κλασικούς πολωνικούς χορούς, όπως 3 του Χαβιέρ Σαρβέγκα, θα ακούσουμε το νούμερο 2, «Non troppo allegro e con intimissimo sentimento». Είστε τα Τανιέλ, είναι στο πιάνο.

Κονσέρτο Γκρόσο σε φαϊδάσονα. Από τη σύνθεση αυτή του Πιέτρο Λοκατέλη θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος Παστοράλε. Την Telef Music διευθύνει ο Jean Lamont.

από τη σύνθεση του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, πιανοσονάτα νούμερο 17 σε ρε Λάσονα, όπως 31 νούμερο 2 Tempest, θα ακούσουμε το τρίτο μέρος Αλεγκρέτο διαχειρός Κωνσταντίν Τσερπάκοφ.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Η μοναδική μουσική εκπαιδευτική εμπειρία για έκτη χρονιά στις πανέμορφες Πέτσες. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, η Μουσική Ακαδημία της Αναργυρίου και Κοριαλενίου Σχολής Πετσών πραγματοποιεί master classes υψηλού επίπεδου με 9 διαφορετικά όργανα και εξαιρετικές συναυλίες σε σημαντικά τοπόσημα των Σπετσών με ελεύθερη είσοδο. Κορυφαίοι διεθνείς δάσκαλοι συναντιούνται στις Πέτσες για μια μοναδική μουσική εμπειρία. 24 Ιουλίου με 2 Αυγούστου στις Πέτσες.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρωτικό ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ Ιράν και Ισραήλ σταματούν προσωρινά τα πυρά, ωστόσο κάθε πλευρά απειλεί με αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης. Βρισκόμαστε στην τελική φάση μιας καλής συμφωνίας, είπε στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από έναν αγώνα των τελικών του NBA ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται για θέμα ημερών ή εβδομάδων, απάντησε ότι θα χρειαστούν 2 ή 3 ημέρες. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού κατέπεσε κοντά στα στενά του Ορμούζ σήμερα, ενώ τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με τους New York Times, επικαλούμενοι δύο άτομα που είχαν ενημερωθεί για το περιστατικό. Επίσης, το περιστατικό επιβεβαίωσε και ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σουκουλή και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Νέο σεισμός 4,1 ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχηγή του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολείπων 7 κατηγορούμενων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο. Θετικό χαρακτήρισε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε συνομιλίες με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Ρωσία και Λευκορωσία είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, ανέφερε ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών στην εφημερίδα Ισβέστια. Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 12 το μεσημέρι ο Πατριάρχης Ιεροσαλήμων. Θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασήμων και γεύμα προς τιμήν του κύριου Θεόφιλου. Στο συνέδριο Ελλάδα 2030 θα μιλήσουν σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τραγωδία στη Ρόδο, όπου 60χρονος έχασε τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.
0: Ο καιρός.
4: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο, τοπικά εξυμποφόρα από 20 έως 32 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.
5: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ Ιράν και Ισραήλ σταματούν προσωρινά τα πυρά, ωστόσο κάθε πλευρά απειλεί με αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης. Βρισκόμαστε στην τελική φάση μιας καλής συμφωνίας, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από έναν αγώνα των τελικών του NBA. Όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται για θέμα ημερών ή εβδομάδων, απάντησε ότι θα χρειαστούν 2 ή 3 ημέρες. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. «Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα», δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού κατέπεσε κοντά στα στενά του Ορμούς σήμερα, ενώ τα 2 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με τους New York Times. Το περιστατικό επιβεβαίωσε και ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετείχαν στα Ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν και του Λιβάνου, σύμφωνα με τους Financial Times. Το δημοσίευμα περιέγραψε την κίνηση ως ένδειξη δυσαρέσκειας της Ουάσιγκτον για τα τελευταία πλήγματα στο Λίβανο και το Ιράν. Εθνικές εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Earth News. Στο μεταξύ, στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Νέο σεισμός 4,1 ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχηγή του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο. Θετικό χαρακτήρισε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Βίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 12 το μεσημέρι ο Πατριάρχης Ιεροσαλήμων. Θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασίμων και γεύμα προς τιμήν του κυρίου Θεοφιλού. Στο συνέδριο Ελλάδα 2030 θα μιλήσουν σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Αιγαίο τοπικά εξυμποφόρα. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
7: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
6: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
7: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
6: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
7: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
6: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Εδώ είμαστε κι εμείς και μακάρι να έχουμε την τύχη όλου του κόσμου και εσείς μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. 92,5, 93,9 είναι οι συχνότητες για τα ραδιοφωνάκια σας και βεβαίως πάντα η εναλλακτική δυνατότητα του ertecho.gr και η επιλογή βεβαίως ΕΡΤ Πάτρας. Ξεκίνημα καινούργια σήμερα. Σήμερα είναι Τρίτη, είναι 9 του μήνα Ιουνίου του 2026. Και να σας πω ότι ο καιρός θα είναι καλός και σήμερα στην Δυτική Ελλάδα και στην Πάτρα. Έχουμε κάποιες διαταραχές, να το πω, διαφορετικότητες, σε πάση περιπτώσει, στα του καιρού, κυρίως στις ημιωρινές και ορεινές περιοχές. Και χθες αργά το απόγευμα και προς το βραδάκι είχαμε και βροχοπτώσεις σε περιοχές ορεινές, πάνω από την ορεινή Ναυπακτία, για παράδειγμα, προς την περιοχή της ορεινής Τριχονίδας και πιο πάνω προς την Ήπειρο. Εκεί λοιπόν είχαμε κάποιες διαταραχές. Λοιπόν, θα ξεκινήσω σήμερα, όπως πάντα, με την ταυτότητα της ημέρας. Γιορτάζει ο Κύριλλος, χρόνια του πολλά. Είναι Παγκόσμια ημέρα αρχείων και Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης η σημερινή. Και ήταν πριν πάρα πολλά χρόνια, 411 π.Χ. θα σας πάω, όπου εκδηλώθηκε στην Αθήνα το πραξικόπημα των Ολιγαρχικών. Και τώρα θα μου πείτε γιατί μας το λες αυτό μετά από τόσα πολλά χρόνια. Κάπου θέλω να το συνδέσω. Γι' αυτό το επισημαίνω. Ξέρετε, η Ολιγαρχία ήταν πολύ πολύ κοντά, ήταν και εξακολουθεί να παραμένει πολύ κοντά, ένα βήμα μετά τη Βασιλεία και ένα βήμα μετά την Τυραννία. Γι' αυτό λοιπόν θέλει πάρα πολύ προσοχή όσον αφορά τα πολιτικά δρόμενα μιας χώρας, είτε τότε είτε και τώρα. Συνεχίζω. 1815, συνέδριο της Βιέννης, έγινε η πρώτη προσπάθεια για να αναδιαταχθεί ο πολιτικός χάρτης της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα, τόσο πίσω. Ήταν το 1898, δεν το ήξερα, το είδα και θα σας το πω και εσάς, η Μεγάλη Βρετανία το 1898, ξαναλέω, νίκιασε, θα σας το πω όσο πολλά μπορώ. Τι νίκιασε, θα μου πείτε, ένα αυτοκίνητο, ένα πλοίο, ένα σπίτι? Όχι, όχι. Νίκιασε το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια. Ήταν το 1898, είδατε, νοικιαστήριο, δεν ξέρω ποσά και λοιπά. Μόνο αυτό ξέρω να σας πω, ότι τότε η Μεγάλη Βρετανία υπέγραψε νοικιαστήριο για το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα. 99 χρόνια το επινοικίασε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 1930, στην Ερμού στην Αθήνα, έγινε, λέει, ο κακός χαμός, σταμάτησε και η συγκοινωνία, γιατί είχε συγκεντρωθεί πλήθος για να συγκεντρώσει την τότε Μισ Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου, Ελληνίδα Μισ Ευρώπη, αν μη τι άλλο. Και να πούμε και λίγο αθλητικό, μιας είχαμε και χθες την επικράτηση του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού, νομίζω ήταν το τρίτο, ο τρίτος αγώνας στο μπάσκετ. Το 1976 λοιπόν είχαμε έναν άλλον τελικό στην Ελλάδα, το κύπελο Ελλάδος, ήταν στη Νέα Φιλαδέλφια και ήταν ο Χατζηπαναγής που έδωσε τη μεγάλη νίκη στον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού τότε. Έφτασαν βέβαια στα πέναλτι για να το κάνει αυτό με 6-5. Είχε λήξει ο αγώνας το 4-4 και είχαν πάει στην παράταση που δεν τους έδωσε κάτι παραπάνω και πήγαν μετά στα πέναλτι. Οπότε λοιπόν ήταν τότε το 1976 Χατζηπαναγής, Βασίλης Χατζηπαναγής, για όσους θυμούνται. Στο πολιτικό σκηνικό. 2010. Ανεξάρτητοι. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τότε, Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλης, Θανάσης Λεβέντης, Γρηγόρης Ψαριανός. Αρνητική τη χαρακτήρισε τότε ο πρόεδρος του κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας, αυτή την ανεξαρτητοποίηση των βουλευτών. Με αυτά τα λίγα ξεκινώ, με συγχωρείτε, σήμερα, οπότε τα υπόλοιπα θα σας τα δώσω σε λίγο. Έχει πάρα πολλά και πολιτική αναφορά και απεργιακή και σήμερα και πολλά άλλα ζητούμενα που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα της ημέρας. Σε λίγο.

Για να κάνουμε την πρώτη μας αναφορά σήμερα. Σας είπα για τα του καιρού ότι θα έχουμε και σήμερα ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας και λίγη αραιή συννεφιά. Η θερμοκρασία το μεσημεράκι και στην πόλη και στην Πάτρα αλλά και σε άλλες περιοχές της ενδοχώρας θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς. Έφτασε την περασμένη Κυριακή, τώρα που το θυμήθηκα να σας πω, και τους 37 σε περιοχές της Θεσσαλίας, έτσι. Είχε χτυπήσει κόκκινο το θερμόμετρο την περασμένη Κυριακή, προχθές δηλαδή. Πάντως σήμερα στην Δυτική Ελλάδα 30 με 31 και κυρίως σε περιοχές της ενδοχώρας όπου δεν τους επηρεάζει ο βοριάς, το βοριαδάκι. Στα τρία μποφόρια άνεμη, η υγρασία όμως ξεπερνά το 90%, που σημαίνει θα μας δυσκολέψει λίγο εκεί, όπως και να έχει. Τι έχουμε σήμερα στην ατζέντα της ειδησιογραφίας? Θα ακούσετε και θα μάθετε για την οσμή στην Αττική. Λύθηκε, λέει, το μυστήριο, πιθανότατα σύμφωνα με την εκδοχή που υπάρχει. Φαίνεται να υπήρχε κάποιο πλοίο που ήταν στην ευρύτερη περιοχή, το οποίο μετέφερε υγρά αέριο. Προπάνιο, βουτάνιο, κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει. Ήταν η οσμή αυτή που είχε φτάσει σχεδόν σε ένα μεγάλο μέρος της Αττικής, ήταν στις 19 του προηγούμενου μήνα. Έτσι. Η ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που ασχολείται με την ατμοσφαιρική, με την ατμόσφαιρα ουσιαστικά, για να το λέω πιο απλά, βρήκε λοιπόν, σύμφωνα με δημοσίευμα από τα Νέα, το βλέπω, την πηγή αυτής της οσμής στα νότια κυρίως προάστια, και το συνέδεσε με κάποιο πλοίο που είχε και μετέφερε προπάνιο ή βουτάνιο, μάλιστα. Αυτό λένε οι επιστήμονες. Σε αυτό είναι πιθανό, λένε, έτσι, να πρόκειται για πλοίο μεταφοράς υγρά αερίου. Αυτό είναι πιθανότατα. Είναι το τελευταίο έβριμα που εντόπισαν. Επίσης, πάντως, ενημέρωση μέχρι στιγμής ότι το ακριβώς συνέβη δεν έχουμε ακόμη. Θα το δούμε. Άρα, αφού βρήκαμε από πού προερχόταν, κάτι είναι και αυτό. Είχαμε επίσης εξελίξεις σε ό,τι αφορά το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και να σας πω ότι έχουμε δύο συλλήψεις του τελευταίου κυκλώματος, του οργανωμένου κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις. Ένας εκ των συλληφθέντων είναι από το Αγρίνιο. Το λέω για να το συνδυάσω και με την δική μας περιοχή. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Ένα μήνυμα, ένα σχηματισμό βεβαίως και επιλογές που ήρθαν μετά την αντικατάσταση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τι άλλο είχαμε χθες? Πανελλήνιες έχουμε σήμερα για τους υποψηφίους στο Νεπάλ με μαθήματα ειδικότητες. Να δω αν κάνω λάθος. Όχι, στις 15 Ιουνίου ολοκληρώνονται οι εξετάσεις με τους υποψηφίους του Νεπάλ. Είναι μαθήματα κυρίως ειδικότητας. Και σήμερα έχουν ακριβώς μαθήματα επί τούτου. Για τους υποψηφίους πάλι το Νεπάλ, επαναλαμβάνω, στις 15 του μήνα ολοκληρώνονται. Οι υποψήφοι των γενικών ηλικίων ολοκληρώσαν χθες τις εξετάσεις τους, τις πανελλαδικές, και τα ειδικά μαθήματα που είναι είτε μουσικά είτε άλλα, είτε τεχνικά, και των δύο ηλικίων ξεκινούν στις 16 του μήνα και ολοκληρώνονται στις 25 του Ιουνίου. Έτσι, για να ξέρετε και να έχετε έναν προγραμματισμό. Πολλοί από εσάς ξέρω ότι είστε σε μια διαρκή εγρήγορηση αυτό το διάστημα, για μαθητές το λέω, υποψηφίους, αλλά και για τους γονείς τους κατά κύριο λόγο. Τι άλλο είδα στην ατζέντα λοιπόν σήμερα? Παίζει αρκετά δυνατά στην επικαιρότητα. Για να δούμε λοιπόν την Μέση Ανατολή. Ναι, τι γίνεται εκεί? Είχαμε μια παύση, λέει, με την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί ήταν έτοιμο το Ισραήλ να χτυπήσει, λέει, το Ιράν πολύ πολύ δυνατά, αλλά παρενέβη ο Ντόναλντ Τραμπ, μάλλον εντός εισαγωγικών, τον Νετανιάχου, και κάπου εκεί είχαμε μια παύση. Λοιπόν, για θέματα φοροδιαφυγής έχουμε νέα δεδομένα για το πότε θα κλείνουν καταστήματα και επιχειρήσεις, ακόμα και για 24 μήνες εάν εντοπιστεί φοροδιαφυγή σε μεγάλο βαθμό, και αυτό είναι σημαντικό θέμα επικαιρότητας. Και βέβαια συζητείται από προχθές αυτή η τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Νίκου Δένδια, του Υπουργού Άμυνας. Η Άγκυρα από την πλευρά της επιμένει να θέλει να δώσει υπόσταση στο ψευδοκράτος και περιμένουμε και την ευρωπαϊκή αντίδραση. Και η Αθήνα και η Λευκοσία το περιμένει. Ήταν αδιασυρμάτου η παρενόχληση που δέχθηκε από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου στα κατεχόμενα το αεροσκάφος του κ. Δένδια. Οι πιλότοι βέβαια δεν έδωσαν καμία σημασία, προχώρησαν κανονικά και προσγείωσαν το αεροσκάφος όπως ήθιστε και όπως έπρεπε. Συνέχεια σήμερα με τις τοποθετήσεις συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης και για τη δίκη των Τεμπών. Σημαντικό και αυτό για το ανασχηματισμό, σας είπα. Παραίτηση του Θήμιου Μπακογιάννη φέρεται συγγενικό του στενό πρόσωπο να έχει σχέση με το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων. Όχι επιδοτήσεων, με συγχωρείτε, αυτό είναι άλλο. Πού να προλάβει, είναι το άλλο το κύκλωμα με τα σκάνδαλα στις πολυοδομίες. Βέβαια εδώ οφείλω να πω,
γιατί αυτό που μπορώ να ξέρω και να το ενθυμούμε, είναι ότι το θέμα με τις πολυοδομίες δεν είναι καινούριο. Εγώ θυμούμαι πριν πολλά πολλά χρόνια ότι όλοι λέγανε ότι η πιο αμαρτωλή υπηρεσία όσον αφορά το δώσε και λαβήν είναι οι πολυοδομίες. Δηλαδή, δούνε και λαβήν, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μία από τις υπηρεσίες τις οποίες θεωρείτο ότι είχαμε τις περισσότερες παράτυπες συναλλαγές, θα το πω έτσι πιο κομψά. Ήταν από παλιότερα οι πολυοδομίες. Τώρα όμως θέλω να σας πω και να το συνδέσω και αυτό, γιατί όλα αυτά τα πράγματα, ξέρετε, συνδέονται, δεν είναι κάτι τελικά που βγαίνει από μόνο του. Αυτή λοιπόν η υπόθεση με τις παρανομίες της πολυοδομίας, νομίζω στην Αττική ήταν αυτή η περίπτωση, αλλά εξετάζονται γενικώς, έρχεται τη στιγμή που συζητείται με βάση το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης οι αρμοδιότητες των πολυοδομικών γραφείων των Δήμων να περάσουν στο κτηματολόγιο. Και υπάρχουν αντιδράσεις επί τούτου. Εγώ απλά το λέω, το σημειώνω, να το έχουμε κατά νου και αυτό. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σας πω σήμερα, όχι θα σας πω περισσότερα, πολλά και διάφορα. Την περίπτωση του Αιγιώτη, Αιγιώτης να είναι, δεν το ξέρουμε ακόμα, εγώ δεν το έχω καταλάβει να σας πω την αλήθεια μου, εάν όντως έχει ελληνική υπηκότητα κλπ. Μιλώ για τον James Dalamangas, James Dalamangas, τον James από πού έρχεται, το Δημήτρης. Μάλλον. Λοιπόν, υπάρχει η σύλληψή του και νομίζω ότι αύριο έχουμε συνέχεια της υπόθεσης, γιατί πιθανότητα έχουμε και αναβολές. Θα το δούμε σταδιακά και μέσα στην ημέρα με το δεντεκόμπα. Αυτά πάνε και έρχονται. Εξετάζεται πάντως η πιθανότητα να συνδέεται και με ένα ακόμη έγκλημα. Λοιπόν, ας βάλω μια ανατελεία. Πολλά σας είπα ξεκινώντας. Θα επιστρέψω σε λίγο για να διαβάσουμε μαζί τα πρώτα σελίδα. Σε πολύ λίγο.

Λοιπόν, για να κάνουμε την αναγνωσή μας, είναι η πρώτη της ημέρας και να ξεκινήσουμε με τις εφημερίδες μας. Η πρωινή γνώμη στο πρωτοσέλιδό της. Δύο κεντρικά θέματα. Ένα εξ αυτών. Το σπίτι φρούριο του 55χρονου στο Άλσος Αιγελίας με τα 32 σκυλιά. Πώς έκρυβε τα ίχνη του. Θρίλερ με την έκδοσή του στην Αυστραλία. Ύποπτος και για δεύτερο φόνο ο Δαλαμάνκας. Τι υποστήριξε η μητέρα του. Μεγάλο το θέμα. Εγώ πάντως να σας πω την αλήθεια, αυτό το οποίο με ρωτούν από την ώρα που είχαμε τον εντοπισμό του, με ρωτούν για αυτό το θέμα και τι μου λένε. Το βασικό ερώτημα είναι πώς κατάφερε και ζούσε στην Ελλάδα τόσα χρόνια ένας διεθνώς καταζητούμενος νούμερο ένα στην Αυστραλία, χωρίς να πάρει χαμπάρι κανείς τίποτα. Και από ό,τι κατάλαβα από τα συμφραζόμενα, να σας πω, που διαβάζω και ακούω, είναι ότι τα ίχνη του τα εντόπισαν όταν ήρθαν στην Ελλάδα οι γονείς του, οι ηλικιωμένοι γονείς του ήρθαν στην Ελλάδα. Τότε άρχισαν να κινούνται προς τα εκεί, ξέρετε τώρα πώς πάει. Αλλά το ερώτημα είναι, μπορεί δηλαδή οποιοδήποτε διαπράξει ένα έγκλημα κάπου αλλού να έρθει και να μένει στην Ελλάδα τόσα χρόνια και να μην πάρει χαμπάρι κανείς? Εντάξει. Αυτό είναι το ερώτημα που τίθεται, νομίζω ότι είναι βασικό. Και συνεχίζω εγώ με το δεύτερο θέμα από την πρωινή γνώμη στο πρωτοσέλιδό της. Ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο. Ζητούνται λύσεις με διάλογο. Ξεκίνησαν χθες οι απεργιακές κινητοποιήσεις που κήρυξε ο Σύλλογος Εργαζομένων Συμβασιούχων. Παρέμβαση από ΠΑΣΟΚ και Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Θα έχουμε συνέχεια σε αυτό το θέμα σήμερα με τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας, το κεντρικό δηλαδή βασικό τους όργανο. Συνεχίζουν τις απεργίες διαρκές, όπως είπαμε και χθες, για το θέμα των συμβάσεών τους. Θα τα θυμηθούμε λίγο αργότερα. Συνεχίζω εγώ την ανάγνωση στην πρωινή γνώμη. Ιδού ο μίνι ανασχηματισμός, τέσσερα νέα πρόσωπα, Κότσιρας, Μαρκόπουλος, Χατζηβασιλείου και Σούκουλη στην κυβέρνηση με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην ίδια εφημερίδα διαβάζουμε, ξεπέρασε κάθε προσδοκία η έκθεση Agro Food and Drink Expo Patras. Νέος θεσμός γεννήθηκε για την ελληνική αγροδιατροφική επιχειρηματικότητα. Είχε πολύ κόσμο, έμαθα, πήγε πολύ καλά. Δεν δίνουν πίστοση χρόνου, νέα συνάντηση για τον οδοντοτό με τον νέο υφυπουργό, θα επιδιώξουν φορείς από Διακοπτό και Καλάβρετα. Μην με ρωτήσετε γιατί, ένα είναι το θέμα από εκεί, οδοντοτός. Προσπαθούν να έχουν νέα συνάντηση με τον νέο πλέον υφυπουργό. Αλλά ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις θέλει το χρόνο του για να ενημερωθεί ο νέος υφυπουργός κλπ. Ευελπιστούμε να γίνει αυτή η συνάντηση. Αναπτυξιακές προκλήσεις, τεχνητή νοημοσύνη και ενεργειακό στο επίκεντρο της συζήτησης κατά τη στρογγυλή τράπεζα για το μέλλον της βιομηχανίας στην Πάτρα. Σωστό και αυτό. Υπό το πρίσμα του κανονικού δικαίου και της ιστορικής σχέσης Εκκλησίας και Πολιτείας, οι αποδοχές των αρχιερέων. Είναι ένα άρθρο του Δημήτρη Γκαβέλα που φιλοξενεί η εφημερίδα και θέλω να ανοίξω μια παρένθεση εδώ. Και θα σας πω γιατί. Διάβασα από προχθές ότι αποφασίστηκε από την ελληνική κυβέρνηση, από το αρμόδιο Υπουργείο, η αύξηση των αποδοχών των Μητροπολιτών και μέχρι ενός επίπεδου, εν πάση περιπτώσει, ιερέων, δεν ξέρω μέχρι ποιο στάδιο ιεραρχικό φτάνει. Και μιλάμε για διπλασιασμό των αποδοχών, σχεδόν στο διπλάσιο. Πρέπει να σας πω ότι αυτό έχει ήδη προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις. Μιλάμε για μια αύξηση της τάξης του 95%, σχεδόν διπλασιασμό, και αφορά αρχιεπισκόπους, μητροπολιτές, τιτουλάριων επισκόπων και των βοηθών τους. Νομίζω ότι τιτουλάριων, χωρίς να είμαι απόλυτα σίγουρη, είναι αυτοί οι οποίοι είναι κάτι σαν δόκιμοι, είναι στο ενδιάμεσο και των βοηθών τους. Διπλασιασμό σχεδόν λοιπόν του μισθού των ιεραρχών της Εκκλησίας, όπως σας είπα. Υπήρξαν αντιδράσεις, υπήρξαν αναφορές, υπήρχαν σχολιασμοί. Το θέμα είναι ότι 95% αύξηση την ίδια στιγμή που αγκομαχά ο πολίτης με μια αύξηση μηδενική, μικρή, να μην την πω μηδενική και μην τα εκμηδενίζω όλα, προσπαθεί να τα φέρει βόλτα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα μου πείτε για πόσους είναι. Ένας αρχιεπίσκοπος είναι 80 μητροπολίτες, καμιά δεκαριά βοηθοί επίσκοποι και τιτουλάροι, γύρω στα 90 άτομα. Και από την πλευρά του Υπουργείου θεωρούν ότι αυτό είναι συμβολικό, δηλαδή αυτή η αύξηση, ο διπλασιασμός έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα και δεν είναι δημοσιονομική. Άστο, ας μην το προχωρήσω στο σχολιασμό, ας το αφήσω εκεί. Λοιπόν, σε εσάς τα υπόλοιπα, το διάβασα και αυτό, υπάρχει και ένα άρθρο, όπως σας είπα, στην εφημερίδα γνώμη για το θέμα. Τι άλλο διαβάζω στην πρωινή γνώμη που μου έδωσε και την αφόρμη για να κάνω την παρέμβαση και την παρένθεση. 19 πάντες μέσω διαδικτύου με εικονικές σελίδες πώλησης επώνυμων προϊόντων. Εντοπίστηκαν από την αστυνομία. Με σόκαραν οι δύο υποθέσεις της Πάτρας. Τι δήλωσε η δημοσιογράφος ερευνήτρια Αγγελική Νικολούλη με αφορμή την παρουσία της χθες στη γωνιά του βιβλίου για τα βιβλία της.
Προφανώς είναι τις υποθέσεις με τα νεκρά παιδιά. Για να πάμε στην Πελοπόννησο. Πρωτοσέλιδο λοιπόν από την εφημερίδα, το σημερινό της Φύλο. Έρευνα σοκ στον Άγιο Στέφανο. Βρήκαν το ναρκωτικό Φωνιά σε νέα ευνηδιαστική επιχείρηση φυλακές. Ούτε αναρωτήριο για τους 700 κρατούμενους. Το θυμάστε το θέμα, έτσι. Υπήρξε λοιπόν νέα εφοδός, αυτή τη φορά ήταν ευνηδιαστική, δηλαδή δεν το ξέραν ότι θα πάρει. Και εντοπίστηκαν απαγορευμένα αντικείμενα και ναρκωτικά. Μια σύνθεση, να σας το πω όσο πιο απλά μπορώ, ενός ναρκωτικού που είναι ύποπτο και για τους θανάτους των κρατουμένων. Και εκεί εντοπίστηκε, εκτός των άλλων, αυτό που λέγαμε το προηγούμενο διάστημα, ότι υπάρχουν σοβαρότατες ελλείψεις στην κάλυψη 700 κρατουμένων. Λοιπόν, δεύτερο θέμα από την Πελοπόννησο. Πώς η ασφάλεια Αιγείου έφτασε στον εντοπισμό του καταζητούμενου Δαλαμάγκα, προδόθηκε από τους γονείς του. Αυτό που λέγαμε λίγο πριν. Η άφιξη των ηλικιωμένων γονιών του στην Ελλάδα οδήγησε την ασφάλεια Αιγείου στη σύλληψή του. Διαβεβαιώνει ο Νίκος Παπαθανάσης ότι είναι διασφαλισμένη η ανάπλαση του Λαδόπουλου. Αυτό το λέει ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών για την πορεία χρηματοδότησης του έργου. Σημαντικό και αυτό. Γιαννόπουλος, οπαδική γκάφα μεγατόνων, αδιανόητη για θεσμικό παράγοντα επίθεση του αντιπεριφερειάρχη του Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Να σας εξηγήσω τι είναι αυτό για να ξέρετε τι διαβάζω. Στην προκειμένη περίπτωση, όχι τώρα χθες, τις προηγούμενες ημέρες. Ο κύριος Γιαννόπουλος, που είναι αντιπεριφερειάρχης έργων, νομίζω, δεν θυμάμαι ακριβώς, να μην κάνω και λάθος, από την Ηλία. Να το τσεκάρω για να μην σας λέω κάτι. Ναι, είναι αντιπεριφερειάρχης ενός στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ναι, ο κύριος Βασίλης Γιαννόπουλος, λοιπόν, έκανε ένα σχόλιο σε κοινωνικό δίκτυο με χαρακτηρισμούς για τον πρόεδρο της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Όχι Ολυμπιακός, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε για να το δω, μην το τσεκάρω. Ναι, για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο έκανε το σχόλιο. Για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, έτσι μην μπερδεύεστε. Λοιπόν, και αυτό το σχόλιο θεωρήθηκε και απαντήθηκε βεβαίως ως υπερβολικό, με χαρακτηρισμούς που δεν διέπουν έναν θεσμικό παράγοντα. Σας εξηγώ περί τίνος πρόκειται και γιατί αφορά αυτή η συγκεκριμένη αναφορά που έχει και η εφημερίδα Πελοπόννησο στο πρωτόσελιδο. Καλό είναι να ξέρουμε τι διαβάζουμε, λοιπόν. Γεροκομιό. Δύο χρόνια μετά την πυρκαγιά, ανησυχία κατοίκων για νέα πυρκαγιά παρά τις εργασίες καθαρισμού που έγιναν. Η περιοχή που επλήγει, το θυμάστε. Τσακαλώτος, εχμές για Τσίπρα από Πάτρα. Έσφαξε με το γάντι τον πρώην Πρωθυπουργό Ευκλήδη Τσακαλώτος. Μίλησε και στην εφημερίδα Πελοπόννησο. Τι άλλο βλέπουμε. Συμβασιούχοι Ανοιχτού Πανεπιστημίου, όμως εκβιασμός, απεργία διαρκείας από τους συμβασιούχους του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου με έτοιμα τιμή επιβολή καταχρηστικής σύμβασης. Θα το κουβεντιάσουμε σε λίγο αυτό. Πάω πολύ πολύ γρήγορα στο Σύμβουλο Επιχειρήσεων. Σοκ στο σοφρονιστικό σύστημα. Βόμβα η εννέα θάνατη στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Το θέμα που διαβάζαμε και λίγο πριν και για τα αυτά που εντόπισαν στον ευνηδιαστικό έλεγχο. Επιστήμη και τέχνη σε διάλογο. Μείνει ένα σχηματισμός με αρχαϊκό ενδιαφέρον, γράφει η εφημερίδα Σύμβουλος Επιχειρήσεων σήμερα. Και νέα εποχή διαβάζω στη βιβλιοθήκη Πατρών. Καλό είναι αυτό να έχουμε τις βιβλιοθήκες, να ανοίγουν οι βιβλιοθήκες, να μην ανοίγουν φυλακές στην αντίπερα όχθη. Λοιπόν, κλείνω με συνείδηση ετολίας και ακαρνανίας, ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία. Αναζητώντας χώρο για την ανάπτυξη, καταγράφονται ανάγκες έως το 2032 για 3.000 στρέμματα στη Δυτική Ελλάδα για μεταποίηση και logistics, αλλά χωρίς καμία πρόταση χωροθέτησης. Σημαντικότατο. Δυτική Ελλάδα, γράφει, συνείδηση παγιώνεται η αυξητική τάση στην ανεργία. Στο 13,1% η ανεργία στη Δυτική Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ο ΠΚΠ, ελεύθερος με εγγύηση, ο διαχειριστής του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων από το Αγρίνιο. Σπύρος Διαμαντόπουλος είναι ο Δήμαρχος του Μεσολογγίου. Ο Δήμος θα ζητήσει μεικτές χρήσεις για την αλική της Τουρλίδας, γράφει. Μεταξύ άλλων, η εφημερίδα Συνείδηση Ετωλίας και Ακαρνανίας. Αυτά. Στην πρώτη ανάγνωση των εφημερίδων, συμπληρωματικά ό,τι σας δίνω πέρα από τους τίτλους των εφημερίδων, για να είναι κατανοητό το θέμα που φιλοξενείται στις εσωτερικές σελίδες, εσείς ενισχύετε τον τοπικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, και συνεχίζετε να διαβάζετε και να αγοράζετε τις εφημερίδες σας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με το θέμα που ήδη είδαμε και στα πρωτοσέλιδα για τους συμβασιούχους του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα, θα μείνουμε και σήμερα στο θέμα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου για έναν επιπλέον λόγο που θέλω να τον μεταφέρω. Πέρα από το ότι μιλάμε για εργαζόμενους που πρέπει να προστατεύονται από το εργασιακό δίκαιο κλπ., μου έχει κάνει εντύπωση αυτή η σύμβαση προσχώρησης την οποία καλούνται να υπογράψουν και έχει να κάνει, ξέρετε, και με άλλες υπηρεσίες και με άλλους εργαζόμενους. Δηλαδή, τι ακριβώς είναι αυτή η σύμβαση προσχώρησης? Μέχρι τώρα δεν είχαμε κάποιο τέτοιο είδους συμβάσεις. Γνωρίζαμε τυπικά και διαδικαστικά ό,τι προβλέπεται για τις συμβάσεις των ανθρώπων που είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια με ανανεώσιμες συμβάσεις. Έτσι, ουσιαστικά, όπως είπα και άλλες φορές, μου θυμίζει αυτό το θέμα των εργασιακών συμβούλων της δημόσιας επιχείρησης απασχόλησης με τις συνεχώς ανανεούμενες συμβάσεις, οι οποίοι τους στέλνουν σε μια φάση ομοιρίας, αλλά στο τέλος όμως δεν τους κατοχυρώνουν. Θέλω λοιπόν να καλημερίσω μαζί σας την πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Διοικητικών Υπαλλήλων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, την κυρία Νίκη Χρονοπούλου, και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, κυρία Χρονοπούλου.
1: Ναι, καλημέρα. Είναι η Ομοσπονδία των Εργαζομένων στα Πανεπιστήμια συνολικά.
0: Α, ωραία, με συγχωρείτε, το διορθώνω. Ακόμα καλύτερα. Αυτό σημαίνει ότι έχετε μια εικόνα γενικά από τα εργασιακά δεδομένα όλων των εργαζομένων στα ελληνικά πανεπιστήμια. Άρα λοιπόν αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γίνεται και η σύγκριση αντιστοίχως. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το εξής.
1: Είναι πολύ πρωτότυπη η απόφαση αυτή του ΕΑΠ. Βέβαια, είχε πρωτοστατήσει και στα δίδακτρα στα πανεπιστήμια.
0: Ναι, ξέρετε τι προσπαθώ να καταλάβω. Αυτή η σύμβαση προσχώρησης, από ό,τι προσπάθησα να μάθω και να αντλήσω πληροφορίες για το τι ακριβώς πρόκειται, γιατί δεν έχω ξανακούσει, μαθαίνω όμως ότι χρησιμοποιείται και σε άλλους τομείς, όπως την ενέργεια κλπ., στους παρόχους κυρίως. Ουσιαστικά, δηλαδή, για να καταλαβαίνουν και αυτοί που μας ακούν, είναι μια συμφωνία όπου τους όρους τους διατυπώνει μονομερός ο ένας από τους συμβαλόμενους και ο απέναντι δεν μπορεί ούτε να τους διαπραγματευτεί, αλλά ή να τους αποδεχθεί ή να αποχωρήσει, να μην υπογράψει. Έτσι δεν είναι. Αυτό δεν είναι η σύμβαση προσχώρησης.
1: Ναι, ναι. Mm-hmm. Και να σας πω και κάτι. Επειδή χτες έγινε και συζήτηση σχετικά στη Βουλή.
0: Ναι, είχαν πάει ερωτήσεις στον βουλευτό, ναι.
1: Ναι, ο υφυπουργός δείχνει και πολύ ευχαριστημένο. Όχι, ευχαριστημένος που δόθηκε μια τέτοια κατεύθυνση. Εμείς συζητάμε τώρα για μια τέτοια σύμβαση σε υπαλλήλους δημόσιων πανεπιστημίων. Συνολικά είναι προβληματική η σύμβαση προσχώρησης. Εμείς δεν είμαστε υπέρ του να εφαρμόζεται με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Mm-hmm. Αλλά πολύ δε περισσότερο ότι καταστρατηγείται και το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις εργασιακές σχέσεις όλων των εργαζομένων στα πανεπιστήμια, mm-hmm. και που αποτελεί και οδηγό αρνητικό, με την αρνητική έννοια για το τι πρόκειται να επακολουθήσει. Γιατί και τόσο η διοίκηση όσο και το Υπουργείο αξιοποιούν το επιχείρημα ότι είναι ένα ίδρυμα που με ίδιους πόρους συντηρείται και μάλιστα ως κάτι θετικό αυτό. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, δηλαδή ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα να συντηρείται από τους ιδίους πόρους και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό όπως θα έπρεπε να υπάρχει αποκλειστικά κρατική χρηματοδότηση και ότι αυτό θα αποτελέσει οδηγό, εμείς αυτό εκτιμάμε, mm-hmm. και ήδη υπάρχει μια τέτοια τάση στα πανεπιστήμια να χρειάζεται να εξασφαλίζουν μέρος των πόρων μόνα τους. Τι θα φέρει αυτό και από την άποψη των διδάκτρων, γιατί ανήκει και θεωρείται φυσιολογικό αυτό, έχουμε και τη συνταγματική αναθεωρία μπροστά, και από την άποψη των εργασιακών σχέσεων. Δηλαδή, εμείς έχουμε, να σας πω, για να καταλάβετε, πανελλαδικά έχουμε χιλιάδες συναδέλφους μας που δουλεύουν με ελαστικές σχέσεις εργασίας, ορισμένου χρόνου έργου, όπως ήταν και αυτοί οι συνάδελφοι στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, που μετά από πολλά χρόνια που δουλεύαν σε τέτοιο καθεστώς, γίνανε ορίστου χρόνου.
0: Για πόσους συναδέλφους σας μιλάμε ανά την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, κυρία Χρονοπούλου, που είναι σε αυτή του τύπου ομοιρίας?
1: Είναι πάνω από 3.000. Μάλιστα. Δεν έχουμε ακριβή στοιχεία, γιατί δεν μας τα δίνουν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα λόγω. Εμείς νούμερα ζητάμε, αλλά δεν μας τα δίνουν επικαλούμενοι τα προσωπικά δεδομένα. Δεν ισχύει, αλλά τέλος πάντων αυτό επικαλούνται, δεν μας τα δίνουν. Αλλά έχουμε μια εκτίμηση με βάση και τα μέλη που είναι στα πρωτοβάθμια σωματεία, με βάση και την Ομοσπονδία, ότι είναι πάνω από 3.000. Με κάποια που έχουν πολύ αυξημένο αριθμό, με κάποια λιγότερο, τα πιο μικρά.
0: Να καταλάβω επίσης κάποια πράγματα ακόμη που είναι σημαντικά, γιατί έχουν να κάνουν γενικά με το εργασιακό μέλλον, εγώ θα πω όλων, δεν έχει να κάνει μόνο με τα πανεπιστήμια. Γι' αυτό το θέτω τόσο υψηλά στην ατζέντα της ιστορίας. Διαπραγματευτική δύναμη μέσα από αυτές τις συμβάσεις προσχώρησης έχει ο εργαζόμενος? Όχι.
1: Όχι, δεν του αφήνουν περιθώρια. Εντάξει, προφανώς αν το αποφασίσουν συλλογικά και τα λοιπά έχουν. Δηλαδή τώρα οι εργαζόμενοι και αυτή η κινητοποίηση που κάνουν, mm-hmm. που έχει και τη στήριξη της Ομοσπονδίας εξ αρχής, το έχουμε δηλώσει. Mm-hmm. πρέπει, και, πρέπει να στήσουν πίεση και να μην περάσει. Είναι απαράδεκτη. Είναι απαράδεκτη αυτή η σύμβαση. Είναι απαράδεκτη. Δεν μπορεί δηλαδή δύο συμβαλώμε να καταστρατηγούνται με τέτοιο τρόπο μάλλον τα εργασιακά δικαιώματα. Να λέει η Βρετανική Αρχή ότι αποφασίζω και διατάζω και δεν σας αναγνωρίζω κανένα δικαίωμα.
0: Υπάρχει θέμα καταχρηστικότητας και δεν πρέπει να γίνει έλεγχος πάνω σε αυτή τη σύμβαση της πιθανής καταχρηστικότητας.
1: Δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό με νομικούς όρους.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Να
0: μπαίνουμε σε
1: ένα. Ήδη έχουμε τοποθετηθεί και λέμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα ότι δεν είναι με βάση τις συμβάσεις αορίστου χρόνου στο δημόσιο, παρά το γεγονός ότι γίνεται αναφορά σε κάποια άρθρα της σύμβασης, το νομοθετικό πλαίσιο αυτό, του δημοσίου, δημοσιοπαλικός κώδικας, πειθαρχικό κτλ. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο, το οποίο και ο νομικός σύμβουλος του συλλόγου εκεί πέρα των συναδέλφων μας στο ΕΑΠ, είπε ότι ακόμα και με τις διατάξεις του εργατικού δικαίου είναι πολύ χειρότερο. Δηλαδή ακόμα και με τις διατάξεις του εργατικού δικαίου, αν θεωρήσουμε ότι πήγε με αυτές ο Πρίτανης, είναι πολύ χειρότερο.
0: Έχω συνομιλήσει με τους συναδέλφους σας που είναι στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, όχι τώρα μόνο, και πριν από την κινητοποίηση σας είχαμε μιλήσει. Και αυτό που είπαν μεταξύ άλλων είναι ότι δεν τους δίνεται το δικαίωμα, εφόσον να αποφασίσει η μία πλευρά, δηλαδή η διοίκηση, ότι δεν καλύπτει για τον αλφαβήτα λόγο. Δεν ξέρω αν επικαλείται τώρα η καλυπίστη αυτό που επιζητεί από τον εργαζόμενο, μπορεί να τον απολύσει και δεν δικαιούται αποζημίωση.
1: Ναι, βέβαια. Υπάρχει. Είναι από τα τελευταία άρθρα της σύμβασης. Αυτό και είναι ένα παράδειγμα. Και δεν κρίνεται. Συνήθως, ας πούμε, για τους. Το γνωρίζετε, εντάξει, για τους δημόσιους υπαλλήλους υπάρχει μια πειθαρχική διαδικασία κτλ. Εκεί δεν υπάρχει. Όχι ότι συμφωνούμε. Γιατί πάλι μπαίνει ένα ζήτημα υποκειμενικότητας και ειδικά με το νέο πειθαρχικό έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, που δεν υπάρχει. Αλλά τώρα λέει ότι αν κάποιος έχει ανάρμοστη συμπεριφορά, απολύεται αυτό που λέτε. Ποιος θα το κρίνει αυτό, με ποιους όρους θα κριθεί, τι είναι η ανάρμοστη συμπεριφορά.
0: Και
1: δηλαδή, ανάρμοστη μπορεί να είναι σημάδι που παλιά σε κάτι τέτοιο που βλέπαμε στο σινεμά.
0: Κατά πώς ερμηνεύεται αυτή η ανάρμοστη συμπεριφορά και από ποιον ερμηνεύεται και τι στόχο έχει. Είναι υποκειμενικά όλα αυτά και δεν ξέρω αν μπορούν να υποστηριχθούν στην καλή πίστη. Στην προκειμένη περίπτωση, ο εργαζόμενος πρέπει να διασφαλίζει τα εργασιακά του δικαιώματα. Και από ό,τι κατάλαβα επίσης, εδώ δεν μπορούν να κινηθούν. Δηλαδή, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, μιας και μιλάμε για το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, εάν δεν υπογράψουν την σύμβαση τη συγκεκριμένη, τη προσχώρηση αυτή, δεν θα μπορούν για τα επόμενα 3 χρόνια. Δεν θα έχουν το δικαίωμα μάλλον να διεκδικήσουν άλλη θέση. Γιατί έτσι διέπει το εργατικό.
1: Ένα είναι αυτό που λέτε. Είναι δυνατόν τώρα να λέει κάποιος ότι αν δεν υπογράψει αυτό το χαρτί που ούτως ή άλλως δεν είναι με βάση αυτά που προβλέπονται. Έχει προσλάβει, ας πούμε, έχει προληφθεί στο δημόσιο. Χάνεται ο διορισμός σου. Ο διορισμός δεν είναι διορισμός γιατί δεν είναι μόνιμη, ας πούμε, ακριβώς. Λέω τώρα για να μην πιάσουμε και τα. Ναι. Ακυρώνεται η πρόσληψη. Αυτό δεν είναι. Είναι πρωτοφανές αυτό. Είναι πρωτοφανής, αλλά να σας πω κάτι. Ναι. Είναι και μια τάση, γιατί είπαμε πριν και για το πειθαρχικό, είναι μια τάση γενικά χειροτέρωση των εργασιακών δικαιωμάτων και των όρων εργασίας στο δημόσιο.
0: Η ελαστικότητα που λέμε, ναι.
1: Ελαστικές σχέσεις εργασίας που είναι χιλιάδες, χιλιάδες σε όλο το δημόσιο, είναι ένα αυτό. Είναι ένα που χειροτερεύουν οι όροι λόγω των σοβαρών ελλείψεων προσωπικού που υπάρχουν στην πλειοψηφία των χώρων. Και είναι και το ζήτημα τώρα με την άρση της μονιμότητας που ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση, με το νέο πειθαρχικό δίκαιο που δημιουργείται και ένα σφιχτικό πλαίσιο για όλους μας. Ενταγμένο είναι και εκεί και είναι και ενταγμένο και στη λογική ότι τα πανεπιστήμια θα πρέπει να συντηρούνται με το νέο πειθαρχικό δίκαιο που δημιουργείται και ένα σφιχτικό πλαίσιο για όλους μας. Ενταγμένο είναι και εκεί και είναι και ενταγμένο και στη λογική ότι τα πανεπιστήμια.

0: ήταν την Δευτέρα, είναι σε κινητοποίησης. Δεν έχουν, έχουν αρνητική απάντηση λάβει. Ήδη καλούν και πιέζουν κάποιους συναδέλφους να πάνε να υπογράψουν αυτή τη σύμβαση την απαράδεκτη με τους, με τους όρους αυτούς και υπο, με εκβιασμό μπορούμε να πούμε. Εντάξει, όταν καλείς τον άλλον να χάσει...
1: Τι ομοιρίας βέβαια.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και καλούν, είναι θετικό το ότι οι συνάδελφοι εκεί μαζικά βρίσκονται στην κινητοποίηση και έχουν αποφασίσει να διεκδικήσουν αυτό που πρέπει να έχουν και εμείς τους στηρίζουμε.
1: Μέχρι πότε η απεργία σας?
0: Δεν το γνωρίζω τώρα. Θα πρέπει να κάνουν, φαντάζομαι θα κάνουν γενική συνέλευση, γιατί σήμερα έχουν πάλι κινητοποίηση. Θα πάει και ο Πρίτανης στο ίδρυμα, δεν ξέρω αν θα επιτευχθεί συνάντηση. Φαντάζομαι ότι θα ξαναμαζευτούν να κρίνουν. Αυτό εκτιμώ, έτσι. Γιατί και ο σύλλογος εκεί, ο πρωτοβάθμιος αυτόνομος.
1: Έχουμε συνομιλούμε και με το σύλλογο. Αυτό που ανησυχεί πάντως γενικότερα, κυρία Χρονοπούλου, είναι αυτό που είμαστε στην αρχή. Ότι εδώ υπάρχει ένα απτό δείγμα των εργασιακών μελλοντικών σχέσεων και το πώς θα διασφαλίζονται ή μη τα εργασιακά δικαιώματα που έχει κατακτήσει ο εργαζόμενος μέχρι σήμερα και σε τι μορφές συμβάσεων και εργασιών προχωράμε και θα βαδίζουμε.
0: Ακριβώς, και όπως εσείς πολύ σωστά είπατε, εγώ το έβαλα πιο πολύ στο δημόσιο, αλλά και στον ιδιωτικό τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Βεβαίως. Και από άποψη ωραρίου ξεχυλώνουν τα ωράρια, ξεχυλώνουν τα δικαιώματα, οι άδειες, 13ωρο ακριβώς, το 13ωρο. Απόλυση χωρίς αποζημίωση. Όλα αυτά δηλαδή βλέπουμε ότι επεκτείνονται και, και στο δημόσιο. Και θα πρέπει να υπάρξει και, και απάντηση.
1: Ξέρετε, είναι και τόσο οξύμορο κάθε φορά που έχω κάποιο τέτοιο θέμα εργασιακού ενδιαφέροντος. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι μια εργασία, ένα πανεπιστήμιο, μια επιχείρηση, ένα ίδρυμα, οτιδήποτε, το δημόσιο, θέλει να έχει απόδοση. Απόδοση για να έχει στο μέγιστο, πρέπει να διατηρήσει ένα εργασιακό περιβάλλον και εργαζόμενους οι οποίοι προστατεύονται και αισθάνονται μια ασφάλεια μέσα στο χώρο τους και για την επόμενη ημέρα. Ιδάλλως, αυτή την απόδοση δεν μπορείς να την έχεις. Εγώ αυτό εκτιμώ.
0: Ναι, πολύ σωστά.
1: Κάπως έτσι. Δεν το λέω εγώ. Το λένε και οι επιστήμονες που τα ελέγχουν όλα αυτά και τα μετρούν. Δεν τα λέω μόνο εγώ.
0: Και ξέρετε τι, αυτό έχει και επίπτωση και στις υπηρεσίες που λαμβάνει ο λαός. Δηλαδή τώρα όλες αυτές οι κατευθύνσεις έχουν να κάνουν και με αυτό. Με το ότι βλέπουμε το ότι δεν λειτουργούν όπως πρέπει τα νοσοκομεία, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, άλλοι φορείς, πολιτική προστασία που είναι και ένα ζήτημα τώρα που θα το δούμε. Καλοκαίρι έχουμε.
1: Αυτό, βέβαια. Κάθε χρόνο
0: δηλαδή,
1: τα ίδια.
0: Και έτσι πρέπει να γίνει και κατανοητό. Δηλαδή είναι και για τους εργαζόμενους χειροτέρευση και για το ότι οι υπηρεσίες και το δικαίωμα στη μόρφωση που λέμε και για τα παιδιά.
1: Πάντως, εμείς από την πλευρά μας και στην προηγούμενη κουβέντα που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τους εργαζομένους, κάναμε μια προσπάθεια για να επικοινωνήσουμε και με την Πρετανία του Πανεπιστημίου του Ανοιχτού. Ήταν δύσκολη εκείνη η διαδικασία, δεν μπορέσανε. Θα προσπαθήσουμε εκ νέου, πως έχουμε κάτι καινούριο από εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Χρονοπούλου. Καλή συνέχεια, σας εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Όταν μιλάμε για εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους, νομίζω ότι δεν σηκώνει κάτι άλλο, αμφισβήτηση επί τούτου. Πρέπει να διασφαλίζονται τα εργασιακά δικαιώματα όλων με τον καλύτερο τρόπο. Και δεν το λέω μόνο και μόνο για να διατηρούν τις θέσεις τους και τους μισθούς τους. Το εννοώ όταν λέω και για την απόδοσή τους. Αυτά είναι δεδομένα τα οποία καταγράφονται και σε άλλες χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα, που φαίνεται ότι η απόδοση ενός εργαζόμενου έχει άμεση συνάρτηση με την εξασφάλιση του εργασιακού του βίου και των συνθήκων εργασίας. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να γίνει κατανοητό και στη χώρα μας. Όταν ο εργαζόμενος είναι σε ένα σωστό, ασφαλές εργασιακό περιβάλλον που τον διασφαλίζει, δεν του δίνει τη δυνατότητα και την αίσθηση ότι είναι επί ξύλου κρεμάμενος συνεχώς, τότε είναι σίγουρο ότι η απόδοσή του θα είναι καλύτερη. Αυτό δεν θέλει μια επιχείρηση όταν παίρνει ένα εργαζόμενο, όταν προσλαμβάνει κάποιον, είτε είναι δημόσιο είτε ιδιωτικό. Θέλει να έχει απόδοση, αποτέλεσμα που λέμε. Εκ του αποτελέσματος και εμείς θα επιστρέψουμε σε λίγο.

μου εξήρει λίγο το ενδιαφέρον πριν λίγο. Είδα δηλαδή μια ανακοίνωση ουσιαστικά από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, το τμήμα κημητηρίων και αποτέφρωσης του Δήμου της Πάτρας, που καλεί τους πολίτες που διαθέτουν κημητήρια, τάφους δηλαδή, να σας το λέω έτσι, στα κημητήρια του Δήμου, να προχωρήσουν την καθαριότητα των κημητηρίων, των τάφων, των χορταριασμένων, λέει, οικογενειακών τάφων κλπ. Κλπ. Για να είναι καθαρά και περιποιημένα. Εγώ να σας πω τώρα, η αλήθεια είναι, σε ένα τελευταίο που είδα, δεν ήταν η τάφη, μια χαρά ήταν. Τα γύρω-γύρω ήταν, τα πέριξ ήταν σε κακή κατάσταση. Οπότε λοιπόν αυτό που έχω να πω, ναι μεν, ότι οφείλει ο κάθε ιδιώτης και δημότης να καθαρίζει τον τάφο στον οποίο είναι υπεύθυνος, οικογενειακός και μη, να προχωρά λοιπόν σε καθαρισμό, και όσοι έχουν αυτή την εκκρεμότητα να το κάνουν. Από την άλλη όμως θεωρώ ότι και ο κάθε δήμος στην περίπτωσή του έχει την υποχρέωση να διατηρεί την τάξη και την καθαρότητα και σε αυτόν τον συγκεκριμένο χώρο. Εκεί όποιος πάει, εκτός από αυτούς που είναι μόνιμοι, πάει για να προσευχηθεί, για να τιμήσει τη μνήμη τους. Οπότε λοιπόν, μέσα σε ένα χορταριασμένο τόπο, αφήστε τα ερπετά που μπορεί να κινούνται τέτοιες εποχές σε ανοιχτούς υπαίθριους χώρους. Έχουν λοιπόν ευθύνη και οι δύο, και οι ιδιώτες και ο Δήμος. Επιστρέφω μετά το Δελτίο Ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι δύο Αμερικανοί πιλότοι του ελικοπτέρου που συνετρίβει κοντά στα στενά του Ορμούζ είναι καλά στην υγεία τους, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Είχε προηγηθεί δημοσίευμα της New York Times, σύμφωνα με το οποίο το πλήρωμα ελικοπτέρου Απάτσι διασώθηκε μετά την πτώση του ελικοπτέρου κοντά σε ύδατα που ελέγχονται από το Ιράν. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν το ελικόπτερο καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά ή αν η πτώση οφείλεται σε μηχανική βλάβη ή άλλη αιτία, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Ο Λευκός Οίκος, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών και ο Αμερικανικός Στρατός δεν έχουν σχολιάσει το περιστατικό. Ερωτηθείς για τα αίτια της συντριβής, ο Τραμπ ανέφερε ότι η σχετική έκθεση αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα αργότερα σήμερα, επαναλαμβάνοντας ότι κανείς από το πλήρωμα δεν τραυματίστηκε. Το περιστατικό σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση από το Ιράν και το Ισραήλ για αναστολή των εχθροπραξιών έπειτα από πρωτοβουλία του Αμερικανού Προέδρου. Ωστόσο, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα επαναλάβει τα πλήγματά της κατά του Ισραήλ εφόσον συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Η επανάληψη των εχθροπραξιών έγινε την ώρα που η Ουάσιγκτον προσπαθεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Τραμπ διαβεβαίωσε επίσης ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στις τελευταίες προσπάθειες για τη σύναψη μιας συμφωνίας με το Ιράν χωρίς να δώσει άλλες διευκρινήσεις. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στο Earth News. Αναφερόμενος στις αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα, μίλησε για μια δύσκολη άσκηση για κάθε κυβέρνηση, με κριτήριο την αποτελεσματικότητα, ενώ σχολιάζοντας την κριτική για δεξιά στροφή της κυβέρνησης, τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει μια συνεπή ατζέντα απέναντι στο σύνολο των πολιτών, αναφέροντας ως παραδείγματα την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων, την αμυντική θωράκιση της χώρας, στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας στα πανεπιστήμια και τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα της ακρίβειας, μίλησε για ευρωπαϊκό και διεθνές πρόβλημα για το οποίο δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ενώ σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι οι πρόσθετοι δημοσιονομικοί πόροι του 2027 να δοθούν για φοροελαφρύνσεις με έμφαση στις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες, αλλά και για να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα με την Ευρώπη. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής. Νωρίτερα στις 11, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο 6 χρόνια, gov.gr, κλικ και έγινε. Νέο σεισμός 4,1 Ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 Ρίχτερ της Κυριακής. Με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες έχουν χαρακτηριστεί μη κατοικήσιμες. Κατηγορίες για τρομοκρατία απαγγέλθηκαν στον 37χρονο Παλαιστίνιο μέλος της Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη. Είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν μαζί με ομοεθνείς του που συνελήφθησαν στην Κύπρο σχεδίαζαν χτύπημα σε στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Παραδέχτηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά, δήλωσε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και οι αρχηγοί του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Συμφώνου για την Μετανάστευση και το Άσυλο. Τουλάχιστον 132 αλλοδαπίπεροι συνελέγησαν νωρίτερα το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Όλοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με σκάφη του λιμενικού στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο. Θετικό χαρακτήρισε Βολοντιμίρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 Ρίκτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο. Στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 20 έως 32 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, και θα επαναλάβω αυτά που λέω κάθε φορά στο ξεκίνημά μας, στο δεύτερο ξεκίνημά μας τώρα. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Μας εντοπίζετε στα ραδιοφωνάκια σας στη Δυτική Ελλάδα στους 92,5 και 93,9. ERTECO.gr επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας. Η εναλλακτική δυνατότητα μέσω του διαδικτύου και της πλατφόρμας του ραδιοφώνου του σήμερα για να μας ακούτε όπου και αν είστε. Οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, αρκεί να έχετε τη δυνατότητα σύνδεσης. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει, είναι 9 του μήνα σήμερα, του Ιουνίου. Έχουμε και πολιτικές, αν θέλετε, αναφορές και εξελίξεις γενικότερα. Για να δούμε λοιπόν κάποιες από αυτές. Θα ανοίξουμε μετά, από λίγο μετά, λίγο αργότερα, μια πολιτική κουβέντα έτσι κι αλλιώς. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις, να σας πω μία που βλέπω από την Interview. Για να δούμε λοιπόν τι δίνει αυτή η δημοσκόπηση και να πούμε για ποιον έγινε, για την εφημερίδα Political. Και σύμφωνα με αυτή λοιπόν, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 31,2. Η ελληνική αριστερή συσπήρωση 16%, το κόμμα του κ. Τσίπρα. Το Πασόκ 14,7%. Η ελληνική λύση 8,2. Η ελπίδα για τη δημοκρατία της κ. Καραστιανού 8,1. 4,6 το Κομμουνιστικό Κόμμα κλπ. Σταματώ μέχρι εκεί, όχι γιατί υποτιμώ τους υπολείπους, έτσι απλά για να συνοψίζω λίγο τις πρώτες αναφορές. Και αυτό το οποίο εντοπίζουμε εδώ είναι ότι, νομίζω δεν το έχω ξαναδεί σε κάποια άλλη δημοσκόπηση να είναι τόσο πίσω η ελπίδα για τη δημοκρατία. Συνήθως ήταν εκεί, μαζί με το Πασόκ, κοντά-κοντά. Αλλά τώρα έχω μια διαφορά αρκετά μεγάλη. Το Πασόκ πάντως στην τρίτη θέση και την ελπίδα για τη δημοκρατία στην πέμπτη θέση. Τέταρτη θέση φαίνεται να καταλαμβάνει η ελληνική λύση πλέον. Σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση, επαναλαμβάνω. Πάντως στην δεύτερη θέση παραμένει. Φαίνεται έχει εδραιωθεί εκεί η ελληνική αριστερή συσπήρωση, θα το μάθω, έλας, του κυρίου Τσίπρα. Είναι λοιπόν αυτή η δημοσκόπηση, είναι νέα. Πρώτη είναι δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία, όπως σας είπα. Η δεύτερη θέση για την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα παραμένει. Τρίτη το Πασόκ, πέμπτη για την κυρία Καραστιανού. Έχουμε πιθανότατα μια βουλή 8 κομμάτων, λέει αυτή η συγκεκριμένη δημοσκόπηση επί του πολιτικού, για να σας πω πάνω κάτω τι γίνεται. Για το μίνι ανασχηματισμό τα ξαναείπαμε έτσι κι αλλιώς. Και βεβαίως πολλή αναφορά και κουβέντα γίνεται για το νέο κόμμα που πιθανόν να έρθει από τον Αντώνη Σαμαρά. Υπάρχουν δηλώσεις από αυτού, κάποιοι που τον προτρέπουν. Πάντως ο ίδιος έδωσε το στίγμα του στην τελευταία ομιλία του. Δεν είπε ξεκάθαρα ότι προχωρούμε, αλλά νομίζω ότι μίλησε για ένα κενό, το οποίο πιθανότατα ο στόχος του είναι να έρθει ο ίδιος για να το καλύψει. Μία παρέμβαση είχαμε από τον Νίκο Ανδρουλάκη από το ΠΑΣΟΚ για τους αδιάθετους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Η πρόταση που θέτει και έθεσε ο κ. Ανδρουλάκης, με συγχωρείτε, ήταν αυτοί οι πόροι λοιπόν που έχουν μείνει αδιάθετοι από το Ταμείο Ανάκαμψης να διατεθούν σε προγράμματα κοινωνικών κατοικιών για να υπάρξει και μία μέρημνα για τη στεγαστική κρίση. Λοιπόν, και υπάρχει και ένα θέμα για την πιθανότητα επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ, του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, να έρθει στην Ελλάδα. Ήταν, λέει, ένα μήνυμα το οποίο το μετέφερε στον Έλληνα Πρωθυπουργό ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Του είπε ότι θέλει να επισκεφθεί την Ελλάδα. Τώρα θα μου πείτε και ποιος δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα να την επισκεφθεί. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, θα μείνω σε αυτά, γιατί υπάρχουν αρκετά θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, γιατί σε λίγο, όπως σας είπα, λίγο αργότερα, όχι ακόμη, θα ανοίξουμε και πάλι την πολιτική μας κουβέντα για να δούμε τι ακριβώς γίνεται, τι νεότερα υπάρχουν. Και φυσικά νομίζω ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και το οποίο θα ανοίγει σιγά σιγά την κουβέντα για τις θέσεις, τις αναφορές, για τις συνεργασίες κλπ. Τώρα, όσον αφορά τα οικονομικά μας, να σας πω, θυμάστε που σας είχα πει για μια νέα πλατφόρμα, για μια νέα εφαρμογή που ετοιμάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπου θα μπορούμε, λέει, να μπαίνουμε σε αυτή την εφαρμογή και να συγκρίνουμε σε πραγματικό χρόνο, στο τώρα δηλαδή, τις τιμές των προϊόντων που είναι στα σούπερ μάρκετ. Ήταν η πλατφόρμα το πόσο κάνει. Βέβαια, για τη συγκεκριμένη πλατφόρμα είχαμε μιλήσει και με τον Ινστιτούτο Καταναλωτών και μας είπαν ότι θα είναι μία από τα ίδια και οι χρήστες θα είναι αμφίβολοι. Πέρα από την έρευνα αγοράς που κάνει ο ίδιος ο καταναλωτής, δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να του διασφαλίσει ότι επιλέγει το καλό προϊόν στην σωστή του τιμή. Έτσι, αυτό το θυμίζω από το Ινστιτούτο Καταναλωτών. Πάντως αυτή η εφαρμογή λοιπόν, το πόσο κάνει, Θα μπαίνεις, λέει, μέσα στην πλατφόρμα αυτή. Θα είσαι μέσα στο σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα. Θα έχεις το καροτσάκι σου, θα πηγαίνεις, θα μπαίνεις στην πλατφόρμα και θα έχεις τη δυνατότητα να ελέγξεις αν το προϊόν που έχεις μπροστά σου είναι σε τιμή που είναι συμφέρουσα και ανταγωνιστική ή αν κάποιο άλλο κατάστημα το δίνει φθηνότερα. Αφήνεις το καρότσι σου και πας στο άλλο κατάστημα. Εν πάση περιπτώσει, θα τη δούμε την πλατφόρμα αυτή όταν ανοίξει. Ο στόχος της είναι να περιορίσει τα φαινόμενα έσκροκέρδειας. Λοιπόν, σας είχα πει από τις προηγούμενες ημέρες, είχα εντοπίσει μια πρόταση που είχε γίνει από τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Ζαϊμή, και μου είχε κάνει εντύπωση και τη θεωρώ πολύ πολύ σημαντική και πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Είναι μια πρόταση που έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση, δηλαδή να έρχονται τα χρήματα απευθείας, να μην κάνουν τρίπλες, ξέρετε, από την Ευρώπη στο αρμοδίο Υπουργείο και εδώ στο κλπ. Κλπ. Δεν ξέρω και πού αλλού που περνάνε. Κατευθείαν όμως στις περιφέρειες και τους δήμους. Να μην υπάρχει μεσολαβητής, με λίγα λόγια. Όπως λέμε για τα προϊόντα, ότι με τη μεσολάβηση έχουμε αυξήσεις. Εδώ λοιπόν να έχουμε εξοικονόμηση θέλουμε. Θα καλημερίσω μαζί σας τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Φωκιώνα Ζαΐμη. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζαΐμη.
1: Καλημέρα και πάλι.
0: Έχετε συνηθίσει να κάνετε έτσι ριζοσπαστικές και προτάσεις με στόχο συγκεκριμένο. Και αυτή η πρόταση που κάνετε, εγώ τη θεωρώ προσωπική μου εκτίμηση πάρα πολύ σημαντική όταν θέλουμε να μιλάμε για αυτοτέλεια των περιφερειών και των δήμων, για την αυτονομία τους. Πείτε μου περισσότερα, σας παρακαλώ.
1: Θα σας πω, καταρχήν δεν μιλάμε μόνο για την αυτοτέλεια, αλλά μιλάμε και για μια λογική και για μια επιτάχυνση των διαδικασιών, ναι, να πηγαίνουν πιο γρήγορα τα χρήματα στους ωφελούμενους, να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια κλπ. Κλπ. Άρα δεν είναι μόνο αυτό. Και βγαίνει μέσα από την εμπειρία μας τόσα χρόνια στην περιφέρεια. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε χρήσιμοι, να κάνουμε και χρήσιμες προτάσεις. Τώρα, αν είναι ριζοσπαστική ή όχι, θα το πείτε εσείς, δεν ξέρω.
0: Ναι, ότι είναι στοχευμένη, είναι στοχευμένη και μελετημένη, εγώ θα πω. Γιατί αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι όταν περνάς από πολλά κύματα για να φτάσεις εκεί που πρέπει, στην πηγή, είναι λίγο δύσκολο. Μπορείς στον δρόμο να μην τα καταφέρεις, να χάσεις κάτι. Οπότε η απευθείας χρηματοδότηση μας δίνει αυτή την ευχαίρεια και του χρόνου που είπατε, αλλά και της ολοκληρωμένης χρηματοδότησης.
1: Κοιτάξτε, ταλαιπωρούμαστε όλοι με την γραφειοκρατία στο δημόσιο. Οφείλουμε όλοι μας που έχουμε περάσει τουλάχιστον από θέσεις ευθύνης να προσπαθούμε να βελτιώσουμε το κομμάτι της μείωσης γραφειοκρατίας. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι και το διαδικαστικό και το γραφειοκρατικό. Για να πάω στην πρόταση. Κοιτάξτε, μετά από μια εμπειρία που έχουμε να βγάζουμε συγκεκριμένους διαγωνισμούς και αναφέρομαι κυρίως στο ΕΣΠΑ, το περιφερειακό, δηλαδή τα χρήματα τα οποία ούτως ή αλλιώς προορίζονται και θα προκηρυχθούν στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και στην κάθε περιφέρεια. Αυτό είναι ένα προκαθορισμένο ποσό, το οποίο έχει συμφωνηθεί εν πάση περιπτώσει ότι θα είναι ένα ποσό Α. Ας πούμε ότι στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι περίπου τα 650 εκατομμύρια. Αυτό το ποσό, για να βγει μία προκήρυξη, η οποία είναι 1 εκατομμύριο, 2, 3, 5, ανάλογα από το πρόγραμμα, που απευθύνεται σε αγρότες, είτε σε επιχειρηματίες, είτε σε κοινωνικές δομές, είτε σε οτιδήποτε βασικό, είτε σε κάποια καινοτομία, είτε στα ΡΙΣ, τα προγράμματα της καινοτομίας. Αυτή η προκήρυξη για να βγει έχει μία τέτοια διαδικασία σε συνεννόηση των διαχειριστικών αρχών και των τοπικών εδώ στην Πάτρα, αλλά και της Αθήνας, η οποία μπορεί να κρατήσει και 2 και 3 χρόνια. Μάλιστα. Για να βγει μία πρόκληση που κατά 80 με 90% είναι πανομοιότυπη με αυτή που είχε βγει πέρσι ή πριν από 2-3 χρόνια, οι αλλαγές δεν είναι ελάχιστες. Όλη η διαδικασία θα τρέξει και της πρόσκλησης και της αξιολόγησης και της αξιολόγησης των προσφορών μετά και της εκταμίευσης από την περιφέρεια, άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος όλη αυτή η διαδικασία να περνάει και από 2 υπουργεία. Θεωρώ ότι είναι περισσότερο μία πολιτική απόφαση. Θα γλιτώσουμε χρόνο πάρα πολύ και βεβαίως θα μειωθεί και το αντικείμενο ανθρώπων που δουλεύουν στο δημόσιο να ασχοληθούν με άλλα πράγματα.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή δεν χρειάζεται να ασχολούνται 10 άνθρωποι με μια προκήρυξη.
0: Το γρήγορο της υπόθεσης είναι εδώ για να μην πηγαίνουμε Αθήνα Μεσολαμίας. Πολύ απλά.
1: Ακριβώς. Και απορώ πως δεν έχει γίνει, γιατί ξέρετε αυτό το θέμα δεν το λέω τυχαία. Όταν είχαμε πάει μια αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκών Περιφερειών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είδαμε τον δεύτερο πιο ισχυρό άντρα της Ευρώπης μετά την κυρία Φόντερ Λάιν. Είναι ο κύριος Φίτο, είναι ο αντιπρόεδρος ο Ιταλός. Ναι. Το συζητήσαμε το θέμα. Και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε ότι σε αυτό δεν έχει διαφωνία. Δεν είναι θέμα δηλαδή.
0: Προφανώς. Θα εξυπηρετούσε και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να φτάνουν τα χρήματα άμεσα και γρήγορα εκεί που πρέπει. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Να μην έχουμε αδιάθετους πόρους.
1: να μην έχουμε αδιάθετους πόρους, να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή να απορροφήσουμε αυτή την περίφημη απορροφητικότητα που μας κυνηγάει τα τηγάγρενα 20 χρόνια.
0: Και φτάνουμε στα όρια, στο παραένα φτάνουμε.
1: Ακριβώς. Και ζητάμε παρατάσεις, μεταδώστε μας ένα χρόνο παράταση κτλ. Και θεωρώ ότι δεν θα βλάψει κανέναν αυτή η πρόταση, διότι η κεντρική κυβέρνηση έχει πολλαπλάσιους πόρους για τα δικά της ατομιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, που δεν έχουν τα δικά μας τα χρήματα στην περιφέρεια. Είναι ελάχιστα μπροστά σε αυτά που διαχειρίζεται το κεντρικό κράτος. Άρα νομίζω ότι και σε αυτούς θα τους βοηθήσει να τους μειώσει λίγο τη. Τώρα έχω κάνει δύο προτάσεις. Δεν ξέρω αν θα αναφερθούμε και στη δεύτερη πρόταση. Έχω και άλλη
0: μια προτάση. Λέτε.
1: Των κοινοτήτων που αφορά κυρίως την περιφέρεια και κυρίως τους ορεινούς όγκους. Αλλά όχι μόνο. Έχω πει ότι βλέπω από την καθημερινότητα που έχουμε στην περιφέρεια αλλά και στους δήμους ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ετοιμάτων των προέδρων των κοινοτήτων στην Αχαΐα είναι 245 πρόεδροι κοινοτήτων. 245. Χωρισμένοι σε 5 δήμους. Ανάλογα με κτλ. Είναι έργα τα οποία θα μπορούσαν από μόνοι τους να τα κάνουν οι πρόεδροι των κοινοτήτων, εφόσον είχαν ένα μικρό αποθεματικό, ένα ποσό δηλαδή, το οποίο όμως να είχαν μια άνεση να το διαχειριστούν, να έρχεται γρήγορα στο λογαριασμό τους και να μπορούν να κάνουν αυτά που λέμε τα μικρό έργα. Τα μικρό έργα αφορούν το χωριό τους, την κοινότητα, είτε να κάνει με βάψιμο της οδοπίας, είτε μικρά μπαλώματα, είτε να κάνει με το φως, είτε να κάνει με κάποιες παρεμβάσεις.
0: Που είναι τα περισσότερα αιτήματα των κοινοτήτων, αυτά που μου λέτε. Είναι τα περισσότερα πάνω κάτω. Και είναι και μικρής έκτασης έργα αυτά, έτσι.
1: Ακριβώς. Εγώ είπα λοιπόν ότι ένα ποσό της τάξης από 10.000 μέχρι 30.000, ανάλογα με τον πληθυσμό του κάθε κοινότητας, να μπορεί ο πρόεδρος και το συμβούλιο, το τριμελές, όποιο έχει βγει βασιτώσει, με μια εύκολη διαδικασία και προκαταβολικά να παίρνει κάποια χρήματα. Αυτό είναι θέμα διαδικαστικό να βρεθεί, να μην πηγαίνει ούτε μέσω του Δήμου, ούτε μέσω της περιφέρειας, απευθείας από την κεντρική κυβέρνηση αυτό το ποσό. Δηλαδή για την Αχαΐα θα ήταν ένα ποσό, υπολογίστε, από 2,5 εκατομμύρια μέχρι 5 το πολύ, το χρόνο.
0: Και θα μπορούσε αυτό το ποσό να έχει τον κουμπαρά του, να το πω εγώ,
1: ακριβώς,
0: κάθε κοινότητα, τον κουμπαρά της εκεί με αυτό το ποσό και να ξέρει ότι έχει ανα πάσα στιγμή στη διάθεσή της, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες, τα χρήματα που χρειάζεται για να βουλώσει 5 λακκούβες, για να κάνει μια διάνοιξη δρόμου που έπεσε ένας βράχος. Αυτό είναι βασικό. Να μην χρειάζεται να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Να απολογείται ο ίδιος ο πρόεδρος, να απολογείται ενώ να δίνει λογαριασμό όποτε είναι οι εκλογές μετά, ο ίδιος προς τους κατοίκους του απευθείας, ότι εσύ πήρες αυτά τα λεφτά, τι τα έκανες.
0: Και εκτός αυτού, αυτός γνωρίζει καλύτερα που πρέπει να παρέμβει και πώς. Και βιωματικά αν το δούμε και θεσμικά είναι αυτός που έχει την αρμοδιότητα. Εγώ γι' αυτό είπα ξεκινώντας ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η παρέμβασή σας. Θέλω να μάθω όμως την τύχη αυτών των προτάσεων, κυρία Ζαϊμή. Εφόσον είμαι σίγουρη ότι και στα Υπουργεία, εάν το λάβουν σοβαρά υπόψη τους οι υπεύθυνοι, θα έπρεπε ήδη να τα έχουν προωθήσει αυτές τις προτάσεις που λέτε. Ποια είναι η τύχη αυτών των προτάσεων?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν συλλογικά όργανα. Υπάρχει η ΕΝΠΕ που αφορά τις περιφέρειες, υπάρχει η ΚΕΔ, όπως λέτε.
0: Ναι, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος.
1: Ακριβώς. Θεωρώ ότι ως προεδρία αυτοί οι δύο φορείς θα έπρεπε να την υποβάλουν επίσημα. Εγώ τη βάζω στο διάλογο. Θα τη λάβουν και οι πρόεδροι με τον πιο επίσημο τρόπο. Από εκεί και πέρα.
0: Είναι στο χέρι τους να το προωθήσουν.
1: Είναι στο χέρι τους και αν θέλετε στα αλήθεια. Διότι ξέρετε, πρέπει εμείς όποιοι έχουμε την ελάχιστη, τη μικρή εξουσία, τίποτα, το πολύ μικρό, να κοιτάμε να μην την κρατάμε στα χέρια μας, αλλά να την δίνουμε για να γίνονται πιο γρήγορα διαδικασίες. Δηλαδή. Το να κρατάς αρμοδιότητες και θέματα στα χέρια σου για να θεωρείς εσύ ότι έχεις κάτι παραπάνω, θεωρώ ότι δεν είναι σωστό σαν πολιτικό. Και θα το λέω λίγο πιο φιλοσοφικά το λέω τώρα.
0: Κατάλαβα τι λέτε.
1: Εγώ πρέπει δηλαδή το κεντρικό κράτος να φύγει από πάνω αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ βλέπω...
1: Να δώσει δηλαδή να εμπιστευτεί. Εμπιστοσύνη είναι πάνω απ' όλα.
0: Αφού είναι αξιολογημένοι όλοι ούτως ή άλλως, και εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι αυτές τις προτάσεις, γι' αυτό το είπα στοχευμένες στην αρχή, δεν το είπα τυχαία, φτάνουν εκεί που πρέπει, στην ενίσχυση της ελληνικής περιφέρειας. Γιατί αυτό ευαγγελίζονται όλοι και αυτό θέλουν. Αλλά εδώ και πρακτικά μπορούν να το κάνουν. Αυτό είναι το ζητούμενο. Έτσι μπορεί να ενισχυθεί και να υπάρξει και ανάταση στην ελληνική περιφέρεια, διευκόλυνση, εξοικονόμηση, όλα αυτά που είπατε. Θεωρώ πολύ σημαντικές τις παρεμβάσεις σας, κυρία Ζέμ, και οφείλω και προσωπικά να σας το πω. Είναι από τις λίγες φορές που έχω εντοπίσει προτάσεις που είναι και στοιχειοθετημένες και έχουν και ουσία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να έχουν καλύτερο. Την αντίστοιχη τύχη. Θα το ερευνούμε κατά διαστήματα.
1: Να μας δούμε... βοηθήσετε και εσείς αν τυχόν.
0: Εδώ θα είμαστε. Βεβαίως, εδώ τώρα και προεκλογικά θα έχουμε τη δυνατότητα να τα θέτουμε τέτοια ερωτήματα. Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για να μιλάμε και επί της ουσίας πολιτικής.
0: Και να έχει και αποτέλεσμα η κουβέντα μας, έχει σημασία. Να έχει και αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, και αφού ακούσαμε τις προτάσεις που θα βοηθήσουν περισσότερο την περιφερειακή ανασυγκρότηση και την δυνατότητα να εξοικονομήσουν και πόρους αλλά και να κερδίζουν χρόνο τα έργα στην ελληνική περιφέρεια, πάμε λίγο στα πολιτικά που σας είπα. Αν και δεν έχουμε σταματήσει σχεδόν καθημερινά εδώ από αυτή την εκπομπή, μια πολιτική κουβέντα την κάνουμε, είτε έτσι είτε αλλιώς. Νομίζω ότι έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε. Να καλημερίσω όμως μαζί σας τον κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης της Ελλάς, για να το λέω επακριβώς, και στενό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, από αυτούς που υπέγραψαν τους 300 συν 1, αν θυμάμαι καλά, θα μας το επιβεβαιώσει ο ίδιος. Καλή σας ημέρα, κύριε Θεοδωράκη.
1: Καλημέρα, κυρία Παπαδούλα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσω από τα μηνύματα που λαμβάνετε μέχρι σήμερα από τη στιγμή της επίσημης ανακοίνωσης της Ελλάς.
1: Ναι, κυρία Παπαδούλα, τα πρώτα μηνύματα είναι προσυμφαρητικά. Ξεκινώ από την εκδήλωση, από τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος στο Θησίο της Ελλάς, όπου ήρθε πάρα πολλοί κόσμος και είχαμε και νέους ανθρώπους. Έκτοτε έχουμε μια μεγάλη συμμετοχή στην ψηφιακή πλατφόρμα του κόμματος. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγγραφεί και μέλη και έχουν υπογράψει την εκδοτική διακήρυξη. Αλλά πέρα από αυτό βλέπουμε και ένα πολύ καλό κλίμα στην κοινωνία. Δεκάδες άνθρωποι προστρέχουν καθημερινά και θέλουν να βοηθήσουν στην προσπάθεια μας, κάτι που αποτυπώνεται νομίζω και στις πρώτες μετρήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πανηγυρίζουμε, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα, αλλά είμαστε αισιόδοξοι.
0: Τι επιδιώκει το κόμμα, κύριε Θεοδωράκη, πού θέλει να διαφοροποιηθεί, πού επιχείρει να το κάνει αυτό, σε τι τομή, σε τι στόχο?
1: Κύριε Παπαδούλα, κοιτάξτε, υπάρχει μια πραγματικότητα την οποία νομίζω ότι βιώνουμε όλοι και αποτυπώνεται και στις μετρήσεις. Διάβαζα τώρα μια έρευνα του ΙΟΒΕ ότι 7 στα 10 νοικοκυριά τα βγάζουν δύσκολα πέρα.
0: Να σας πω, εγώ κάθε μέρα έχω και μια έρευνα, η οποία καμία δεν είναι θετική. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ακριβώς. Υπάρχει λοιπόν 8 στους 10 συμπολίτες μας περίπου δηλώνουν ότι είναι απογοητευμένοι από τον... έχουν πολλά προβλήματα στην καθημερινότητά τους και δυσκολεύονται. Επομένως, ο στόχος μας είναι να εκφράσουμε αυτόν τον κόσμο. Αυτόν τον κόσμο ο οποίος ασφικτιά έχει προβλήματα στην καθημερινότητά του, δυσκολεύεται με την ακρίβεια, δυσκολεύεται με την σκροκέρδεια και ταυτόχρονα βλέπει και ένα θεσμικό εξυπηρετισμό. Βλέπει συνεχώς σκάνδαλα και δεν βλέπει μέλλον στη ζωή του. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη λοιπόν θα προσπαθήσει μέσα από στοχευμένη δουλειά, μέσα από το πρόγραμμά της, και γίνεται μια εμπεριστατωμένη δουλειά από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα όλη αυτή την περίοδο, να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα.
0: Ναι, με ακούτε?
1: Πώς θα απαντήσει? Ναι, σας ακούω, ναι.
0: Ναι, παρακαλώ, συνεχίστε.
1: Θα απαντήσει ακριβώς τις αγωνίες της κοινωνίας. Το μας να να δώσουμε μια προοπτική σε αυτόν τον κόσμο.
0: Ναι, θέλετε να επαναλάβετε την τελευταία πρόταση, γιατί δεν ξέρω, μετακινηθήκατε, δεν είχα πολύ καλή επιστροφή. Μου είπατε για κάποια στοιχεία στα οποία θέλει να επικεντρωθεί η Ελλάς.
1: Η Ελλάς λοιπόν θέλει ακριβώς να δώσει μια διέξοδο σε όλον αυτόν τον κόσμο, ο οποίος σήμερα ασφικτιά. Βλέπει την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημά του. Βλέπει την εσχροκέρδεια να κυριαρχεί. Βλέπει σκάνδαλα παντού. Επομένως θέλουμε να πείσουμε ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος στην πολιτική. Υπάρχει μια άλλη πολιτική.
0: Μάλιστα.
1: Με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω πολύ καλά. Ο πολιτικός προσανατολισμός της Ελλάς έχει αποτυπωθεί γενικότερα, αλλά αυτό που είναι αξιοσημείωτο και θέλω και το σχόλιο είναι ότι ακόμη αναλυτικά δεν έχει παρουσιαστεί το πρόγραμμα, ούτε όλα τα στελέχη που θα κλείνουν εκεί και θα στελεχώσουν το κόμμα. Αλλά παρόλα αυτά, δημοσκοπικά έχει παγιώσει μια θέση, εντάξει, με μικρές ανόδους και καθόδους εκεί, πολύ μικρές συμπλήν, το κόμμα στη δεύτερη θέση.
1: Κύριε Παπαδούλα, κοιτάξτε, εμείς ιδρυθήκαμε για να είμαστε η κυβερνώντα αριστερά. Θέλουμε πραγματικά στις επόμενες εκλογές να διεκδικήσουμε την πρώτη θέση. Αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν το λέω. Έχουμε γνώση των δυσκολιών, έχουμε γνώση ενός συστήματος που στηρίζει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όμως θεωρούμε ότι υπάρχει πάρα πολύ κόσμο εκεί έξω ο οποίος δεν εκφράζεται αυτή τη στιγμή. Άρα εμείς είμαστε αισιόδοξοι, γιατί σας λέω, δουλεύουμε σοβαρά, δουλεύουμε υπεύθυνα. Ο βασικός κορμός του προγράμματος είναι ήδη έτοιμος, θα παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα και επομένως θεωρώ, μέσα από τις περιοδίες που θα κάνει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και τα στελέχη βγαίνοντας στην κοινωνία, μιλώντας με την κοινωνία, θα καταφέρουμε να πείσουμε πραγματικά και να ξαναφέρουμε την ελπίδα στον δημοκρατικό κόσμο της χώρας.
0: Δεν μπορεί να μην σας ρωτούν συνεχώς για πιθανές συνεργασίες. Είναι μια συζήτηση που μπορεί να ξεκινήσει τώρα, θεωρείτε?
1: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν συζητάμε για συνεργασίες. Είμαστε ένα κόμμα ολίγων ημερών. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να πάμε στην κοινωνία. Μας ενδιαφέρει να μιλήσουμε με τον κόσμο ο οποίος έχει προβλήματα. Μας ενδιαφέρει να μιλήσουμε με τις παραγωγικές τάξεις, με τους νέους ανθρώπους, με τους μικρομεσαίους, με τους μισθωτούς, με τους αγρότες, με τους συνταξιούχους. Mm-hmm. Αυτό μας ενδιαφέρει. Μιλάμε για συμπαράταξη λοιπόν με την κοινωνία. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ο στόχος μας είναι, επαναλαμβάνω, mm-hmm. να εκφράσουμε τις υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας.
0: Mm-hmm. Καταλαβαίνω ότι έχει γίνει πολλή δουλειά το και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αρκετά μεγάλο διάστημα, μέσα από το Ινστιτούτο για τις προγραμματικές θέσεις κλπ. Και τα προγράμματα που θα παρουσιαστούν. Μου είπατε για περιοδίες. Έχουν κλείσει τα στελέχη του κόμματος ανά την Ελλάδα? Εμένα με ενδιαφέρει η Δυτική Ελλάδα, όπως καταλαβαίνετε, Χαΐατελο, Ακαρνανία. Γι' αυτό σας ρωτώ. Πάω σιγά σιγά λίγο προς τα δυτικά.
1: Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Μα και εμένα με ενδιαφέρει λόγω καταγωγής, αλλά όλα αυτά θα εξειδικευτούν το επόμενο διάστημα. Ήδη έχουν κλείσει κάποια πράγματα και ο πρόεδρος ετοιμάζει μια μεγάλη εκδήλωση στο Λεκανοπέδιο Αττικής, αλλά αυτά θα τα δείτε τις επόμενες μέρες, όπως θα δείτε σιγά σιγά να ξεδιπλώνεται και το πρόγραμμά μας με απότερο σκοπό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο να παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο, τεκμηριωμένο πρόγραμμα, κοστολογημένο μέχρι το τελευταίο ευρώ, που φιλοδοξούμε να έχει απάντηση σε όλα τα μείζωνα ζητήματα που απασχολούν σήμερα τους Έλληνες πολίτες.
0: Μάλιστα. Επειδή είστε δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, προφανώς μέσα στο πρόγραμμα των περιοδιών του θα περιλαμβάνεται και η Δυτική Ελλάδα και κάποιες περιοχές αυτής. Έτσι, δεν το ρωτώ καν, το θεωρώ δεδομένο.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας θα πάει σε όλη την Ελλάδα, ανεξάρτητα ποιοι είμαστε δίπλα του. Θέλουμε πραγματικά να μιλήσουμε. Να πάμε σε όλη τη χώρα.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε το εξής. Θα περιμένουμε να βγουν και τα προγράμματά σας, να τα δούμε, να τα ξαναμιλήσουμε, να τα ξανακουβεντιάσουμε, να τα αναλύσουμε και πρωτίστως να απαντήσουμε στα ερωτήματα που σας θέτουν οι πολίτες. Ευχαριστώ πολύ για την πρώτη κουβέντα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπαδούλα. Είμαι στη διάθεση σας πάντα. Καλή
0: να είστε
1: συνέχεια,
0: καλά.
1: Καλή δύναμη.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη και σε εσάς. Ήταν ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, στενός στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, όπως το έχουμε ξαναπεί, ο οποίος βέβαια έλκει την καταγωγή του από την Ετωλή. Εξού και όπως σας έχω πει, επιδιώκω, μερικές φορές δεν τα καταφέρνω, αλλά συνήθως τα καταφέρνουμε, επιδιώκω να συνομιλώ με εκπροσώπους της πολιτικής αναφοράς που έχουν μια σχέση με τη Δυτική Ελλάδα. Μπορούν να καταλάβουν καλύτερα κάποια πράγματα όπως θα τα κουβεντιάζουμε. Οπότε λοιπόν, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, όπως μας είπε και ο κύριος Θεοδωράκης, ξεκινά με μια καλή δυναμική στην κοινωνία. Κάτι που αποτυπώνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις μέχρι στιγμής, που τη φέρνουν στην δεύτερη θέση. Από ό,τι έχω καταλάβει όμως, λειτουργούν με πολύ χαμηλούς τόνους. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτός ο τρελός ενθουσιασμός, γιατί από ό,τι φαίνεται, η δουλειά τους γίνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό και γίνεται και οργανωτικά και προγραμματικά και πολιτικά. Και έχουν, από ό,τι ακούσατε και εσείς πριν από λίγο, βασικό στόχο τους και επίκεντρο την κοινωνία και τον πολίτη. Θα είμαστε εδώ όμως, θα περιμένουμε, όπως καταλαβαίνετε, όπως και εσείς, την αναλυτική παρουσίαση και του προγράμματος και των στελεχών. Είναι μια επεξεργασία που είναι σε προχωρημένο στάδιο. Έχει γίνει δουλειά από το Συμβούλιο και το Επιστημονικό, από ό,τι μας είπε. Ο βασικός κορμός είναι έτοιμος. Θα αρχίσουν να παρουσιάζονται σιγά-σιγά προτάσεις και μέτρα. Αυτά λοιπόν θα περιμένουμε να δούμε και εκεί θα ξαναμιλήσουμε εκ νέου και θα θέσουμε και εκ νέου ερωτήματα. Επιστρέφω.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Και μιας και συνήθως εδώ μιλάμε πολλές φορές και σας μεταφέρω αποτελέσματα ερευνών που γίνονται από διάφορους φορείς. Και επειδή λέγαμε λίγο πριν και για την έρευνα που αφορά τη δυσχέρεια, στην οποία βρίσκεται ένα πολύ μεγάλο μέρος, συντριπτική πλειοψηφία πολιτών στην καθημερινότητά του, βλέπω μία έρευνα του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, την ΙΟΒΕ, αν το έχετε ακούσει αλλιώς, αν το θυμάστε καλύτερα έτσι. Έκανε λοιπόν μία έρευνα για την ιδιωτική υγεία και εκεί τι διαπίστωσε, ότι στην Ελλάδα οι υπηρεσίες στην ιδιωτική υγεία βρίσκονται σε ανθυρό δρόμο. Δηλαδή, τι θέλω να πω, με λίγα λόγια, οι ιδιωτικές πληρωμές στο χώρο της ιδιωτικής υγείας για τους πρώτους 4 μήνες του χρόνου που διανύουμε, λέει η έρευνα, φτάνουν στο 3,3% του ΑΕΠ. Είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό αυτό σε σχέση με τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό μεσόωρο. Εδώ λοιπόν η μελέτη αυτή, του ΙΟΒΕ ξαναλέω, δείχνει τις έντονες κοινωνικές ανισότητες στον τομέα της υγείας. Στο χαμηλότερο εισοδηματικό όριο, το 30% των πολιτών, στα χαμηλά δηλαδή εισοδήματα, δηλώνει ότι πάσχει από χρόνια νόσημα, ενώ στο 18% είναι αυτοί που είναι στα πιο ψηλά. Άρα τι δείχνει εδώ, υπάρχει μεγάλη ανάγκη κάλυψης ιατρικής στους ανθρώπους με χαμηλά εισοδήματα σε σχέση με τους άλλους που έχουν καλύτερη δυνατότητα. Άρα λοιπόν οι ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης είναι πολύ περισσότερες σε αυτούς που έχουν χαμηλά εισοδήματα, όπου δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην ιδιωτική υγεία. Δεν μπορούν να πληρώσουν με πολύ απλά λόγια τα ποσά που χρειάζεται για να πάνε στον ιδιώτη. Επίσης, προβληματισμός προκύπτει μέσα από αυτή την συγκεκριμένη μελέτη το γεγονός στη μακροχρόνια φροντίδα των ηλικιωμένων. Ακούστε να δείτε τώρα. Οι δημόσιες δαπάνες, δηλαδή τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τη φροντίδα των ηλικιωμένων, μακροχρόνια φροντίδα, για την τρίτη ηλικία, φτάνει μόνο στο 0,2% του ΑΕΠ. Είναι από τα χαμηλότερα που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν τι συμβαίνει όταν το κράτος δεν μπορεί να φροντίσει για την φροντίδα των ηλικιωμένων, για τους ηλικιωμένους, τι γίνεται? Αυτή τη φροντίδα την αναλαμβάνουν οι οικογένειες, κυρίως γυναίκες. Το λέει η έρευνα. Έτσι γίνεται. Αυτές λοιπόν απομίζονται το μεγαλύτερο μέρος της άτυπης αυτής φροντίδας. Και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ατόμων αυτών, στο 38%, που ανήκουν και σε χαμηλά εισοδήματα, αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρές δυσκολίες για να καλύψουν την προσωπική φροντίδα αυτών των ηλικιωμένων. Απλά πράγματα. Και νομίζω ότι τα λέω, δεν σας τα λέω ακριβώς επιστημονικά όπως τα αναφέρει η έρευνα, τα λέω έτσι ώστε να είμαι σίγουρη ότι είναι κατανοητά. Η μακροχρόνια λοιπόν φροντίδα είναι ένας πολύ αδύναμος κρίκος, να τον πω. Ναι, πυλώνας, τον αναφέρει η μελέτη, της κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα. Ο πληθυσμός γερνάει με ταχύς ρυθμούς. Η Ελλάδα εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να βασίζεται στην οικογένεια και τους στενούς ανθρώπους για την παροχή φροντίδας. Αυτό δημιουργεί επιβαρύνσεις. Επιβαρύνει ουσιαστικά και οικονομικά και κοινωνικά τα άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος και κυρίως τις γυναίκες. Τώρα, τι δαπανά η χώρα μας για τη μακροχρόνια φροντίδα των ηλικιωμένων? Μόνο το 0,16% του ΑΕΠ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το 1,79%. Είμαστε στις τελευταίες θέσεις, σας το λέω. Και δεν το λέω πάλι εγώ. Αυτές οι μελέτες που γίνονται συχνά πυκνά έρχονται να μας το λένε. Οι κοινωνικές ανισότητες, αγαπητοί φίλοι, μέσα από αυτή τη μελέτη του ΙΟΒΕ καταδεικνύονται νομίζω στο μέγιστο όσον αφορά την φροντίδα των ηλικιωμένων. Και νομίζω ότι εσείς μας ακούτε εκεί έξω, όλοι λίγο πολύ, αν δεν έχετε μέσα στην οικογένειά σας ή δεν το έχετε ακόμη αυτό το θέμα και το έχετε ζήσει ή το έχετε περάσει ή το έχετε ακούσει από ανθρώπους δικού σας. Οι δαπάνες λοιπόν για τη φροντίδα των ηλικιωμένων, τη μακροχρόνια φροντίδα ηλικιωμένων στην Ελλάδα, δεν καλύπτονται από το κράτος. Όποιος έχει τη δυνατότητα την οικονομική, κάτι θα κάνει. Ιδάλλως αυτό μετακυλείται στις οικογένειες. Αυτό ήθελα να σας πω όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα ζητήματα που έχω δει σήμερα και ήθελα να σας τα μεταφέρω, αλλά θα μείνω σε λίγα από αυτά. Για παράδειγμα, κουβεντιάζαμε λίγο νωρίτερα για την συγκεκριμένη σύμβαση προσχώρησης. Θέλησα λοιπόν να δω τι περιλαμβάνει, τι είναι αυτή η σύμβαση προσχώρησης και γιατί ακριβώς μιλάμε, για να ξέρουμε για τις μελλοντικές εργασιακές σχέσεις που έρχονται. Η σύμβαση λοιπόν προσχώρησης, για την οποία έχουν αντιδράσει οι εργαζόμενοι στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και όχι μόνο, είναι συμβάσεις κατά τις οποίες ο συμβαλόμενος έχει ένα δικαίωμα
ή να υπογράψει ή να μην υπογράψει. Αλλά σε περίπτωση που αποφασίσει να υπογράψει τη σύμβαση αυτή της προσχώρησης, ουσιαστικά τι κάνει, προσχωρεί, έτσι λέει τη σύμβαση, όλους τους όρους που έχουν διατυπωθεί από τον αντισυμβαλόμενο. Στην προκειμένη περίπτωση, εάν οι εργαζόμενοι διοικητικοί του Ανοιχτού Πανεπιστημίου υπογράψουν αυτή τη σύμβαση της προσχώρησης που τους δίνει η διοίκηση και το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, ουσιαστικά σου λένε ναι, προσχωρούμε και δεχόμαστε όλους τους όρους που αναφέρονται εκεί. Και μάλιστα είναι υποχρεωμένος και βρίσκεται και στην ανάγκη προφανώς να αποδεχθεί αυτούς τους τυποποιημένους συμβατικούς όρους που είναι όροι που έχουν διατυπωθεί και για μελλοντικές συμβάσεις εκ των προτέρων. Τέτοιες συμβάσεις προσχώρησης είναι συνήθως οι δανειακές συμβάσεις όταν υπογράφεις μια σύμβαση. Αποδέχεις όλους τους όρους. Και τα ασφαλιστήρια, καταλάβατε πως, με τι έχει να κάνει και γιατί δίνω ιδιαίτερη σημασία στο θέμα των συμβάσεων. Και μάλιστα υπάρχει ένα άρθρο που μιλάει για την καταχρηστικότητα και τον έλεγχο αυτών των συμβάσεων, αλλά και ένα άρθρο που λέει ότι οι συμβάσεις ερμηνεύονται όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη. Και άλλα πολλά. Δεν μπορώ να σας αναλύσω όλη τη σύμβαση και τι λέει. Νομίζω ότι οι άνθρωποι που κουβεντιάσαμε μαζί τους και εκπρόσωποι των εργαζομένων, όχι μόνο του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, αλλά όλων των πανεπιστημίων της χώρας, μίλησαμε με την κυρία Χρυνόπουλου νωρίτερα, νομίζω ότι αποτύπωσαν ακριβώς αυτό. Με αυτό θα πάω σιγά-σιγά προς το τέλος. Του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, αλλά όλων των πανεπιστημίων της χώρας, μίλησαμε με την κυρία Χρυνόπουλου νωρίτερα, νομίζω ότι αποτύπωσαν ακριβώς αυτό. Με αυτό θα πάω σιγά-σιγά.

Και πριν σας αποχαιρετήσω, δύο ακόμη αναφορές που σχετίζονται με τα προηγούμενα. Σας είχα πει λίγο νωρίτερα για το θέμα που υπάρχει σχετικά με την κάλυψη των αναγκών για τους ηλικιωμένους και τη φροντίδα τους από το κράτος. Είμαστε σε πολύ πολύ χαμηλό επίπεδο. Αυτό όμως το οποίο θέλω να μεταφέρω και να συμπληρώσω σε όλα αυτά είναι μετά από έρευνες, σας το λέω αυτό, το λέω εγώ έτσι, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που φαίνεται λοιπόν ότι τελικά στη χώρα μας, αν είσαι μητέρα, αν είσαι γιαγιά, θεία, κόρη, αδελφή, σύζυγος κλπ, θεωρείται καθήκον το να φροντίζεις ηλικιωμένους ή άτομα που χρήζουν μακροχρόνιας φροντίδας. Δεν θεωρείται δουλειά, θεωρείται καθήκον. Αλλά τις περισσότερες φορές, επειδή αυτό ισχύει και για τους δύο, στο ζευγάρι, στο σύζυγο, στη σύζυγο, συνήθως όμως αυτοί οι αόρατοι φροντιστές, που πολλές φορές είναι απλήρωτοι, όπως καταλαβαίνετε, είναι γένους θηλυκού. Και έρχεται λοιπόν μία επίσημα έρευνα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που μιλάει για τη μη αμοιβόμενη εργασία στην οικονομία της φροντίδας. Και εκεί αποτυπώνεται ακριβώς αυτό, γιατί το μεγαλύτερο βάρος, όπως επισημαίνεται, πέφτει σε γυναικείες πλάτες και στον χρόνο που αφιερώνουν, αλλά και στη συμμετοχή τους σε αυτόν τον στρατό των εργαζομένων, των μη αμοιβόμενων φροντιστών. Οι γυναίκες σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αφιερώνουν υπερδιπλάσιες ώρες καθημερινά σε εργασίες φροντίδας από ό,τι οι άντρες. Και μάλιστα έχουμε ανισότητες πολύ ακραίες που υφίστανται σε όλο το επίπεδο της Ευρώπης. Τώρα, πώς μπορεί να αντισταθμίσει τη φροντίδα? Ας πούμε, υπάρχουν κάποια προγράμματα όπως αυτό με τις νταντάδες της γειτονιάς που έχει ανοίξει. Υπάρχει ένα άλλο για τον προσωπικό βοηθό που λειτουργεί πιλωτικά. Και υπάρχει και αυτό το πρόγραμμα για την φροντίδα της μακροχρόνιας φροντίδας που είναι επίσης σημαντικό. Το θέμα όμως είναι, όπως σας είπα, ότι επειδή το ελληνικό κράτος δεν καλύπτει τουλάχιστον οικονομικά στο μέγεθος που θα έπρεπε αυτή τη μακροχρόνια φροντίδα ηλικιωμένων, πέφτει στις πλάτες του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος.

των γυναικών, το ξαναλέω. Και ένα ακόμη θέμα που είναι από τα θετικά που βρήκα σήμερα ψάχνοντας γενικώς, είναι ότι σύμφωνα με ανακοίνωση, μάλλον επίσημα το είπε, η υφυπουργός, η κυρία Ευθυμίου, αν δεν κάνω λάθος, να το τσεκάρω, ναι, η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η κυρία Ευθυμίου, το είπε προχθές, ότι δεν αυξάνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για το 2027, σημειώστε το, η επόμενη περίοδος που θα το εξετάσουμε, είπε, είναι το 2030. Να είμαστε καλά, 3 χρόνια είναι αυτά, οπότε μέχρι τότε δεν τίθεται θέμα, σύμφωνα με την Υφυπουργό, για να έχουμε και ένα βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα. Όλο αυτό όμως συνδέεται με το δημογραφικό, εκεί υπάρχουν ζητήματα βασικά και συντριπτικά. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα, μαζί μου ήταν η Βάσο Κρεμίδα, η Κωνσταντίνα Μάντζαρη και η Κατερίνα Διαμαντοπούλου. Από την ΕΡΤ Πάντα. Θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί. Πρωτοθώς και Παναγιά, να είστε όλοι σας καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Μίλησε για μια δύσκολη άσκηση για κάθε κυβέρνηση με κριτήριο την αποτελεσματικότητα, ενώ σχολιάζοντας την κριτική για δεξιά στροφή της κυβέρνησης, τόνισε ότι έχει μια συνεπή ατζέντα αυτή η κυβέρνηση απέναντι στο σύνολο των πολιτών, αναφέροντας ως παραδείγματα την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων, την αμυντική θωράκιση της χώρας, την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στα πανεπιστήμια και τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα της ακρίβειας, μίλησε για ευρωπαϊκό και διεθνές πρόβλημα για το οποίο δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ενώ σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η πρόσθετη δημοσιονομική πόρη του 2027 να δοθούν για φοροελαφρύνσεις με έμφαση στις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες, αλλά και για να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα με την Ευρώπη. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής. Σε λίγο ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε. Νέο σεισμός 4,1 Ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. Κατηγορίες για τρομοκρατία απαγγέλθηκαν στον 37χρονο Παλαιστίνιο, μέλος της Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη. Είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν μαζί με ομοεθνείς του που συνελήφθησαν στην Κύπρο σχεδίαζαν χτύπημα σε στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Παραδέχτηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά, δήλωσε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχική του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Τουλάχιστον 132 μετανάστες περισυνελέγησαν το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά εξυμποφόρα. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Είναι Τρίτη 9 Ιουνίου, λίγο μετά τις 11 και είμαστε και σήμερα μαζί εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Πάτρας. Μας ακούτε από τους 92,5 και 93,9 χιλιόκυκλους και στο διαδίκτυο από το ertecho.gr Radio Patra. Έχω ένα όνειρο, ο τίτλος εκπομπής του Συλλόγου Φίλων της Κλινικής Αποκατάστασης Ασθενών με κάκωση νοτιαίου μυελού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών Δημήτρη και Βέρα Σφίκα. Ένα όνειρο εμπνευσμένο από τα λόγια του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς στερεότυπα, χωρίς εμπόδια. Μια κοινωνία που κάθε άνθρωπος μπορεί να ζει, να συμμετέχει, να ονειρεύεται ισότιμα. Ένα όνειρο για μια κοινωνία χωρίς ρατσισμό, χωρίς ταμπέλες. Μια εκπομπή που δημιουργήθηκε με αγάπη, ευαισθησία και πίστη στη δύναμη του ανθρώπου να συνεχίζει, να αγωνίζεται, να ελπίζει και να δημιουργεί ακόμα και μέσα από δύσκολες διαδρομές της ζωής. Στην εκπομπή μας, που είναι ένας χώρος αποδοχής, συμπερίληψης και σεβασμού, προσπαθούμε να δώσουμε χώρο στη γνώση, στην ενημέρωση, αλλά κυρίως στην ανθρώπινη επαφή και στην αξία της προσφοράς. Ένας χώρος όπου κάθε φωνή έχει αξία, κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να ακούγεται. Και όλα αυτά μέσα από τα μάτια ενός ιδιαίτερου αφηγητή του Φρού, ενός γάτου από τη Σιτία που κατά λάθος βρέθηκε στην Πάτρα και τώρα καλείται να ανακαλύψει την πόλη και τις δυσκολίες της. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο στο στούντιο. Μαζί μας σε λίγο θα είναι ο κύριος Χρήστος Παπαδημητρίου, διευθυντής εσύ στην αιμοδοσία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Πάτρας, για να μιλήσουμε για την Παγκόσμια ημέρα αιμοδοσίας και Παγκόσμια ημέρα θελοντή, αιμοδότη που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Ιουνίου. Είναι μια ιδιαίτερη σημαντική δράση που αφορά την Παγκόσμια ημέρα θελοντισμού, την προσφορά και τελικά την ίδια τη ζωή, το να δώσεις αίμα. Θα ξεκινήσουν με εκδηλώσεις σήμερα από την πλατεία Γεωργίου. Και όπως πάντα ξεκινήσαμε μια μουσική που μας θυμίζει ότι ο κόσμος μπορεί να γίνει αλλιώς, με ένα τραγούδι σύμβολο για την ειρήνη, το Imagine του Τζον Λένον. Ένα τραγούδι που καλεί να φανταστούμε ότι μπορεί να κάνουμε έναν κόσμο χωρίς σύνορα μίσους, χωρίς διαχωρισμού, όπου όλοι οι άνθρωποι θα ζουν σαν ένα. Στο μικρόφωνο σήμερα η Ιουλία Σιροκώστα. Στον ήχο η κυρία Βάσο Κρεμίδα, ενώ στα τηλέφωνα η κυρία Κατερίνα Διαμαντοπούλου. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας κατά τη διάρκεια της εκπομπής, καλείτε στο 2610-27-96-54. Μείνετε μαζί μας λοιπόν αυτή την ώρα για να μοιραστούμε σκέψεις, εμπειρίες, ενημέρωση και πάνω απ' όλα ανθρωπιά. Καλώς ήλθατε στην παρέα μας και εμείς καλό σας βρήκαμε. Καλή μας ακρόαση.
1: Αφιέρωσε με τα τραγούδι στους φίλους Φιάνιδες.

0: Σήμερα είναι κοντά μας ο κύριος Παπαδημητρίου, διευθυντής εσύ στην αιμοδοσία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Πάτρας. Να μιλήσουμε κυρίως για την Παγκόσμια Μέρα Εθελοντή Αιμοδότη και την Παγκόσμια Μέρα Αιμοδοσίας που είναι στις 14 Ιουνίου, αλλά και ένα σωρό ακόμα θέματα που αφορούν ένα πολύ σημαντικό θέμα δημόσιας υγείας. Καλημέρα κύριε Παπαδημητρίου.
1: Καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά που είστε μαζί μας, σας ευχαριστούμε πολύ. Ξέρουμε ότι σας πήραμε έτσι, ότι ήταν πολύ δύσκολη μέρα σήμερα. Ευτυχώς είναι πολύ κοντά το στούντιο με το νοσοκομείο. Η Παγκόσμια ημέρα ουσιαστικά αυτό που θέλει είναι να είναι αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση για την ανάγκη ασφαλούς αίματος και παραγόντων του, για την ευαισθητοποίηση του κοινού, αλλά και για την έκφραση ευγνωμοσύνης προς τους εθελοντές, μη αμοιβόμενους αιμοδότες, για τη σωτήρια προσφορά τους. Καθιερώθηκε το 2004 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον Ερυθρό Σταυρό και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Επιλέχθηκε προς τιμή της γέννησης του Καρλ Λάντα Στάινερ, αυστριακού επιστήμονα που ανακάλυψε τις ομάδες αίματος, δηλαδή αυτό το σύστημα Α, Β και 0, και τιμήθηκε με Νόμπελ Ιατρικής. Η ύπαρξη αιμοδοτικής υπηρεσίας εξασφαλίζει πρόσβαση σε ασφαλές και επαρκές αίμα, είναι βασικό πυλώνα του αποτελέσματος του συστήματος υγείας και κάθε χρόνο η Παγκόσμια ημέρα τιμά τους ανώνυμους και ανιδιοτελείς εθελοντές που δορίζουν αίμα για άγνωστους αυτούς συνανθρώπους. Ουσιαστικά σήμερα, για φέτος, το μήνυμα είναι «One drop of humanity, give blood, save lives», δηλαδή μια σταγόνα ανθρώπινης ανθρωπιάς, δώσε αίμα, σώσε μια ζωή. Είναι αρκετά σημαντικό το μήνυμα, γιατί το αίμα ουσιαστικά δεν μπορεί να παραχθεί, μπορεί να δοθεί μόνο από άνθρωπο σε άνθρωπο, ενώ η κάλυψη αναγκών είναι τεράστια και διαρκής. Στην Ελλάδα οι αιτήσεις ανάγκες νομίζω ξεπερνούν τις 550.000 μονάδες. Και η διαρκής ευαισθητοποίηση είναι σημαντική. Υπάρχουν νομίζω και στην Πάτρα εθελοντές, ομάδες εθελοντών.
1: Ομάδες εθελοντών, οι οποίες δρούν προς αυτή την κατεύθυνση, να συλλεχθεί αίμα και αιμοπετάλια και δωρεά σε μυελό των οστών. Αλλά ναι, ας μιλήσουμε τώρα για την Παγκόσμια Μέρα Αιμοδότη, η οποία σήμερα γίνεται κιόλας μια εκδήλωση από τον αιμοδοσία, από το κέντρο αίματος του νοσοκομείου του Ρίου στην πλατεία Γεωργίου, και θα είναι κινητή μονάδα το πρωί 9.30 με μία και 5 με 8 το απόγευμα.
0: Ωραία, θα το
2: πούμε στη συνέχεια. Επιθυμούν να δώσουν αίμα.
0: Πολύ ωραία. Είναι εκεί στο πάνω μέρος, νομίζω, της
2: πλατείας
0: Γεωργίου.
2: Στο πάνω μέρος της πλατείας Γεωργίου. Ωραία. Θα είναι και εκεί πάλι ο σύλλογος ΑΣΠΑΜΑ των παιδιών που μεταγγίζονται στο νοσοκομείο του Ρίου με μεσογειακή
0: ανεμία.
2: Θα μιλήσουμε αργότερα και για...
0: Να πούμε ότι, επειδή πολλές φορές οι άνθρωποι δεν είναι εξοικειωμένοι και θεωρούν ότι η αιμοδοσία μπορεί να είναι κάτι έτσι πολύ... Να πούμε ότι γενικά ο άνθρωπος έχει κατά μέσο όρο 4,5 με 6 λίτρα αίματος, ανάλογα με το φύλλο, το βάρος και του ύψους του. Το αίμα αντιστοιχεί περίπου στο 7 με 8% του σωματικού βάρους. Παραδείγματος χάρη, ένα άτομο με 70 κιλά δηλαδή έχει περίπου 5 λίτρα αίματος. Ενώ το συνολικό νερό του οργανισμού είναι 60% του σωματικού βάρους, μέσος όρος, τα συνολικά υγρά δηλαδή είναι περίπου 42 λίτρα, το αίμα 5 λίτρα, δηλαδή είναι περίπου 10 με 12% των υγρών του σωματικού βάρους και κατά την αιμοδοσία λαμβάνονται περίπου 450 ml αίματος, δηλαδή λιγότερα από το 10% του αίματος ενώ μέσου ενήλικα και πολύ γρήγορα ο οργανισμός μπορεί αυτό να ανταπεξέλθει σε αυτό και τα κύτταρα του αίματος ανανεώνονται σταδιακά τις επόμενες ημέρες, οπότε νομίζω ότι δεν χρειάζεται κάποιος να φοβάται ότι είναι κάτι.
2: Όχι,
0: που...
2: σαν όγκος που λέω εγώ, ιδίως για τους πρώτη φορά που είναι και ακόμη λιγότερο, είναι γύρω στα 350 σεσέ, ουσιαστικά είναι ένα κουτάκι κοακόλας που λέμε εμείς εφηλολογώντας, έτσι, για να το καταλάβουν, το οποίο αμέσως μετά με την πορτοκαλάδα που θα πιει, με τα υγρά που θα πιει, με την ενυδάτωση που θα έχει, θα αντικατασταθεί σαν όγκος, απλά σαν αυτό που είπατε και σαν κύτταρα και σαν ερυθρά θέλει 3 μήνες. Για το αυτό αφήνουμε 3 μήνες στους άντρες και 4 μήνες στις γυναίκες που έχουν
0: αιμοιωρήσει,
2: για να μπορούν να ξαναδώσουν ώστε να επανέλθει πλήρως τα ερυθροκύτταρα που έχουν χρόνο ζωής 120 μέρες.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι το αίμα για τους ακροατές μας, επειδή δεν είναι όλοι εξοικειωμένοι, ότι ουσιαστικά αποτελείται από διάφορα συστατικά, όπως είναι τα ερυθρά, τα λευκά, τα αιμοπετάλια και το πλάσμα, και ότι κάθε χαρακτηριστικό του αίματος μπορεί να, να είναι χρήσιμο και να δοθεί είναι για κάποιους σκοπούς.
2: Αυτό που είπατε και πριν, ότι ένας άνθρωπος σώζει μια ζωή, στην ουσία είναι ένας άνθρωπος, ένας αιμοδότης μάλλον, θα σώσει τρεις ζωές, γιατί θα δώσει και αίμα, το οποίο στην αιμοδοσία συμπυκνώνεται και γίνεται μετά πλάσμα και αιμοπετάλιο. Δηλαδή δίνει τρία συστατικά.
0: Ναι, τα ερυθρά, τα οποία, που είναι αυτό που συνήθως περισσότεροι
2: ερυθρά,
0: ξέρουμε.
2: Είναι συμπυκνωμένα ερυθρά, ναι, που μεταγγίζουμε. Ποτέ δεν τα μεταγγίζουμε αυτούσια. Δεύτερον, θα δώσουμε αιμοπετάλια σε κάποιους που κάνουν καρκινοπαθείς, ογκολογικούς αρρώστους, αιματολογικούς αρρώστους, που κάνουν θεραπείες και πέφτουν τα αιμοπετάλια τους,
0: τα οποία είναι σημαντικά ουσιαστικά για την πήξη του αίματος, του αίματος και αλλιώς γίνονται αιμορραγίες.
2: Και το πλάσμα επίσης, σε διάφορες διαταραχές.
0: Και κυρίως, τα πλάσμα δίνεται σε, και σε σοβαρά ασθενείς, σε καυματίες.
2: Σε καυματίες, είναι, σε τροχέα, ναι, σε διαταραχές πήξης.
0: Γιατί αυτά είναι έτσι κάποια πράγματα που νομίζω ο περισσότερος κόσμος δεν τα γνωρίζει. Αυτό που ξέρει είναι αυτό που λέμε δίνω αίμα, δηλαδή συμπυκνωμένα ερυθρά, που είναι κυρίως όταν υπάρχει απώλεια αίματος, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Το λιγότερο είναι ένα κομμάτι.
2: Το βασικό είναι να γίνει θελοντής, να μην δίνει μόνο όταν παραστεί ανάγκη. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή να έρχεται κάποιος τακτικά ανά 3-4 μήνες.
0: Ναι, και να πούμε ότι δεν είναι μόνο αυτό που νομίζουμε ότι γίνεται ένας τραυματισμός και θέλει άλλο αίμα. Είναι τα παιδιά όντως που έχουν μεσογειακή
2: ανεμία. Θα μιλήσουμε μετά για τις ανάγκες του νοσοκομείου εκτενέστερα.
0: Ναι, να πούμε όμως ότι.
2: Να πούμε τα γενικά τώρα.
0: Βεβαίως. Θέλετε να
2: τι
0: πούμε.
2: Άλλο, θέλετε και να συγκεντρώσουμε λίγο στα στατιστικά της δικής μας, του δικού μας κέντρου αίματος.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Αν θέλετε δηλαδή. Να σας πω ότι σαν κέντρο αίματος του νοσοκομείου του Ρίου μαζεύουμε γύρω στις 11.000 μονάδες ερυθρών ετησίως. Αυτό το 70% είναι από εθελοντές και το 30% είναι από περιβάλλον, δηλαδή από συγγενείς ανθρώπων που έχουν έρθει στο νοσοκομείο για διάφορους λόγους, για χειρουργικές επεμβάσεις, για έκτακτα περιστατικά, και τους καλούμε να δώσουν αίμα. Η μεταγγίση ερυθρών είναι γύρω στις 16.000 το χρόνο που θέλουμε. Οπότε έχουμε ένα έλλειμμα. Θα μιλήσουμε μετά για το έλλειμμα αυτό. Έχουμε 5.500 μονάδες, θέλουν μόνο οι παθολογικές, τα παθολογικά τμήματα. 5.500 μονάδες είναι για τα άτομα με μεσογειακή ανεμία. Γιατί έχουμε στο Ρίο γύρω στα 250 άτομα που μεταγγίζονται
0: λόγω
2: της μεσογειακής ανεμίας. Τα υπόλοιπα είναι χειρουργικές επεμβάσεις, έκτακτα περιστατικά. Άρα η αιμοδοσία του ΠΓΜΝΠ συλλέγει 6.000 μονάδες, λιγότερες από όσες χρειάζεται. Αυτό συμβαίνει γιατί το νοσοκομείο του Ρίου είναι μεταγενέστερο από το κρατικό νοσοκομείο του Άγιο Αντρέα. Εμείς έχουμε μεγάλη απόσταση από το κέντρο της πόλης και επίσης έχουμε πολλά τμήματα γαστροεντερολογικά, αγιοχειρουργικά, τραυματισμούς που δεν τα έχει ο Άγιος Αντρέας. Οι νοσηλευόμενοι, οι κυρίως χειρουργικοί από άλλες πόλεις με περιβάλλον που δεν μπορούν να δώσουν στο ΠΓΜΝΠ. Μετά έχουμε ότι είναι ευθύνουσα πορεία των εξορμήσεων, δηλαδή έχουμε αρκετές εξορμήσεις, δηλαδή πάμε από το Θέρμο μέχρι τη Ζαχάρο και από τα Καλάβρητα, Ορεινή, Αχαΐα. Οι εξορμήσεις γενικά ευθύνουν, γιατί δεν έχουμε γύραση του πληθυσμού και έχουμε και έλλειψη των νέων. Οπότε έχουμε μία αύξηση των μεταγγίσεων ανά έτος 6-7%, ενώ η συλλογή του αίματος από το κέντρο αίματος Ρίου είναι 3-4% μόνο. Άρα συμπερασματικά μπορώ να πω ότι το έλλειμμα δεν θα μειώνεται, μόνο θα αυξάνεται.
0: Άρα να κάνουμε εδώ τώρα έτσι ένα διάλειμμα, γιατί είπαμε πολλές πληροφορίες στους ακροατές μας, και να τους πούμε ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να δώσουν αίμα, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι δεν μπορούν, ενώ νομίζω ότι έχουν τη δυνατότητα. Άρα έτσι να χαλαρώσουμε λίγο με ένα τραγούδι που δείχνει ότι η ζωή μπορεί να είναι όμορφη όταν είμαστε όλοι μαζί.

0: Άρα λοιπόν να μιλήσουμε για το ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις για την αιμοδοσία και ποιος μπορεί να δώσει αίμα. Οι περισσότεροι άνθρωποι ουσιαστικά μπορούν να δώσουν αίμα εφόσον βρίσκονται σε καλή κατάσταση υγείας, αλλά ορισμένα, υπάρχουν ορισμένα έτσι βασικά κριτήρια. Η ηλικία, νομίζω.
1: Η ηλικία από 18 έως 65 μπορεί να δώσουν αίμα. Μπορούν βέβαια και από 17 έως 18 να δώσουν με συντακατάθεση γονεά, δηλαδή τα παιδιά που είναι στην τρίτη ηλικίου και κάνουμε μια καμπάνια που πάμε κυρίως το Φλεβάρι-Μάρτι στα λύκεια της Πάτρας και τα παιδιά μαθαίνουν να δίνουν αίμα και να διώξουν και τις προκαταλήψεις του ότι φοβούνται τη βελόνα,
0: ναι,
1: φοβούνται εκείνο, φοβούνται το άλλο.
0: Ναι, αυτό είναι σημαντικό, αυτές οι ηλικίες, γιατί όσο νωρίτερα... Ναι. Νομίζω μετά είναι μια συνήθεια που μένει. Αλλά να πούμε ότι και πάνω από 65...
1: Μετά τους συναντάμε ως φοιτητές, το συναντάμε και είναι καλό, γιατί έχουμε έτσι εθελοντές αιμοδέοντες που ξέρουν και δεν φοβούνται.
0: Να πούμε ότι είναι και πάνω από 65, αν είναι σε καλή κατάσταση υγείας.
1: Όχι,
0: ας πούμε, δεν είναι όριο.
1: Το είναι
0: μέχρι τα 65. Okay.
1: Απλά πρέπει από τα 60 μέχρι τα 65 να δίνει μια φορά το χρόνο τουλάχιστον. Από ό,τι μας λέει.
0: Μάλιστα.
1: Γίνονται κάποιες διαβουλεύσεις ευρωπαϊκώς, γενικά στην Ευρώπη, επειδή υπάρχει το πρόβλημα της γύρανσης
0: του πληθυσμού και της υγιής γύρανσης.
1: Της υγιής γύρανσης να πάει μέχρι τα 68, το όριο μέχρι τα 70. Τώρα το βλέπουμε.
0: Αλλά αυτή τη στιγμή είναι 65. Ωραία. Να πούμε ότι επιτέλους, και μια φορά που δεν είναι καλό να είσαι αδύνατος, ότι πρέπει να είσαι πάνω από 50 κιλά για να δώσεις αίμα, να μην έχεις κάποιο μεταδεδομένο.
1: Για τις γυναίκες πάνω από 50, οι άντρες να είναι 60-65.
0: Ναι, okay. Ναι, και σε εγώ καημό εγώ. Να μην έχει ιστορικό βέβαια μεταδεδόμενο νοσήματος όπως είναι η πατήτιδα HIV. Βέβαια ελέγχονται έτσι κι αλλιώς τα αίματα. Να μην είναι εκείνη την ώρα κρυωμένος, να μην έχει ίωση, να μην έχει επιχείλιο έρπη, να μην πονάει ο λαιμός, να μην έχει γαστρεντερίτιδα, που ας πούμε
1: κάποια αλλεργία τώρα που είναι και η εποχή των αλλεργιών,
0: ή τουλάχιστον να το...
1: Να είναι ξεκούραστος, βασικά θέλει και θέλει και η αιμοδοσία, θέλει και φαΐ. Να τους πούμε. Δηλαδή, αν είναι πρωί, θέλει ένα καλό πρωινό, γιατί πολλοί έρχονται νηστικοί. Σκεφτόμενοι τις εξετάσεις που πρέπει να νηστικοί, ενώ σε εμάς είναι αντίθετα. Δηλαδή, ένα πρωινό το θέλουμε, ή αν έρθει να δώσει απόγευμα, θέλουμε να έχουν περάσει 2 ώρες από το μεσημεριανό φαΐ.
0: Αλλά να έχει όμως φαΐ.
1: Ναι, να έχει φαΐ, αλλά να έχει περάσει 2 ώρες.
0: Μάλιστα. Εννοείται ότι οι έγκυες, νομίζω, και οι θυλάζουσες γυναίκες δεν δίνουν αίμα. Δεν ξέρω αν έχουμε. Να πούμε κάτι άλλο για το...
1: Είναι αρκετές ασθένειες. Γίνεται μια επιλογή όταν έρθει...
0: Παίρνουν ιστορικό, παίρνετε ιστορικό αρχικά.
1: Ιστορικό, ναι. Και,
0: και φαρμακευτική
1: είναι
0: αγωγή.
1: Είναι κάποιος γιατρός που θα τον δει πριν, θα του πάρει πίεση, θα ελέγξουμε αιμοσφαιρίνη και μετά...
0: Ναι, πρέπει
1: αίμα.
0: Να μην έχει, ας πούμε, να έχει μια...
1: Η υπόθεση είναι όλοι να είναι αναιμία, 5 λεπτά και άλλα 5 λεπτά να φάει, να πιει, να κάνει.
0: Μάλιστα. Και η διάρκεια που είναι η αιμοληψία σαν αιμοληψία.
1: Από 3 με 5 λεπτά είναι. Ανάλογα με τις φλέβες. Την παροχή δηλαδή της φλέβας.
0: Για τα αιμοπετάλια είναι διαφορετική.
1: Για τα αιμοπετάλια είναι ξεχωριστό. Είναι ένα ξεχωριστό τμήμα. Δηλαδή όπως έχουμε τους αιμοδότες, έτσι έχουμε και τους αιμοπεταλιοδότες. Έρχονται δηλαδή άνθρωποι με ραντεβού, οι οποίοι γνωρίζουν, ξέρουν την αιμοδοσία. Βέβαια, πολλοί είναι και πρώτη φορά αιμοπεταλιοδότες, αλλά γενικώς να μην αντιμετωπίσουν θέμα φόβου βελόνας, σύργας, γιατί υπάρχουν και πολλοί από αυτούς που φοβούνται τις βελόνες και λιποθυμάνε όταν βλέπουν βελόνα.
0: Εντάξει.
1: Τα αιμοπετάλια θέλουν ραντεβού, γιατί είναι ανάλογο με το βάρος σώματος. Θέλουμε δηλαδή πάνω από 50-60 κιλά. Αν είναι 70-80 κιλά θα κάτσει μια μισή ώρα στο μηχάνημα. Αν είναι, ξέρω εγώ, 50-60 θα κάτσει μια ώρα. Τώρα τι γίνεται, είναι ένα μηχάνημα το οποίο αφού γίνει, πάρει το αίμα, μπει η βελόνα, φιλτράρει το ίδιο το αίμα που περνάει και βγάζει τα αιμοπετάλια και ξαναγυρνάει το αίμα πίσω. Δηλαδή είναι πιο ασφαλές από το να δίνεις αίμα, δεν χάνεις όγκο.
0: Μάλιστα.
1: Και σαν αιμοπεταλιοδότες χρειαζόμαστε ανθρώπους που έχουν και χαμηλό αιματοκρίτη, δηλαδή που δεν μπορούν να δώσουν αίμα. Μπορούν να δώσουν και άνθρωποι που... Έχουν, ξέρω εγώ, αιμοσφαιρίνη χαμηλή και δεν μπορούν να δώσουν αίμα, μπορούν να δώσουν αιμοπετάλια. Και είναι καλύτερο να έχουμε αιμοπεταλιοδότες από την άποψη ότι σε ογκολογικούς, σε αιματολογικούς ασθένειες που κάνουν χημειοθεραπείες και πέφτουν τα αιμοπετάλια τους, είναι καλύτερο να πάρει μια δόση εφόδου, ας το πούμε, από αιμοπεταλιοδότη, γιατί θα είναι μεγαλύτερος ο αριθμός αιμοπεταλίων που θα πάρει. Οπότε θα τον μπουστάρει, πώς να το πούμε,
0: θα τον βοηθήσει περισσότερο
1: να πάρει δόση αιμοπεταλιοδότη από ότι κοινά αιμοπετάλια που λέμε. Δηλαδή τα κοινά είναι, θα πρέπει τη δόση αυτή του αιμοπεταλιοδότη να μαζέψουμε αιμοπετάλια από 5 αιμοδότες για να φτάσουμε τον αριθμό των αιμοπεταλιών που χρειάζεται.
0: Όμως όταν δώσει η μονάδα κάποιος αίμα, μπορεί να πάρεις τα αιμοπετάλια και από αυτό.
1: Ναι, ναι. Απλά για να, θέλουμε 5 αιμοδότες τέτοιους για να
0: έχουμε αντιστοιχεία του αιμοπεταλιοδότη. Κατάλαβα.
1: Βέβαια, σε γνώστες τώρα και αιμοδότες, δηλαδή μπορεί το μηχάνημα να πάρει και αίμα. Δηλαδή και μάλιστα, παίρνει και συμπυκνωμένα ερυθρά, παίρνει και αιμοπετάλια.
0: Ναι, αν
1: δηλαδή το μηχάνημα το ρυθμίζεις εσύ και κάνει ό,τι θέλει. Είναι σαν αυτά τα μηχανήματα της αιμοκάθαρσης, της μεταμόσχευσης του μυαλού. Πλέον έχει εξελιχθεί η τεχνολογία.
0: Μάλιστα.
1: Πάνω σε αυτά.
0: Θα θέλετε να μας πείτε κάποια από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζετε στην καθημερινότητα, στο τμήμα της αιμοδοσίας στο Ρίο?
1: Κοιτάξτε, είναι αυτό ότι έχουμε ένα έλλειμμα το οποίο, δηλαδή καθημερινά, θέλουμε 90 αίματα, δηλαδή 90 φιάλες. 90 φιάλες σημαίνει ότι πρέπει 90 άνθρωποι να δίνουν μόνο για το Ρίο καθημερινά. Το έλλειμμα αυτό υπάρχει και δυστυχώς αυτό που είπαμε και πριν ότι θα αυξάνεται μόνο, αλλά είμαστε σε καθημερινή κοινωνία με άλλες αιμοδοσίες για την αποστολή φιαλών αίματος, δηλαδή μονάδες που έχει προσφέρει το περιβάλλον των ασθενών στο νοσοκομείο του Ρίου, ναι, μπορεί να το προσφέρουν στο Αγρίνιο. Δηλαδή κάποιος, ας πούμε, από το Αγρίνιο έπαθε το τροχείο, μετακομίστη σε εμάς, χρειάζεται φιάλες, μας στέλνει το Αγρίνιο αίματα.
0: Άρα μπορεί δηλαδή ο καθένας που θέλει να πάει, να πάει σε οποιοδήποτε νοσοκομείο
1: είμαστε
0: και
1: συνέχεια
0: το
1: καθημερινά σε κοινωνία με τα γύρω νοσοκομεία, γιατί δυστυχώς δεν είμαστε Αθήνα που είναι όλα τα νοσοκομεία συγκεντρωμένα και έχουν μια άλλη άνεση σε αυτό, και απλά θέλει κάποιο χρόνο η αποστολή βοήθειας.
0: Μάλιστα.
1: Ευτυχώς, δηλαδή καθημερινά έχουμε μια εύθραστη επάρκεια και είναι και άγνωστο τι ομάδες αίματος θα σταλούν από τα νοσοκομεία, δηλαδή θέλουμε 0, μας στέλνουν α, τέλος πάντων.
0: Η πιο δύσκολη ομάδα, η πιο σπάνια,
1: είναι αυτή που δεν έχουμε.
0: Άρα εξαρτάται δηλαδή από τη φορά, ναι.
1: Υπάρχει αυτό που λένε, αλλά είναι ανάλογα τις ελλείψεις που έχουμε. Δηλαδή μπορεί να έχουμε 0 α και να μην έχουμε β, που θεωρείται
0: πιο δύσκολη,
1: όχι εύκολο θεωρείται.
0: Α, εύκολο.
1: Δηλαδή οι περισσότεροι στην Ελλάδα έχουμε 0.
0: Μάλιστα.
1: Τα μεγαλύτερα ποσοστά είναι
0: 0. Και είναι καλό να έχεις 0, γιατί νομίζω ότι το 0 δίνεις
1: παντού. Αλλά πολλές φορές, εντάξει, εμείς το αποφεύγουμε, δεν δίνουμε 0, αλλά
0: ναι, είναι
1: μπορεί να μην
0: έχεις
1: βήτα, να μην έχεις λόγο αλφαβήτα. Είναι κάποια πράγματα τα οποία μας προκαλούν έτσι, όχι μας προκαλούν, έχουν αυτό το χρόνιο άγχος το εργασιακό, θα βρω, δεν θα βρω, τι θα κάνω, και γι' αυτό το λόγο έχουμε και έχουμε καθυστέρηση στις μεταγγίσεις ασθενών, τα οποία γίνονται ιδίως τώρα το καλοκαίρι. Δηλαδή το καλοκαίρι έχουμε μια αφίδρομη αντίδραση η οποία χαλάει.
0: Λόγω των ατυχημάτων που συμβαίνουν το καλοκαίρι.
1: Γίνονται πιο πολύ ατυχήματα. Τα ατυχήματα, για να καταλάβουμε, θέλουν πιο πολλές και φιάλες αίματος, οπότε ο πληθυσμός της Πάτρας λείπει με άδειες, οι δημόσιες
0: είναι και
1: υπηρεσίες,
0: και
1: οι φοιτητές επίσης που είναι μια καλή... Ναι.
0: Γιατί νομίζω έχουν και εθελοντικές ομάδες, τη Φλέβα Ζωής, γιατί είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα τη Φλέβα Ζωής εδώ.
1: Είναι ένα καλό πουλ, πώς να το πω, αιμοδοτών, οι οποίοι λείπουν. Οπότε γι' αυτό στηριζόμαστε στον πληθυσμό της Πάτρας το καλοκαίρι, και που είναι εδώ και δεν έχει φύγει διακοπές.
0: Να ρωτήσω, ας πούμε, σήμερα είπατε ότι θα είναι η κινητή μονάδα
1: στην
0: πλατεία Γεωργίου. Θα υπάρχει και άλλη μέρα ή μόνο σήμερα θα είναι?
1: Επειδή αυτό είναι λίγο το πρόβλημα, επειδή είναι κινητή μονάδα και με τον καύσωνα που ανεβαίνει και αυτά, δυστυχώς θα είναι τελευταία μέρα. Γι' αυτό το κάναμε νωρίτερα, γιατί υποτίθεται 14-16 θα είχε πιο πολύ καύσωνα και τα air condition που έχει κινητή μονάδα δεν επαρκούν.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάποιος χώρος μέσα στην Πάτρα που χρησιμοποιείται ή που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε για να...
1: Προς το παρόν όχι, από
0: όχι.
1: Το νοσοκομείο του Ρίου. Υπάρχει ο αιμοδότης από το νοσοκομείο του Άγια Ανδρέα.
0: Που υπάρχει δηλαδή και μπορεί κάποιος να πάει...
1: Το οποίο δεν το ξέρω το ωράριό του, ναι, μπορεί κάποιος να πάει εκεί πέρα. Αλλά και πάλι το ωράριο είναι ανάλογα τις ανάγκες του νοσοκομείου, νομίζω.
0: Μάλιστα. Έχουμε πολλά, είπατε, παιδιά με μεσογειακή αναιμία.
1: Ναι, ναι. Είμαστε γύρω, έχουμε το νοσοκομείο του Ρίου, γιατί αντίστοιχα έχει και το Καραμαδάνιο, παιδιά με μεσογειακή αναιμία. Το νοσοκομείο του Ρίου έχει γύρω στα 150 με 250 άτομα, αν βάλουμε και τα που έχουν δραπανοκεταρική αναιμία και τους υπόλοιπους. Αποκλειστικά πάντως είναι 150 ασθενείς με μεσογειακή αναιμία, που αυτοί μεταγγίζονται συστηματικά με 4 μονάδες μηνιαίως.
0: Α, μία μονάδα δηλαδή περίπου τη βδομάδα, ας πούμε.
1: Αυτή, ναι. Αυτή τώρα είναι η ομάδα ασθενών που δέχεται τις επιπτώσεις του ελλείμματος αυτούς που είπαμε πριν. Επίσης, οι παθολογικοί ασθενείς περιμένουν για μία επίγουσα μετάκηση σε συνεννόηση με θεράποντες, και οι καθυστερήσεις, αυτό θέλω να τονίσω, αφορούν κυρίως τη μεσογειακή αναιμία, γιατί οι μονάδες πρέπει να είναι συγκεκριμένες για κάθε φαινότυπο του ασθενή. Πρέπει να είναι συντηρημένες για διάστημα μέχρι 7 ημέρες. Δηλαδή θέλει φρέσκες μονάδες. Σε περιόδους που δεν έχουμε αίμα, έχουμε έλλειψη των συγκεκριμένων ομάδων αίματος και των συγκεκριμένων φαινοτύπων της μεσογειακής. Είναι αυτό που λέγαμε ότι
0: δεν
1: η σπάνια
0: είναι
1: ομάδα,
0: ναι,
1: είναι αυτή που δεν έχουμε.
0: Μπορεί να μην το βρεις.
1: Δεν έχουμε εκείνη την ώρα. Και αυτό είναι και ένα κατά, δηλαδή θέλουν φρέσκα αίματα. Οι μονάδες που μας στέλνουν τα νοσοκομεία συνήθως είναι πάνω από άνω των 7 ημερών. Οπότε δεν μπορούμε να μεταγγίσουμε τα παιδιά της μεσογειακής. Μετά είναι τα τροχαία, ας πούμε, με κάποια μασική αιμορραγία στα επίγοντα, με κάποια περιχειρητικά που θα γίνει κάποιο χειρουργείο, που θα έχει κάποια αυξημένη ανάγκη σε ομάδα, σε φιάλες αίμα. Οπότε θα μας κάνει το επίγον να πάμε πιο πίσω τα παιδιά της μεσογειακής ή να πάμε πιο πίσω τους παθολογικούς ή τους χειρουργικούς ασθενείς που δεν είναι τόσο επίγον. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι ένα καθημερινό άγχος, να δεις ποιος επήγεται, ποιος έχει άμεση ανάγκη. Και πολλές φορές το καλοκαίρι προσπαθείς να μοιράσεις αυτά που δεν μοιράζονται.
0: Επομένως, ελπίζω να μας ακούνε έτσι και να ευαισθητοποιηθούν πολλοί από τους ακροατές μας, να πάνε καταρχήν σήμερα. Είπατε ότι είναι μέχρι τις 1, τώρα το μεσημέρι και το απόγευμα.
1: Και το απόγευμα 5 με 8.
0: 5 με 8. Και από εκεί και πέρα ότι η μονάδα του, η αιμοδοσία του Ρίου είναι ένας έτσι ευχάριστος χώρος, μπορεί να έρχονται όποτε να είναι για να δώσουν αίμα.
1: Πάλι το ίδιο ωράριο είναι, δηλαδή είμαστε, όχι το ίδιο, συγγνώμη, είναι 8.30 με 2 καθημερινά το πρωί και 5 με 8 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή κλείνει μόνο Χριστούγεννα και Πάσχα.
0: Και μπορεί να έρθει κάποιο χωρίς ραντεβού, και ραντεβού χρειάζεται μόνο εάν θέλει να δώσει αίμα πετάλια. Μάλιστα. Ωραία. Ελπίζω τώρα να βοηθήσαμε να...
1: Κοιτάξτε, είναι μια καλοκαιρινή έκκληση που πρέπει να γίνεται πάντα, και στηριζόμαστε και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση και σε όλους που μας ακούνε, να γίνει μια στήριξη από το πληθυσμό της Πάτρας για να αντιρροπήσουμε αυτή την κατάσταση.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπαμε και που λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ότι το αίμα δεν αγοράζεται, δηλαδή δεν φτιάχνεται, δεν είναι κάτι που μόνο ένας άνθρωπος μπορεί να το δώσει έναν συνάνθρωπο.
1: Και είναι μεγάλο βασικό να αυξήσουμε τον εθελοντισμό, γιατί με τον εθελοντισμό βλέπει ο εθελοντής, ο αιμοδότης, έχει αυτό το καλό ότι ξέρει, δεν θα πάει να κάνει κάτι που θα είναι εις βάρος αυτού που θα πάρει αίμα.
0: Ναι.
1: Οπότε η αύξηση του εθελοντισμού
0: είναι ευαισθητοποιημένος ένας άνθρωπος ο οποίος είναι να δώσει
1: υγείας.
0: Αίμα, να γιατί μην έχει κάνει μια ύποπτη σεξουαλική επαφή πριν, να μην έχει πιει αρκετά.
1: Ή να αποκρύψει διάφορα πράγματα από το ιστορικό που θα είναι εις βάρος του ανθρώπου που θα πάρει το αίμα.
0: Παρ' όλα αυτά, για να μην φοβάται και ο κόσμος, να πούμε ότι πλέον με τις καινούργιες τεχνικές όλα αυτά...
1: Ναι, έχει μειωθεί πολύ το παράθυρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάθε φορά που δίνει, και εθελοντής αιμοδότης να είναι, κάθε φορά που θα δώσει αίμα και στους 3 και στους 4 μήνες θα γίνει έλεγχος για μεταδοτικά νοσήματα. Για AIDS, σύφυλλη, υπατήτηδες και HTLV.
0: Ναι.
1: Τα οποία βέβαια με το μοριακό, αυτό που είπατε από το 2004 που έχει γίνει μοριακός έλεγχος στις μονάδες, δηλαδή το παράθυρο που λέγαμε παλιά ότι θέλει κάποιο χρόνο επόασης ο ιός, υπήρχε το παράθυρο της παντιδάς β, της του AIDS, αυτό το παράθυρο έχει κλείσει. Δηλαδή,
0: είναι πολύ πιο ασφαλή τα αίματα από ό,τι ήταν
1: παλιότερα. Από ό,τι ήταν παλιότερα.
0: Ναι, ναι. Νομίζω ότι καλύψαμε πολλές από τις απορίες που υπήρχαν.
1: Και είμαστε πάντα ανοιχτοί για κάποιες ερωτήσεις, να απαντήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν
1: εγώ
0: εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ για
0: Ξέρω
1: τη στήριξη.
0: Ξέρω πολύ ότι ζοριστήκατε για να έρθετε. Να είσαστε όλοι καλά. Καλή επιτυχία
1: σήμερα. Δεν πειράζει,
0: σήμερα.
1: Πρέπει να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
5: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
4: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
5: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
4: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
5: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
4: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Ανάμεσα λοιπόν στις 7 και 14 Ιουνίου έχουν σημειωθεί ορισμένα από τα πιο καθοριστικά γεγονότα της παγκόσμιας και της ελληνικής ιστορίας, από επαναστάσεις και διαστημικά επιτεύγματα μέχρι ιστορική ποδοσφαιρική νίκη της Εθνικής Ελλάδας. Είπαμε να πούμε τα σημαντικότερα λοιπόν από αυτά τα γεγονότα. Στις 7 Ιουνίου του 1981 η Ισραηλινή αεροπορία πραγματοποιεί την επιχείρηση Όπερα, καταστρέφοντας τον Ιρακινό πυρηνικό αντιδραστήριο Σιράκ κοντά στη Βαγδάτη. Ενώ στις 8 Ιουνίου του 1949 εκδίδεται το εμβληματικό δυστοπικό μυθιστόρημα 1984 του George Orwell, που εισάγει έννοιες όπως «Ο μεγάλος αδελφός» και «Η νέα ομιλία». Στις 9 Ιουνίου του 1968 η κηδεία του δολοφονημένου γερουσιαστή Ρόμπερτ Κένεντι συγκλονίζει τη ΣΥΠΑ. Ο αδελφός του, Τεν Κένεντι, εκφωνεί έναν από τους πιο συγκινητικούς επικίδιους της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας. Επιπλέον, την περίοδο αυτή έχουν σημειωθεί τραγικά ιστορικά γεγονότα για την Ελλάδα, όπως η καταστροφή της Κάσου από τον Οθωμανικό στόλο στις 7 με 8 Ιουνίου του 1824, αλλά και το ολοκαύτωμα του δίστομου από τα ναζιστικά στρατεύματα στις 10 Ιουνίου του 1944. Η σφαγή του δίστομου στην Ελλάδα από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής είναι ένα από τα πιο ιδεχθή εγκλήματα πολέμου. Ενώ την ίδια ημερομηνία, 10 Ιουνίου 1944, στο εξωτερικό, ιδρύεται η εμβληματική ομάδα ανώνυμων αλκοολικών. Στις 11 Ιουνίου του 1955 συμβαίνει το τραγικότερο δυστύχημα στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς στις 24 ώρες του Λεμάν το αγωνιστικό αυτοκίνητο του Πιέρ Λεμπέγκ βγαίνει εκτός πίστας, σκοτώνοντας τον ίδιο και 83 θεατές. Στις 12 Ιουνίου του 1964 ο Νέλσον Μαντέλα καταδικάζεται σε ισόβια κάθεξη για δολιοφθορά και συνωμοσία ανατροπής του καθεστώτος Απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική. Στις 13 Ιουνίου του 1944 ο Αμερικανός ποδοσφαιριστής και ηθοποιός Τζεν Σίμπσον κατηγορείται επίσημα για την δολοφονία της πρώην σύζυγος και του φίλου της, οδηγώντας την ιστορική και εξαιρετικά δημοφιλή τηλεοπτική καταδίωξή του από την αστυνομία. Ενώ μια μέρα που θα μείνει αξέχαστη για μας έτσι τους λίγο μεγαλύτερους, 14 Ιουνίου 1987 η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ της Ελλάδας κατακτά το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στο Eurobasket, κερδίζοντας τη Σοβιετική Ένωση με 103-101 στο ΣΕΦ, μια νίκη που άλλαξε τον αθλητικό χάρτη της χώρας. Είπαμε για τις 14 Ιουνίου ότι τιμάται παγκοσμίως η Παγκόσμια ημέρα θελοντή αιμοδότη, αλλά να πούμε ότι στην παγκόσμια ιστορία παίζουν ρόλο τόσο και γεννήσεις όσο και οι θάνατοι. Έτσι στις 8 Ιουνίου γεννήθηκε ο Ρόμπερτ Σούμαν, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους του ρομαντισμού, γερμανός συνθέτης. Η Αμερικανίδα συγγραφέας Χάριετ Στόου, που συνέβαλε καταλυτικά στην κατάργηση της δουλείας με το έργο της «Η καλύβα του Μπάρμπα Θωμά», ενώ η Άννα Φρανκ στις 12 Ιουνίου του 1929, η νεαρή συγγραφέας του γνωστού ημερολογίου «Σύμβολο του θυμάτων του υλοκαυτώματος», το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ, ένα από τα πιο πολύ διαβασμένα βιβλία παγκοσμίως. Στις 14 Ιουνίου του 1928 στο Ροζάριο γεννήθηκε ο Τζε Γκεβάρα, ένας από τις πιο εμβληματικές και ταυτόχρονα αμφιλεγόμενες μορφές

τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα παγκοσμίως, για πολλούς αποτελεί σύμβολο αντίστασης, επανάστασης, αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη, για άλλους παραμένει μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα λόγω του ρόλου τους στις επαναστατικές διώξεις εκτελέσεις μετά την επικράτηση της κουβανικής επανάστασης. Γενικά ο Αργεντίνος γιατρός εξελίχθηκε σε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες πολιτικές μορφές του 20ου αιώνα και 60 σχεδόν χρόνια μετά το θάνατό του εξακολουθεί να εμπνέει θαυμασμό, αλλά και αντιπαραθέσεις αποδεικνύοντας ότι λίγες προσωπικότητες άφησαν τόσο έντονο αποτύπωμα στην παγκόσμια ιστορία. Πάρα πολύ σημαντικές ημερομηνίες για μας, καθώς ο Μέγας Αλέξανδρος θεωρείται ότι πέθανε πιθανότατα μεταξύ 10 και 11 Ιουνίου το 323 π.Χ. Ένας από τους σπουδαιότερους στρατηλάτες της αρχαιότητας που μετέδωσε τον ελληνικό πολιτισμό στην Ασία, γεννήθηκε το 356 στην Μπουέλα και μόλις σε 13 χρόνια δημιούργησε μια από τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες της αρχαιότητας, εκτινόμενη από την Ελλάδα και την Αίγυπτο ως στην Ινδία. Δεν υπήρξε μόνο στρατηλάτης αλλά και φορέας διάδοσης του ελληνικού πολιτισμού, θεμελιώντας δεκάδες πόλεις με γνωστότερη την Αλεξάνδρεια. Ο θάνατός του παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά μυστήρια. Πέθανε στη Βαβυλώνα σε ηλικία 32 ετών. Προηγήθηκε πολυήμερος υψηλός πυρετός και σταδιακή επιδείνωση της υγείας του. Ο τυφοειδής πυρετός θεωρείται η πιο πιθανή αιτία. Η δηλητηρίαση θεωρείται λιγότερο πιθανή. Ενώ ένα από τα πιο γνωστά περιστατικά αφορά την ερώτηση για το ποιος θα κληρονομήσει την αυτοκρατορία του, σύμφωνα με μεταγενέστερες πηγές ανέφερε ο κρατίστον, δηλαδή αυτός που θα είναι ο ισχυρότερος. Δυστυχώς όμως η υποψία ξεκάθαρου διαδόχου οδήγησε σε πολέμους των διαδόχων και σε διάσπαση της αυτοκρατορίας, ενώ σύμφωνα με την παράδοση ήθελε να ταφεί και να μείνουν τα χέρια του έξω από το φέρετρο, ώστε να φανεί ότι ακόμα και ο άνθρωπος αυτός που τα κατέκτησε τον τότε γνωστό κόσμο φεύγει χωρίς να πάρει τίποτα μαζί του. Η ιστορία αυτή βέβαια δεν επιβεβαιώνεται από τις αρχές πηγές, αλλά παραμένει ένα ισχυρό συμβολικό μήνυμα. Όταν πέθανε στη Βαβυλώνα το 323, το σώμα του δεν τάφηκε αμέσως. Οι πηγές αναφέρουν ότι ταριχεύτηκε, τοποθετήθηκε σε πολυτελή νεκρική άμαξα που κατασκευάστηκε επί μήνες για να το μεταφέρει στη Μακεδονία. Παρενέβη ο Πτολεμαίος ο πρώτος ο Σωτήρ που το μετέφερε τη σωρό στην Αίγυπτο, στα λείψανά του στον Αλέξανδρο. Τάφηκε αρχικά λένε στη Μέμφυδα και μέχρι και σήμερα δεν έχει βρεθεί ο τάφος του μεγάλου Αλεξάνδρου. Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα θέματα και στην αρχαιολογία. Ο Τίμβος Κώστα το 2014 μας έδωσε πολλές ελπίδες, αλλά τελικά φάνηκε ότι δεν είναι ο τάφος του μεγάλου Αλεξάνδρου. Να πούμε όμως και για έναν άλλον μύθο, τον Άλαν Τούρινγκ, που γεννήθηκε τις 7 Ιουνίου του 1954, Βρετανός μαθηματικός και πατέρας της σύγχρονης επιστήμης των υπολογιστών. Πέθανε λοιπόν στις 7 Ιουνίου του 1954. Η μεγαλύτερη του συμβολή ήταν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου φαίνεται ότι το Βρετανικό Κέντρο Αποκρυπτογράφησης προσπάθησε και έσπασε τον κωδικό της γερμανικής μηχανικής κρυπτογράφησης ένιγμα, οπότε με αυτή την επιτυχία σώθηκαν εκατομμύρια ζωές, συνέβαλε αποφασιστικά στη νίκη των συμμάχων και πιθανώς συντόμευσε τον πόλεμο κατά 2-4 χρόνια. Είναι πατέρας τεχνικής νοημοσύνης, καθώς το 1950 δημοσίευσε το διάσημο έργο «Και να μπορούν να σκεφτούν οι μηχανές», και όπως πάντα η ανθρωπότητα τον αυτήν την ξεχωριστή προσωπικότητα, επειδή εκείνη την εποχή η ομοφιλοφιλία ήταν ποινικό αδίκημα στο Ηνωμένο Βασίλειο και ο ίδιος ήταν ομοφιλόφιλος, καταδικάστηκε το 1952, υποβλήθηκε σε ορμονική θεραπεία και 2 χρόνια αργότερα βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του σε ηλικία 41 ετών, με πιο επίσημη εκδοχή την αυτοκτονία. Και επειδή δίπλα του βρέθηκε ένα μήλο, υπάρχει ο μύθος ότι η Apple, μεγαλύτερη σήμερα εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, αυτό το δαγκωμένο μήλο είναι αφιερωμένο στον Τιούρινγκ. Δεν έχει επιβεβαιωθεί από τον κατασκευαστή, αλλά είναι κάτι που αρέσει στον κόσμο να το πιστεύει, γιατί θα

ήθελε πράγματι μια τέτοια μεγάλη προσωπικότητα, έστω και εκ των υστέρων, να φανεί ότι ποια ήταν η βοήθειά της στον άνθρωπο, και να ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους για αυτό που είναι, όχι για αυτό που πιστεύουν ή για τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να ζήσουν την ζωή τους. Το δάγκωμα λοιπόν προσθέθηκε για να είναι σοφές ότι είναι μήλο, είπε ο ίδιος που σχεδίασε το λογότυπο, και το δάγκωμα στα αγγλικά λέγεται byte, που αρχικά είχαν πει επίσης ότι είναι με byte, με αυτό της πληροφορικής, αλλά αυτά γράφονται διαφορετικά. Ο μύθος λοιπόν εξακολουθεί να επιβιώνει, παρόλο που δεν επιβιώνεται ιστορικά. Είναι αφιερωμένο λοιπόν άρα το μήλο της Σάπης στον Άλαν Τούρινγκ, επειδή βρέθηκε νεκρός δίπλα στο μήλο? Μάλλον όχι, αλλά είναι πολύ ωραίες αυτές οι ιστορίες, για να πιστεύουμε ότι είναι αληθινές.

0: Καλημέρα. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μάχη Σιλαμαλίκη, πρόεδρο της ΕΛΕΑΝΑ, της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρρευματικού Αγώνα, για να μιλήσουμε για μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μουσική, χαμόγελα και ανθρώπινη επαφή και αλληλεγγύη. Είναι μια όμορφη συνάντηση γνωριμίας, ανταλλαγής εμπειριών και ενημέρωσης. Κυρία Σιλαμαλίκη, καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κυρία Σιροκώστα.
0: Νομίζω...
1: Τιμή μου που μας καλέσατε, ευχαριστώ πολύ. Καταλαβαίνω ότι τα είπατε όλα, οπότε δεν νομίζω ότι...
0: Εγώ θέλω απλά να μου πείτε ότι από όσο ξέρω δεν είσαστε μόνο εσείς, αλλά συνδιοργανωτές.
1: Ναι, αποφασίσαμε ένα όμορφο αντάμωμα, τρεις σύλλογοι. Η ΣΥΦΑΨΕ είναι τα άτομα που είναι για την, τα άτομα
0: Σύλλογος Φροντιστών Ατόμων
1: με άνοια και ψυχικές διαταραχές και άλλες νόσεις του εγκεφάλου, το Σωματείο Λυκώδη Κολίτιδα και Κρόουν, το ΙΦΝΕ και η ΕΛΕΑΝΑ και εμείς. Μαζί μας έχουμε την πολύτιμη αρρωγή της Go Together και της εθελοντικής ομάδας Social for Work, For All. Αυτό θα γίνει στην πατρινή παιδική εξοχή στα Αρωίτικα Πατρών. Πραγματικά ήταν ένα μέρος που και εμείς προσωπικά δεν το ξέραμε, αλλά όταν
0: είναι
1: πήγαμε και
0: είδαμε... Είναι του Δήμου η δεύτερη, μετά την Πλάζη, ναι, η παιδική κατασκήνωση για τα παιδιά. Ναι, είναι πολύ όμορφος.
1: Πραγματικά είναι μια εξαιρετική περιοχή. Και εκεί αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε αυτό το αντάμωμα, να μοιραστούμε εμπειρίες, να γνωριστούμε μεταξύ μας περισσότερο. Γνωρίζουμε ότι όταν οι δυνάμεις ενώνονται είναι πολύ πιο καλό το αποτέλεσμα, με ωραία μουσική, με finger food, όλα αυτά φυσικά δωρεάν.
0: Και είναι το Σάββατο λοιπόν 13 Ιουνίου στις 8.
1: 13 Ιουνίου στις 8 η ώρα το βράδυ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να μας θυμίσετε όλοι.
0: Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Να είστε καλά. Συγγνώμη, δεν μπορούμε να μιλήσουμε παραπάνω.
1: Αλλά ξέρω,
0: να είσαστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Και καλημέρα, γεια σας. Να κλείσουμε λοιπόν τη σημερινή εκπομπή. Να υπενθυμίσουμε ότι η αναπηρία δεν είναι αδυναμία, αλλά αδυναμία είναι μια κοινωνία που δεν βλέπει, δεν ακούει και δεν φροντίζει να χωρούν όλοι μέσα σε αυτήν. Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε εμείς μια κοινωνία με ισότιμη πρόσβαση, αξιοπρέπεια και ανθρώπινη παρουσία παντού, στην εργασία, στην πόλη, στη θάλασσα, στη ζωή. Να πούμε ότι το αίμα δεν κατασκευάζεται, δεν αγοράζεται και δεν αντικαθίσταται, χαρίζεται. Και κάθε μονάδα αίματος είναι μια ευκαιρία ζωής για κάποιον συνάνθρωπό μας. Και σας καλούμε να μετέχετε όλοι σήμερα στη σημερινή αιμοδοσία, αλλά και κάθε μέρα μπορεί κάποιος από εμάς να σώσει έναν συνάνθρωπο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη και μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να αγαπάτε τον άνθρωπο που είναι δίπλα σας και να θυμάστε πως πολλές φορές αυτά που φαίνονται είναι τα πιο, που δεν φαίνονται είναι τα πιο σημαντικά.
2: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι αυτή θα εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγήσει σε άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, όπως δήλωσαν σήμερα Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι, ενώ σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Άξιος, ο ίδιος είπε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου πως αν ξεκινήσει και πάλι πόλεμο με το Ιράν, ίσως βρεθεί να πολεμά μόνος του. Τόσο το Τελαβίβ όσο και η Τεχεράνη παραμένουν πάντως σε κατάσταση συναγερμού. Στο μεταξύ, δύο Αμερικανοί πιλότοι του ελικοπτέρου που συνετρίβει κοντά στα στενά του Ορμούζ είναι καλά στην υγεία τους, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ερωτηθείς για το αν γνωρίζει για τον λόγο της πτώσης του, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι θα εκδοθεί έκθεση αργότερα μέσα στην ημέρα. Ζημιά σημειώθηκαν σε αρχαιολογικό χώρο στην Τύρο, στο νότιο Λίβανο, από Ισραηλινό βομβαρδισμό. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στο RT News. Αναφερόμενος στις αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα, μίλησε για μια δύσκολη άσκηση για κάθε κυβέρνηση με κριτήριο την αποτελεσματικότητα, ενώ σχολιάζοντας την κριτική για δεξιά στροφή της κυβέρνησης, τόνισε ότι έχει μια συνεπή ατζέντα η κυβέρνηση απέναντι στο σύνολο των πολιτών, αναφέροντας ως παραδείγματα την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων την αμυντική θωράκιση της χώρας, την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στα πανεπιστήμια και τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα της ακρίβειας, μίλησε για ευρωπαϊκό και διεθνές πρόβλημα για το οποίο δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Ενώ σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η πρόσθετη δημοσιονομική πόρη του 2027 να δοθούν για φοροελαφρύνσεις με έμφαση στις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες, αλλά και για να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα με την Ευρώπη. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής. Σε λίγο ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο 6 χρόνια gov.gr. Κλικ και έγινε. Στην Εύβοια συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και επιχειρήσεις που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. Περισσότερες από 35 κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 37χρονο Παλαιστίνιο που κατηγορείται για διασυνδέσεις με τη Χαμάς. Κατηγορείται ότι ως μέλος της Χαμάς σχεδίαζε τρομοκρατική ενέργεια είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Την Πέμπτη θα απολογηθεί μετά την προθεσμία που έλαβε χθες. Παραδέχτηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά, δήλωσε μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 30 ακόμη άτομα. Νέο πρόγραμμα πρόσληψης 1000 επιπλέον ανέργων ατόμων με αναπηρία σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο την αύξηση της αντιμετώπισης των διακρίσεων στην αγορά εργασίας. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες και επιχορηγεί του 75% μισθού και εισφορών με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως. Η ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της πραγματικής ισότητας, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Στις Φιλιππίνες τα σωστικά συνεργεία αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια των κτηρίων, ενώ 35 οι νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 οι τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 ρίχτερ.
2: Ο καιρός.
3: Τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο, τοπικά εξυμποφόρα. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα στους 92 και 5, 93 και 9 και ξεκινάει η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τη μία. Είναι 9 Ιουνίου του 2026, σήμερα γιορτάζει ο Κύριλλος, χρόνια του πολλά. Είναι επίσης, διαβάζω, Παγκόσμια ημέρα αρχείων και Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης. Γιατί Παγκόσμια ημέρα αρχείων είναι κάθε χρόνο στις 9 Ιουνίου μια σημαντική ευκαιρία για τους αρχαιονόμους και όλους τους επιστήμονες της πληροφόρησης να αναδείξουν την χρησιμότητα των αρχείων στην κοινωνία, να παρακινήσουν τους πολίτες να ανακαλύψουν και να γνωρίσουν τον πλούτο που φυλάσσεται στα αρχεία και να έρθουν σε επαφή με αυτό το συναρπαστικό χώρο στον οποίο απόκεινται μοναδικά τεκμήρια πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα αρχεία αποτελούν έτσι και αλλιώς σημαντική πηγή πληροφοριών, αλλά είναι ταυτόχρονα και χώροι διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Και μετά από τις επετείους που σας αναφέραμε, έτσι ως μια πρώτη αναφορά στη σημερινή ημέρα, να πάμε εμείς στις ειδήσεις, να συνδεθούμε αμέσως με την συνάδελφο Αθανασία Σταμοπούλου, δημοσιογράφο της ΕΡΤ, η οποία θα μας μεταφέρει τα νεότερα στην υπόθεση του 55χρονου που έχει συλληφθεί στο Αίγιο για τη δολοφονία ομογενή πριν από 27 χρόνια. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη, καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίος και πολιτεία, η ζωή του 55χρονου, ο οποίος είχε δημιουργήσει ένα προφίλ διαφορετικό από αυτό που ήταν στην πραγματικότητα και έκανε μια κανονικότατη ζωή, ενώ κατηγορείται για τη διάπραξη φόνου το 1999, ενώ είναι και βασικός ύποπτος, σύμφωνα με τις Αυστραλιανές αρχές, για το φόνο ενός ακόμα προσώπου το 1997. Τώρα, περιμένουμε, αναμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου των Εφετών της Πάτρας, ναι, για την εκδοσή του ημί στην Αυστραλία. Αυτό τι θα σημαίνει? Σημαίνει ότι στην Αυστραλία θα δικαστεί, θα καταδικαστεί, αν κριθεί ένοχος για αυτόν τον φόνο του 1999, γιατί σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας αυτής, είναι διαβίου το αδίκημα. Ενώ τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, μετά τα κάποια χρόνια, μετά τα 25 χρόνια, παραγράφεται
0: γι'
1: το αδίκημα.
0: Γι' αυτό και ο συγκεκριμένος ζητάει να αντιμετωπιστεί από τις αρχές της δικαιοσύνης στην Ελλάδα, ναι, ως Έλληνας, ναι, πολίτης.
1: Ως Έλληνας πολίτης, βεβαίως λέει ότι δεν το έχει κάνει, δεν το έχει διαπράξει αυτό το αδίκημα. Υπάρχουν όμως στοιχεία, είχε μπει στη μέση σε ένα κέντρο ανάμεσα στον, σε δύο θαμώνες ενός κέντρου, οπότε τον χτύπησε τον, αυτόν που μπήκε στη μέση, τον Γιώργο Γιαννόπουλο, πατέρα δύο παιδιών τότε, και με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του. Τώρα,
0: αύριο έχουμε και την παρουσίασή του ενώπιον της δικαιοσύνης στο Αίγιο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, για πλημμυματικού χαρακτήρα κατηγορίες, αυτό της οπλοκατοχής, γιατί βρέθηκαν στο σπίτι του όπλα, κινητά, δηλαδή ένα τόξο, βαλίστρα νομίζω λέγεται, κάποια βέλη, κάποια μαχαίρια κτλ. Ενώ θα δικαστεί με τη διαδικασία του αυτοφόρου που αναβλήθηκε χθες και ο πατέρας του, ο 86χρονος πατέρας του και η 47χρονη σύντροφός του, για ψευδείς καταθέσεις και υπόθαλψη εγκληματία. Μέχρι τότε όλοι κρατούνται στο, κάποιοι οι δύο στην Ακράτα, ο πατέρας του και η σύντροφός του και αυτός στο Αίγιο. Ωστόσο, ό,τι και να γίνει αύριο, αυτός θα οδηγηθεί μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Εφετών στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου.
0: Μάλιστα. Είμαστε λοιπόν σε αναμονή όλων αυτών των εξελίξεων. Αθανασία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ήταν η συνάδελφος Αθανασία Σταμοπούλου. Συνεχίζει να παρακολουθεί την υπόθεση του 55χρονου που, όπως μας είπε, έχει συλληφθεί για την κατηγορούμενος για τη δολοφονία ομογενή στο Σίδνεϊ πριν από 27 χρόνια. Εμείς πάμε σε λίγη μουσική και συνεχίζουμε με τις επόμενες ειδήσεις μας.

0: Και μετά από την σύντομη μουσική ανάσα, εμείς να συνεχίσουμε με ειδήσεις οι οποίες αφορούν γενικότερα τις εξελίξεις και τις γεωπολιτικές αλλά και άλλες. Πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, να σας ενημερώσουμε για μια εξέλιξη που αφορά την υπόθεση ή τουλάχιστον μία από τις πτυχές της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα θυμάστε ότι πριν από λίγα 24 ώρα είχαμε κάποιες συλλήψεις στην περιοχή της Κοζάνης και του Αγρινίου και εκεί στους συλληφθέντες καταλογίζεται εγκληματική δράση για την ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024. Έχουμε κάποια εξέλιξη η οποία αφορά απόφαση Ευρωπαίου Ανακριτή και Εισαγγελέα, σύμφωνα με τους οποίους στην φυλακή οδηγούνται ο κατά την δικογραφία που σχηματίστηκε αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, επίσης ένας κατηγορούμενος που σχετίζεται με συγκεκριμένο κέντρο υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός. Οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν εχθές, καθώς και οι 2 που έδωσαν απολογίες την περασμένη Παρασκευή, αφέθηκαν ελεύθεροι, κάποιοι με την επιβολή του όρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ενώ ορίστηκε και καταβολή χρηματικής εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Για την συγκεκριμένη υπόθεση, να θυμίσουμε ότι είχαν συλληφθεί και οδηγήθηκαν την περασμένη Παρασκευή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 14 κατηγορούμενοι. Οι 2 από αυτούς, γονείς του φερόμενου ως αρχηγού, λόγω ηλικίας απολογήθηκαν την ίδια ημέρα ενώπιον του ανακριτή και αφέθηκαν ελεύθεροι με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση 10.000 ευρώ ο καθένας. Αυτά τα νεότερα από τη συγκεκριμένη υπόθεση που αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, και εμείς να πάμε σε κάτι άλλο, να συζητήσουμε σχετικά με τις διακυμάνσεις που παρατηρούνται εδώ και αρκετό καιρό βέβαια στις τιμές πώλησης των υγρών καυσίμων, και θα καλημερίσουμε τον κύριο Τάσο Κολοκυθά, αντιπρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Αχαΐας. Κύριε Κολοκυθά, καλό μεσημέρι.
1: Καλή σας μέρα. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Οι διεθνείς αγορές παρακολουθούν στην κυριολεξία με κομμένη την ανάσα, την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και την αναζωπήρωση των σειράξεων. Βλέπουμε τον Brent να παρουσιάζει έντονη μεταβλητότητα και τάσεις ανόδου. Το ερώτημα είναι πόσο άμεσα μεταφέρεται αυτό το ράλι των διεθνών τιμών στις αντλίες των ελληνικών πρατηρίων και ποια είναι η εκτίμησή σας, αν μπορεί να υπάρξει τέτοια, για τη διαμόρφωση των τιμών το επόμενο διάστημα.
1: Κοιτάξτε, είμαστε στην ευχάριστη θέση να μιλάμε για τιμή βενζίνης κάτω από 2 ευρώ. Βλέπουμε τη μέση 1,99-1,98.
0: Και ψυχολογικά, αν το πάρουμε, είναι θετικό.
1: Το φράγμα αυτό. Επίσης, πετρέλαια περίπου στο 1,65-1,70. Μην ξεχνάμε ότι εκεί υπάρχει επιδότηση, βέβαια, των 15 λεπτών πλέον. Ήταν 20, τώρα έχει γίνει 15, έχει μειωθεί. Αν δηλαδή μιλούσαμε για πραγματικές τιμές, θα μιλούσαμε περίπου στο 1,85. Κάτι που καθιστά τις μεταφορές και τις μετακινήσεις των επαγγελματιών δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη. Τώρα για τα καύσιμα, ναι, όπως ακριβώς τα είπατε, υπάρχει αυτή η μεταβλητότητα. Το πόσο εύκολα μεταφέρονται δεν χρειάζεται παρά 2-3 μέρες. Πάντως ακόμα δείχνει μια σταθερότητα και δείχνει ότι θα μείνουμε εκεί στα περίπου 2 ευρώ μέχρι ότου να καθισχάσουν τα πράγματα στην εμπόλεμη περιοχή, που το βλέπουμε να υπάρχει να αργεί, δεν το βλέπουμε να έρχεται. Ό,τι βλέπετε και εσείς, βέβαια, γιατί εμείς βλέπουμε.
0: Προφανώς. Υπάρχουν όμως και κάποια πιο απαισιόδοξα σενάρια, όπου αν η τιμή του βαρελιού ξεπεράσει τα 100 δολάρια, θα δούμε περαιτέρω ανατιμήσεις στην αντλία. Πώς προετοιμάζεται ο κλάδος για ένα τέτοιο ενδεχόμενο και ποιο είναι το περιθώριο, αν υπάρχει, για να απορροφηθεί ένα μέρος των αυξήσεων, ώστε να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω ο οικογενειακός προϋπολογισμός?
1: Αυτό το έχουμε κάνει ήδη με το πλαφόν.
0: Με το πλαφόν, έτσι, ναι.
1: Ναι, δεν είναι ότι μπορεί κανείς να πουλήσει ελεύθερα.
0: Και φαντάζομαι ότι δεν υπάρχουν και περαιτέρω περιθώρια να γίνει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή.
1: Καθόλου. Οπότε σε αναμονή θα είμαστε. Αυτό νομίζω πως θα διαρκέσει για αρκετό διάστημα ακόμα.
0: Αυτή η νευρικότητα, έτσι, και αυτή η μεταβλητότητα.
1: Μα το βλέπετε κάθε μέρα, εξαρτάται τι θα υποθεί το βράδυ, και έχουμε αυτές τις μικρές μεταβολές, οι οποίες αν κρατήσουν 2-3 μέρες θα μεταφερθούν οπωσδήποτε στην αγορά.
0: Μάλιστα. Πέρα από τις τιμές, παρατηρούμε και μια αλλαγή στην συμπεριφορά των καταναλωτών. Σας ανησυχεί μια πιθανή κάμψη της ζήτησης?
1: Κοιτάξτε, να λέμε την αλήθεια, κάμψη ακόμα δεν έχει υπάρξει. Έτσι, ακόμα μπορούμε να πούμε ότι η αγορά κινείται κανονικά. Έτσι, ακόμα. Τώρα έρχεται και καλοκαίρι που ο κόσμος, όπως και να το κάνουμε, θα βγει. Τώρα αν έπαιρνε κάποιος ένα 70 και σήμερα παίρνει ένα με 2 ευρώ τη βενζίνα, αν βάλουμε το κόστος πόσο μπορεί να ήθελε κάποιος να πάει να κάνει μια μετακίνηση για ένα μπάνιο, okay, είναι 1-2 ευρώ, να το πούμε, μια επιβάρυνση, θα περιορίσει ας πούμε τον καφέ.
0: Ναι.
1: Ή θα τον πάρει μαζί του, δεν θα τον αγοράσει από κατάστημα. Υπάρχει πάντως ακόμα, δεν βλέπουμε μείωση στην κατανάλωση.
0: Για το επόμενο διάστημα μπορεί να εκτιμήσει κάτι κανείς. Το λέω όχι για τις τιμές, κυρίως
1: το δούμε
0: για
1: τις καλοκαίρι.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω, για τις μετακινήσεις λόγω καλοκαιριού, επειδή υποτίθεται ότι αυξάνονται. Ο κόσμος θα πάει για μπάνιο, θα πάει για διακοπές, θα μετακινηθεί. Γι' αυτό λέω, ποια είναι η εικόνα γενικώς που λαμβάνετε κι εσείς από τους συναδέλφους σας και από τις δικές σας επιχειρήσεις?
1: Εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξος ότι θα μετακινηθεί ο κόσμος. Το συνηθίζει και πάει με αυτά τα δεδομένα.
0: Μακάρι. Θα πούμε εμείς.
1: Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.
0: Και ας ευχηθούμε να είναι έτσι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία και για την ενημέρωση.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Τάσος Κολοκυθάς, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων της ΑΧΑΗΑΣ. Κουβεντιάσαμε για το θέμα της μεταβλητότητας σε ό,τι αφορά τις τιμές πώληση των υγρών καυσίμων. Βασική, αν όχι μοναδική αιτία, η κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή. Και μια και μιλάμε για εμπόλεμες ζώνες, για πολεμικές καταστάσεις, αυτό που μας έρχεται ως είδηση μέσω και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων είναι ότι αυξήθηκαν σε επίπεδα ρεκόρ σε παγκόσμια κλίμακα το 2025 οι δαπάνες για τα πυρηνικά οπλοστάσια. Οι 9 χώρες λοιπόν που διαθέτουν πυρηνικά όπλα αύξησαν τις δαπάνες για τα οπλοστάσια τους σε σχεδόν 119 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στο 2025, ή αν θέλουμε να το δούμε σε ποσοστά, 100 κατά 19%, τάση που είναι ξεκάθαρο πως θα συνεχιστεί για δεκαετίες, και αυτό το απευθύνει ως προειδοποίηση μια μελέτη η οποία δημοσιεύεται σήμερα. Την μελέτη την εκπώνησε η Διεθνής Εκστρατεία για την Κατάργηση των Πυρηνικών Όπλων, και αυτό που αναφέρει είναι ότι συνολικά οι 9 χώρες που έχουν πυρηνική δύναμη, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ρωσία, Κίνα, Βρετανία, Γαλλία, Ινδία, Ισραήλ, Πακιστάν και Βόρειος Κορέα, έχουν δαπανήσει περισσότερα, μάλλον σε σχέση με το 2024, 17 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα το 2025. Και με φόντο τις εντυνόμενες γεωπολιτικές εντάσεις αναγγέλλεται μια νέα κούρσα εξοπλισμών που αναμένεται να διαρκέσει δεκαετίες, σύμφωνα με τους συντάκτες της σχετικής μελέτης. Οι θεαματικές αυξήσεις των δαπανών, που συνοδεύονται από ανησυχίες πως η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να επιταχύνει τη λήψη απόφασης για τη χρήση πυρηνικών όπλων, είναι εξαιρετικά ανησυχητικές, σύμφωνα με τη Σούζη Σνάιντερ, διευθύντρια προγραμμάτων και εκ των συγγραφέων του κειμένου, η οποία, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, δήλωσε τρομοκρατημένη, γιατί τα στοιχεία δείχνουν πως όλα τα κράτη με πυρηνικά οπλοστάσια αύξησαν τις δαπάνες τους για αυτά πέρσι. Η Ουάσιγκτον, επί παραδείγματι, δαπάνησε τα περισσότερα από όλες τις χώρες μαζί, 69,2 δισεκατομμύρια δολάρια, 12,4 δισεκατομμύρια περισσότερο από ό,τι το 2024, και ακολούθησαν η Κίνα, οι δαπάνες της οποίας εκτιμάται πως ανήλθαν σε 13,5 δισεκατομμύρια δολάρια, η Βρετανία 12,6 δισεκατομμύρια και η Ρωσία 9,5 δισεκατομμύρια. Σύμφωνα με την οργάνωση στην οποία είχε απονεμηθεί και βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2017, οι 9 χώρες δαπάνησαν τα τελευταία 5 χρόνια πάνω από 470 δισεκατομμύρια δολάρια για τα πυρηνικά τους οπλοστάσια, και οι δαπάνες τους αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται. Τώρα, εξετάζοντας προβλέψεις για τις μακροπρόθεσμες δαπάνες, η οργάνωση υπογραμμίζει σχέδια της Βρετανίας, της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που σκοπεύουν να ξοδέψουν δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη και τη συντήρηση αυτών των οπλικών συστημάτων ως το τέλος του αιώνα. Και σύμφωνα με τους μελετητές, και οι άλλες χώρες προβλέπουν να αποκτήσουν νέα οπλικά συστήματα με μακρά διάρκεια ζωής. Το κείμενο τονίζει πως η μελλοντική διυπηρωτικοί βαλιστικοί πύραυλοι Sentinel που σχεδιάζουν να αποκτήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα παραμείνουν επιχειρησιακοί πέραν του 2100, ενώ η αύξηση της αμερικανικής παραγωγής ατομικών πυρήνων πλουτονίου σημαίνουν πως θα υπάρχουν πυρηνικές κεφαλές ως τουλάχιστον το 2120. Και είπα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή αναμένεται να δαπανίσουν σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο δολάρια για το πυρηνικό τους οπλοστάσιο μόνο τη δεκαετία 2025-2034 σύμφωνα με την έκθεση. Ακούσαμε πολλά όμως, δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια, ζαλιστήκαμε όπως ζαλιστήκαμε και από τις εκτιμήσεις αυτής της μελέτης που διαβάζουμε και η οποία είναι ανησυχητική για το μέλλον του πλανήτη. Ψυχραιμία. Και εμείς να πάμε σε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας και τη συνάδελφο Ειρήνη Μαραγκού και θα επιστρέψουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας, στο μικρόφωνο η Ειρήνη Μαραγκού. Για την Τετάρτη 10 Ιουνίου αναβλήθηκε η δίκη του 55χρονου James Δαλαμάγκα, ο οποίος συνελήφθη στην Αιγιάλια έπειτα από διεθνές ένταλμα για ανθρωποκτονία στην Αυστραλία. Ο 55χρονος ζούσε επί 18 χρόνια με άλλο ονοματεπώνυμο στο Αιγείο, ενώ καταζητούνταν για την υπόθεση δολοφονίας Έλληνα ομογενούς το 1999. Συνελήφθησαν επίσης ο πατέρας και η σύντροφός του, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία. Στις φλόγες τυλίχθηκαν το βράδυ της Δευτέρας 2 επιβατικά αυτοκίνητα και ένα δίκυκλο στην περιοχή του Ρίου, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 2 οχήματα της πυροσβεστικής με 5 άνδρες, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί σε παρακείμενα οχήματα και εγκαταστάσεις. Εξιχνιάστηκαν 19 περιπτώσεις διαδικτυακής απάτης στην Πάτρα. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αλλοδαπού άνδρα νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας με έδρα την Τσεχία. Οι απάτες διαπράχθηκαν από τον Αύγουστο του 2025 έως και τον Μάρτιο του 2026, ενώ το συνολικό χρηματικό ποσό που κατάφερε να αποσπάσει ο κατηγορούμενος από τους παθόντες ανέρχεται στα 1.800 ευρώ περίπου. Συνεχίζονται οι έλεγχοι στις φυλακές Αγίου Στεφάνου μετά τις σοβαρές καταγγελίες για τη λειτουργία του καταστήματος κράτησης. Η υπόθεση των 9 θανάτων κρατουμένων που έχουν καταγραφεί μέσα σε διάστημα περίπου 2 μηνών έχει προκαλέσει αντιδράσεις και παρεμβάσεις από πολιτικά κόμματα και θεσμικούς φορείς. Μετά από ευνηδιαστική επιχείρηση σε θαλάμους και κοινόχρηστους χώρους, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν αυτοσχέδια μαχαίρια, μεταλλικές γροθιές, ποσότητες ψυχοφαρμάκων καθώς και σημαντική ποσότητα συνθετικής ναρκωτικής ουσίας, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη για την ανθρώπινη υγεία. Σε νέα παρέμβαση προχώρησε ο Δήμος Πατρέων, καλώντας τους πολίτες να προχωρήσουν άμεσα στον καθαρισμό οικοπαίδων και οικογενειακών τάφων εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου, καθώς η προθεσμία συμμόρφωσης λήγει στις 15 Ιουνίου. Λόγω επίγουσας αντικατάστασης του δικτύου από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι θα υπάρξει πλημελής ή ολική διακοπή υδροδότησης στις οδού Μπασδέκη και Μακρυγιάννη στην Πάτρα. Καιρός ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα προβλέπεται σήμερα στη Δυτική Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως 3 μποφόρ.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
4: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Και μετά από το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας και τη συνάδελφο Ειρήνη Μαραγκού, επιστροφή για τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση, και εμείς θα αφήσουμε στην άκρη και τα αστυνομικά, τις αστυνομικές ειδήσεις και τις πολιτικές αναφορές και όσα προηγουμένως συζητούσαμε, για να πάμε στον πολιτισμό. Και έχουμε την χαρά και την τιμή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να βρίσκεται ο κύριος Γιάννης Καλπούζος, συγγραφέας, για να μιλήσουμε για το νέο βιβλίο του με τίτλο «Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου», από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Καλό μεσημέρι από την Πάτρα.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Χαρά και τιμή δική μου.
0: Να είστε καλά. Το βιβλίο σας ξεκινά, αν δεν κάνω λάθος, με μια πολύ δυνατή εικόνα. Μια γυναίκα που μεταφέρει μια νεκροκεφαλή σε ένα απομονωμένο καφενείο, αναζητώντας την αλήθεια για ένα έγκλημα του παρελθόντος. Πόσο δύσκολο είναι να ισορροπήσετε ανάμεσα στο αστυνομικό μυστήριο και την ιστορική αναδρομή, και τι ρόλο παίζει ο χρόνος που άλλοτε αποκαλύπτει και άλλοτε καταπίνει τα μυστικά των ανθρώπων?
1: Όλα δύσκολα είναι και όλα εύκολα, ανάλογα με το ταλέντο, την έμπνευση του καθενός. Εδώ έρχεται ένα καθυστερημένο, ένα παλιό έγκλημα να φανεί στην επικαιρότητα και να ταράξει τις ζωές του κεντρικού ήρωα, του Άνδη και της Θάλιας, που είναι ένα ερωτευμένο ζευγάρι από τη μικρή ηλικία.
0: Ναι.
1: Ναι, υπάρχει αυτή η αναδρομή προς στα τέλη της δεκαετίας του 1940. Το μυθιστόρημα ξεκινάει τη δεκαετία του 60. Αυτά με το έγκλημα, το παλιό έγκλημα, την παλιά δολοφονία, έρχεται στην επιφάνεια από το 1975 και μετά. Δεν ξέρω πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι πραγματικά. Έχει να κάνει με την έμπνευση της στιγμής, την επινόηση, πώς μπορείς να πλέξεις το μυστήριο, αλλά και να μιλήσεις για όλα αυτά τα θέματα που έχει να κάνει το «Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου». Μιλάει για τις πολλές Ελλάδες, τη ζωή σε έναν πολύ μικρό οικισμό, στην Άρτα στη συνέχεια και κατόπιν στην Αθήνα, στα Εξάρχεια.
0: Είπατε Άρτα που είναι και ο τόπος καταγωγής σας, αν δεν κάνω λάθος, έτσι?
1: Σαφέστατα, ναι. Αυτό το βιβλίο περιέχει πολλά, ας το πούμε, βιώματα δικά μου. Όχι, δεν είναι αυτά που έζησα εγώ προσωπικά. Έχω ζήσει και εγώ μερικά από αυτά, αλλά η περιραίουσα ατμόσφαιρα, ολόκληρη αυτή η εποχή ανασυστήνεται, και έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δει κανείς το πόσο διαφορετικά ξεκινάει ένας άνθρωπος από ένα πολύ μικρό χωριό, από μια πόλη, πώς οι έξωθεν παράγοντες επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων. Και βέβαια μιλάει και για πάρα πολλά άλλα. Μιλάει για την ενδοοικογενειακή βία, μιλάει για το πώς οι αμαρτίες, όσα έπραξαν οι παλιότεροι, επηρεάζουν τις ζωές των νεότερων. Και βέβαια πολλά ακόμα θέματα που οι ήρωες κτίζουν με ένα, όσα συμβαίνουν στους ήρωες σαν κομμάτια του παζλ, θα έλεγα ότι κτίζουν μια αλληγορία για τις επιπτώσεις του εμφύλιου σφαραγμού στον τόπο μας. Αυτό φαίνεται μόνο προς το τέλος, ότι είναι μια αλληγορία, ένα συμβολισμός όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Μια
1: και για την καλλιέργεια.
0: Όντως. Όχι, όχι. Αναρωτιέμαι, επειδή αναφερθήκατε στους χαρακτήρες, στους ήρωες, τον Άδη και την Θάλια, αλλά και ουσιαστικά αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι μέσα από τις σχέσεις τους επιχειρείται μια έτσι, περιγραφή της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Αναρωτιέμαι αν οι ήρωές σας είναι θύματα των κρυμάτων που ανήκουν σε προηγούμενες γενιές, ή είναι οι ίδιοι που καθορίζουν την μοίρα τους παρά τον κοινωνικό περίγυρο, όπως διαμορφώνεται αυτός?
1: Είναι ένα βασικό ερώτημα του βιβλίου, κατά πόσο μόνοι μας καθορίζουμε την πορεία μας, πόσο οι έξωθεν παράγοντες επηρεάζουν αυτή την πορεία, το τυχαίο της ζωής, αλλά και ακριβώς αυτό που είπατε, τα βαρύδια που άφησαν πίσω τους οι προηγούμενες γενιές. Είναι προς εξέταση σε όλη τη διάρκεια του βιβλίου αυτό, και το πώς κανένας μπορεί να απαλλαγεί από αυτά και να προχωρήσει το δικό του δρόμο.
0: Έτσι, ο θυμόσοφος λαός το λέει «αμαρτίες γονέων». Είναι μια φράση.
1: Αμαρτίες γονέων, παιδεύουση τέκνα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Με έναν τρόπο ισχύει αυτό στο βιβλίο, σε σημαντικό βαθμό κιόλας, γιατί αυτό το παλιό έγκλημα έρχεται να διαλύσει για ένα μεγάλο διάστημα τον έρωτα των δύο παιδιών, να τους θέσει σε πολύ μεγάλες δοκιμασίες και διλήμματα, μέχρι να βρεθεί ο τρόπος και να επέλθει και η λύτρωση που είναι πάντα ζητούμενο στα βιβλία μου, όχι το καλό τέλος, το happy end που λένε, με ενδιαφέρει η λύτρωση, να λυτρώνεται ο αναγνώστης. Αυτό το βιβλίο έχει και στόχο, θα έλεγα, να λειτουργήσει σαν ανάταση και φως για τον αναγνώστη, να λειτουργήσει σαν αισιόδοξη πνευματική κτήση κόντρα στην συναισθηματική πτώση των καιρών μας, να χαρίσει ένα όνειρο. Έχει και μια φράση στο βιβλίο που λέει «θα έχει να ονειρεύεται», γιατί να μην του χαρίσω λίγο όνειρο. Αυτό προσπαθεί να κάνει και το ίδιο το βιβλίο προς τον αναγνώστη, να χαρίσει ένα αισιόδοξο κείμενο που και η ίδια η γλώσσα επιχειρεί να τον παρασύρει και μια μουσική συμφωνία του λόγου, να τον μεταφέρει στην αναγνωστική εφορία. Και γι' αυτό εμποτίζεται με πολλά τεχνάσματα γλωσσικά και με έναν τρόπο πολλές φορές χρησιμοποιεί πολύ έντονα τον σαρκασμό, την ειρωνία. Είναι από τις σπάνιες φορές που το κάνω αυτό στο βιβλίο μου με τόσο έντονο τρόπο.
0: Στο βιβλίο σας επίσης η αγάπη περιγράφεται ως μια αλχημία που μεταλλάσσει το εγώ σε εσύ. Σε έναν κόσμο λοιπόν που είναι αυτό που λέμε γεμάτος ανθρώπινα αγρίμια, κοινωνικές αδικίες, πιστεύετε ότι αυτή η αλχημία είναι η μοναδική διέξοδος για τον άνθρωπο ώστε να μην καταλήξει κάποια στιγμή να γίνει ο ίδιος συντρίμια?
1: Ο έρωτας είναι η πεμπτουσία των συναισθημάτων. Είναι αυτός που πραγματικά μπορεί να μεταλλάξει τον άνθρωπο και να καταφέρει να πετύχει αυτό μέσα σε έναν κόσμο που κυριαρχεί ο εγωκεντρισμός και η ιδιοτέλεια, να μεταλλάξει το δικό μου και να το κάνει δικό σου. Ναι, μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη τέτοια δύναμη ή γενικότερα ο έρωτας και η αγάπη συγχρόνως. Είναι δύο έννοιες που ταυτίζονται αλλά και όχι πάντα απόλυτα.
0: Εγώ κρατάω αυτήν την αισιόδοξη ματιά την οποία μοιραστήκατε μαζί μας. Να ευχηθώ καλό τάξιδο το νέο σας βιβλίο και πάντα να έχετε έμπνευση και δημιουργικότητα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Γιάννης Καλπούζος, συγγραφέας. Μιλήσαμε για το νέο του βιβλίο με τίτλο «Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου» από τις εκδόσεις «Χάρτινη πόλη». Και τι πιο όμορφη συντροφιά το καλοκαίρι που έχουμε μπροστά μας να το μοιραστούμε ή κάποιες στιγμές του με ένα και περισσότερα βιβλία.

0: Εμείς θα μείνουμε όμως στον πολιτισμό και θα συζητήσουμε με την επόμενη καλεσμένη μας για την παράσταση «Γυναίκες και δάση». Μια παράσταση, μάλλον ένα έργο για το οποίο θα δοθούν τρεις παραστάσεις, 9 απόψε δηλαδή, στις 9.30, 10 και 11 Ιουνίου στο θέατρο Επίκεντρο Πλάς. Κυρία Καραμούζη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας. Μεσημέρι.
0: Το «Γυναίκες και δάση» έρχεται ως αποτέλεσμα μιας, αν δεν κάνω λάθος, τρίμηνης δημιουργικής διαδρομής στο εργαστήρι υποκριτικού στο Επίκεντρο. Πώς επιλέχθηκε αυτός ο τίτλος και με ποιο τρόπο καταφέρατε να συνθέσετε κείμενα διαφορετικών συγγραφέων σε μια ενιαία σκηνική αφήγηση?
1: Σωστά. Είναι μια τρίμηνη, ένα τρίμηνο σεμινάριο, ας πούμε, όπου είχα την τύχη να συνεργαστώ με μια πολύ ωραία ομάδα που τόλμησαν να εκτεθούν. Και η διαδικασία έγινε μέσα από τις ασκήσεις και το σεμινάριο, όπου ασχοληθήκαμε με κάποια κείμενα τα οποία είχαν ένα κεντρικό άξονα, έναν κεντρικό σκοπό, ας πούμε, και μία... μιλούν για τις γυναίκες, τέλος πάντων.
0: Έχουν κοινό παρανομαστεί.
1: Ναι. Το κοινό του σημείο είναι αυτό, λοιπόν. Οπότε κάπως αυτό έγινε κατά τύχη και μετά βγήκε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα που είπαμε να το παρουσιάσουμε.
0: Η παράσταση κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, την τρυφερότητα, την αυτοσαρκαστική διάθεση και εξερευνά, θα έλεγα, την πολυπλοκότητα της γυναικείας εμπειρίας. Στη διάρκεια της προετοιμασίας, τι ήταν αυτό που ενδεχομένως σας εξέπληξε περισσότερο στην προσέγγιση των ηθοποιών σας απέναντι σε αυτές τις ιστορίες που, αν και είναι προσωπικές, καταλήγουν να γίνονται συλλογικές?
1: Ναι. Οι ιστορίες είναι προσωπικές, είναι ιστορίες γυναικών. Αυτό που με εξέπληξε και πρέπει να το πω είναι η εξέλιξη των ηθοποιών, η πορεία τους και το πόσο γρήγορα άλλαξε όλο αυτό. Για τα παιδιά, για τα περισσότερα παιδιά μάλλον, είναι η πρώτη τους επαφή με το θέατρο. Οπότε αυτό ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη για μένα, στο να φτάσουν στο σημείο να μπορούν να παρουσιάσουν μια παράσταση, ήταν πολύ σημαντικό. Και δεν ήταν δεδομένο ότι θα φτάσουμε εκεί. Οπότε αυτό ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη, νομίζω, όλους αυτούς τους μήνες. Ότι καταφέραμε να φτάσουμε.
0: Να φτάσετε σε αυτό το σημείο, έτσι, ναι.
1: Ναι, σε να παρουσιάσουμε και να βγάλουμε αυτή την παράσταση.
0: Πράγματι είναι πολύ σημαντικό. Στο «Γυναίκες και δάση» βλέπουμε μια ομάδα, μεγάλη ομάδα ερμηνευτών, να μοιράζεται την ίδια σκηνή. Πόσο σημαντικό είναι για την πόλη της Πάτρας, τώρα για να δούμε λίγο και τα δικά μας και ειδικότερα για τους συμμετέχοντες, να λειτουργούν μέσα από τέτοια εργαστήρια, όπου, αν θέλετε, η ευαλωτότητα του ηθοποιού μετατρέπεται σε δύναμη πάνω στη σκηνή?
1: Ναι, πολύ ωραίο αυτό που λέτε και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πόσο μάλλον σε μια πόλη σαν την Πάτρα που είναι πολύ μεγάλη και χρειαζόμαστε τέτοιες εναλλακτικές εμπειρίες. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν τέτοια σεμινάρια. Μέσα από το θέατρο οι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν, να ξεχαστούν, να υπάρξουν σε ένα... Οι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν, να ξεχαστούν, να υπάρξουν σε...

0: λέγοντες.
1: Καθόλου. Φυσικά τα έχουμε ανάγκη.
0: Όντως.
1: Τα έχουμε ανάγκη άνθρωποι.
0: Όντως, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις παραστάσεις σας και σε αυτή την διαδρομή που έχετε, την δημιουργική διαδρομή την οποία έχετε ανοίξει. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε όλους.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν η κυρία Ελένη Καραμούζη, σκηνοθέτης. Μιλήσαμε για την παράσταση Γυναίκες και Δάση, για την οποία θα δοθούν, όπως είπαμε, τρεις παραστάσεις απόψε στις 9.30 στο Θέατρο Επίκεντρο Πλας, συν επίσης στις 10 και στις 11 Ιουνίου για όσες και όσους θέλουν να τις παρακολουθήσουν. Σε πολύ λίγο, αφού πρώτα έχουμε μία μουσική ανάσα, θα πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η κίνηση στους δρόμους της Πάτρας αυτή την ώρα με την βοήθεια του ραδιοταξί Πάτρας 18300.

0: Εμείς και μετά από τον πολιτισμό, μετά από τις αστυνομικές και τις πολιτικές ειδήσεις, μετά από τις οικονομικές ειδήσεις, πάμε να δούμε πώς είναι τα καθημερινά μας και αναφέρομαι βέβαια στην κίνηση στους δρόμους της Πάτρας. Και σήμερα θα έχουμε βοηθό μας σε αυτήν την προσπάθεια να δούμε τι γίνεται έξω από το στούντιο της ΕΡΤ Πάτρας, τον κύριο Ανδρέα Βασιλόπουλο, ταμεία του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Κύριε Βασιλόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Βασιλάκη, εσείς και τους συμπατριωτές σας. Τι να πούμε, είμαστε στην Δατική σήμερα μετά από το έργο.
0: Δεν σας άκουσα καλά, έκανε κάποια διακοπή, αν μπορείτε να επαναλάβετε.
1: Λέω, είμαστε στην Δατική, ναι. Μετά το έμφραγμα το...
0: Νομίζω ότι αυτό ακριβώς, το ότι βρισκόμαστε ακούμε μόνο το εντατική και το έμφραγμα, που σημαίνει ότι δεν είναι καλά τα πράγματα. Ας δώσουμε λίγο χρόνο να κάνουμε μια νέα προσπάθεια, μια νέα επικοινωνία, μήπως μπορέσουμε και έχουμε καλύτερο σήμα. Θα παρακαλέσω τους συνεργάτες μας εδώ, τους συναδέλφους μας, να μας βοηθήσουν σε αυτό. Βάζουμε λοιπόν μια άνω τελεία σε αυτό που λέγαμε, να σας μεταφέρουμε έτσι στο κέντρο της πόλης με την βοήθεια των επαγγελματιών του ταξί, για να δούμε αν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μια νέα επικοινωνία. Δύσκολα τα πράγματα, νομίζω ότι ας προσπαθήσουμε λοιπόν. Κύριε Βασιλόπουλε, μας ακούτε καλύτερα τώρα?
1: Ναι, τώρα
0: ακούω. Ωραία,
1: ωραία,
0: σας ακούμε και εμείς καθαρά. Έπιασα λοιπόν την εντατική και το έμφραγμα.
1: Είμαστε στην εντατική από το πρωί, γιατί έχουμε πάρει έμφραγμα σήμερα η πόλη.
0: Ναι.
1: Τα προβλήματα γίνησαν πρωί-πρωί από την αρχή της Κορίνθου, που είχαν πέσει κάτι καλώδια από το φωτοκίνητο και γινόταν ένα κομφούζιο στην Κορίνθου, δηλαδή έπρεπε στην να φέρει ένα κομφούζιο. Δεν μπορούσε, ήταν πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Και μετά τα έργα που γίνονται και στην Αγίου Ανδρέου και στο υπόλοιπο κέντρο, υπήρξε και μια πορεία. Με αποτέλεσμα να φρακάρει όλο το κέντρο, Αδιαχώρητο, Κανακάρι, Κορίνθου, Αράτου, παντού.
0: Μάλιστα. Και αυτή η εικόνα που μας μεταφέρατε από το πρωί συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα ή έχει βελτιωθεί κάπως?
1: Αυτή την ώρα δεν είμαι στο κέντρο, δεν μπορώ να σας πω, είμαι σε περίχωρα. Βελπιστώ, έχει τελειώσει η πορεία, άρα η Κορίνθου θα έχει εξομαλυνθεί λίγο η πορεία.
0: Και συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν βλέπετε τέτοια κατάσταση, αποφεύγετε κι εσείς συνειδητά το κέντρο. Δεν είναι σκοπός να πάτε και να μείνετε στο ίδιο σημείο καρφωμένοι για ώρα.
1: Εννοείται ότι αποφεύγουμε το κέντρο. Και αυτό έγινε γύρω στις 11 η ώρα με την πορεία που μπλόκαρε όλο το κέντρο. Μπλόκαρε την ώρα, δηλαδή ήταν το διαχώρι.
0: Μάλιστα.
1: Τα συνεχίζονται. Και στην Ειδία, όπως το έχουμε πει και χθες, δηλαδή μην τα επαναλαμβάνουμε και κουράζουμε και τον κόσμο.
0: Όχι, όχι.
1: Είναι συνεχόμενα αυτά τα έργα και δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσουμε. Να έχουμε υπομονή και προσοχή.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία και για την ενημέρωση και υπομονή σε εσάς και στους συναδέλφους σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή.

Ήταν ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ο ταμείας του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Μας είπε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ίδιος και οι συνάδελφοί του από το πρωί σήμερα στους δρόμους της Πάτρας, στο κέντρο κυρίως. Είχαμε δηλαδή πτώση καλωδίων στην Κορίνθου το πρωί, που ήταν και ο ανοιχτός δρόμος, αν θέλετε, με δεδομένα τα προβλήματα τα οποία παρατηρούνται τα τελευταία 2-24 ώρα στην Αγίου Ανδρέου, σε ένα τμήμα περίπου από το ύψος της Σερμού και συνεχίζονται μέχρι και την Αγίου Νικολάου, τουλάχιστον μέχρι εκεί είναι το σημείο. Είδαμε εμείς το πρωί περνώντας να εκτελούνται εργασίες. Είχαμε και πορεία νωρίτερα στο κέντρο της πόλης, δύσκολες καταστάσεις. Καλό είναι αυτό που λέμε πάντοτε, αν δεν έχετε σοβαρότατο λόγο να μετακινηθείτε με το αυτοκίνητό σας στο κέντρο της πόλης, αποφύγετε το. Προσπαθήστε, επιχειρήστε να βρείτε μια θέση στάθμευσης περιφερειακά, πιο περιφερειακά. Αν μπορείτε, περπατήστε διαφορετικά, μετακινηθείτε για όσο χρειάζεται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτή είναι η γενική συμβουλή που δίνουμε. Εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήταν η Βάσο Κρεμμύδα στην τεχνική επιμέλεια, Κατερίνα Διαμαντοπούλου στην επιμέλεια παραγωγής, Κωνσταντίνα Μάτζαρη και Γιώργος Κυριαζής στην επιμέλεια της μουσικής, Μιχάλης Βασιλάκης στο μικρόφωνο. Θα συνδεθούμε σε λίγα λεπτά με τον 102 και τη Θεσσαλονίκη για το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο από όλη την Ελλάδα. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη 9 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πονοκέφαλος από το φυτοπλανκτόν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στον ανακριτή Χανίων ο Γερμανός που κατηγορείται για κατασκοπία. Στις Σέρες άνδρας προσποιήθηκε τον αστυνομικό και απέσπασε 80.000 ευρώ από ηλικιωμένο. Έρευνα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, 13 συλλήψεις για ναρκωτικά στα κελιά. Θανατηφόρο τροχαίο στην Καστοριά με θύμα 16χρονο, οδηγούσε 17χρονος χωρίς δίπλωμα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με το φυτοπλακτόν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, καθώς είναι σε έξαρση το φαινόμενο ευτραφισμού, όπως λέγεται. Σε μεγάλο βαθμό ο φυτοπλακτόν καφέ απόχρωσης έχει εμφανιστεί κατά μήκος του παραλιακού μετόπου και υπάρχει και δυσοσμία. Λία Χριστάρα στην τηλεφωνική μας γραμμή που έχει και το ρεπορτάζ. Λία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλώς σας μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι μας περίβει αρκετές ημέρες το φυτοπλακτόν, αυτό το καφέ στρώμα που έχει καλύψει μεγάλα μέρη της παραλίας Θεσσαλονίκης. Από το Σαββατοκύριακο ξεκίνησε όλο αυτό, αν και σήμερα αρχικά είδα ότι στο μεγαλύτερο μήκος είχε καθαρίσει το πρωί, ναι. Πριν από λίγο που πέρασε και πάλι είδα ότι έχει αρκετά σημεία. Αυτό τώρα οφείλεται στο φαινόμενο του ευτροφισμού. Όταν το φυτοπλακτόν συνέχεια αποσυντίθενται, ανεβαίνει στην στάθμη της θάλασσας και εμφανίζει αυτό το στρώμα, το καφετή στρώμα, και έχουμε και την έντονη φυσικά δυσοσμία. Το θέμα είναι ότι είναι αποκρουστική η εικόνα, ότι όσο και να έχουμε το απορριμματικό σκάφος, δεν φτάνει ένα σκάφος για να καθαρίσει όλη την παραλία της Θεσσαλονίκης. Σήμερα μάλιστα στο λιμάνι βγήκε μέχρι και το δόστρωμα λόγω των δυνατών ανέμων. Είχαμε κάποιο κυματισμό χθες λόγω της καταιγίδας και δημιουργήθηκε έτσι αυτή η αποκρουστική εικόνα που την έβλεπαν ακόμη και ποδηλάτες και αυτοί που έτρεχαν δηλαδή πάνω κανονικά στο φυτοπλακτόν στο πεζόδρομο της παραλίας. Το θέμα είναι βέβαια ότι δεν είναι μόνο φαινόμενο του Θερμαϊκού, συναντάται και αλλού, σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Έχω μιλήσει με πάρα πολλούς ψαράδες και αλλοίς, οι οποίοι μου λένε ότι όταν ανεβάζουν τα δίχτυα το βλέπουν ότι να συμβαίνει. Τα δίχτυα δηλαδή είναι καλυμμένα με αυτή την γλίτσα. Ψάρια δεν έχουν λόγω του φυτοπλακτόν και δεν ξέρουν πώς θα συνεχιστεί όλο αυτό. Μέχρι και στην Εύβοια έχω βρει ανθρώπους να παιδεύονται και το θέμα είναι ότι έχουμε και έλλειψη οξυγόνου λόγω του γεγονότος ότι έχουμε αυτά τα έχουμε αυτούς τους μονοκύτταρους οργανισμούς οι οποίοι μειώνουν το οξυγόνο στη θάλασσα με αποτέλεσμα να πεθαίνουν και άλλα είδη όπως π.χ. χταπόδια που έχουμε δει και τους ψαράδες και σε διάφορα βίντεο στα social media να αναρτούν τέτοια βίντεο. Σύμφωνα με τους επιστήμονες τώρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό και λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών που
0: αυτό
1: έχουμε και με την εναλλαγή.
0: Ναι, Λία, αυτό θα έλεγα
1: δεν
0: και
1: υπάρχει
0: εγώ,
1: κάποια λύση. Δεν υπάρχει κάποια άμεση λύση ή είναι και κλιματική αλλαγή. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια άμεση λύση. Τώρα θα δούμε αν σκεφτούν κάτι άλλο ειδικοί, αν δηλαδή το φαινόμενο γίνει όλο και πιο συχνό.
0: Και πιο έντονο, όντως, να βρεθεί κάποια λύση. Δεν ξέρουμε, έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστούμε θερμά, Λία. Εδώ στον 102 FM μίλησε και ο Δημήτρης Τσιπούρας που είναι πρόεδρος των παράκτιων αλλιεών της Νέας Κρίνης και της Καλαμαριάς. Μάλιστα είπε ότι η περιφέρεια και η εποπτεία Θεσσαλονίκης έχει στείλει email εδώ και 15 μέρες που λέει ότι δεν πρέπει να ψαρεύουμε. Βέβαια καταλαβαίνουμε όλοι ότι το εισόδημα των ανθρώπων αυτών έχει συρρυκνωθεί. Όπως είπε και ο ίδιος έχει φτάσει, είναι μείον 80%. Να τον ακούσουμε.
2: Η διάσταση του ζητήματος είναι όχι μόνο τεράστια, είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Ξεκινάει από το Βόλο και πάει μέχρι πάνω τον Εύρο, είναι όλο το Βόρειο Αιγαίο. Είναι αυτό το φυτοπλακτόν το οποίο είναι τώρα σε έξαρση και δυστυχώς για μας τους αλλήλους είναι καταστροφικό. Η περιφέρεια και η εποπτεία Θεσσαλονίκης μου έχει στείλει ένα email εδώ και 15 μέρες και λέει ότι δεν πρέπει να λιεύετε διότι λέει θα καταστρέψετε τα εργαλεία σας. Ναι, αλλά εμείς άμα δεν πάμε κάθε μέρα στη δουλειά δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Έτσι. Δεν έχουμε άλλο εισόδημα από κάπου αλλού. Το εισόδημά μας έχει πέσει 80 με 90%. Για να μην πω 100% διαφανώ υπερβολικός. Εμάς το επάγγελμά μας είναι εποχιακό. Δηλαδή υπάρχουν 2-3 μήνες που θα βγάλουμε ένα καλό μεροκάματο και 2-3 μήνες δεν κάνουμε τίποτα. Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα. Είναι η ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στην Ανατολή. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή παίρνουμε στη διπλή τιμή από ό,τι παίρναμε το πετρέλαιο. Είναι δυσβάσταχτα. Τα έξοδά μας δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλα. Έχουμε ζητήσει από τον αρμόδιο υπουργό, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που ανήκουμε, συναντήσεις εδώ και ένα μήνα και δεν μας έχει απαντήσει, δεν μας δέχεται. Δηλαδή τι να κάνουμε. Δεν είμαστε κι εμείς σαν άλλους που βγαίνουν, ούτε θέλουμε να δημιουργήσουμε να κάνουμε κινητοποίηση και να δημιουργούμε πρόβλημα στον κόσμο. Αλλά δεν μας ακούει κανείς. Έχουμε στείλει mail, έχουμε στείλει υποβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 16 Απριλίου φέτος εξέδωσε απόφαση προς όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης 760 εκατομμύρια ευρώ για την ενεργειακή κρίση. Η Ελλάδα ακόμα δεν έχει κάνει τίποτα για να απορροφήσουμε αυτά τα χρήματα.
0: Σε απόγνωση, όπως ακούσαμε, είναι η αλής, είναι αρκετά μεγάλο το πρόβλημα που δημιουργείται. Για το θέμα μίλησε εδώ στον 102 FM και ο Σπύρος Γκέλης, καθηγητής βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να τον ακούσουμε.
3: Όταν δεν είναι πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, έχει να κάνει με την έλλειψη του αέρα, με την κυκλοφορία του νερού, με τον ευτροχισμό, δηλαδή το τι είδους λίμματα και τι φορτίο λιμάτων εισέρχεται στο θερμαϊκό. Το βασικό είναι να λυθεί με έρημνα ώστε αυτές οι πιέσεις να σταματήσουν εντελώς ή να ελαχιστοποιηθούν. Γιατί αυτός είναι ένας κόλπος ο οποίος δεν αντέχει όλο αυτό το φορτίο ρήπων που υπάρχει και φαίνεται. Επειδή έχουμε όλο αυτό το φαινόμενο με την κλιματική αλλαγή, φαίνεται ότι θα έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια αλυσιδωτή αντίδραση φαινομένων σε σχέση με την κυκλοφορία του νερού και την κυκλοφορία του αέρα, αυτά τα φαινόμενα είναι πολύ πιθανόν να ενταθούν. Δυστυχώς δεν το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε μοντέλα πρόβλεψης, κυρίως γιατί δεν το παρακολουθούμε το φαινόμενο.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη και πάμε στη Λέσβο, καθώς καταγγελία σε αρμόδιες αρχές έκανε ο Αγροτικός Αλιευτικός Σύλλογος Δυτικής Λέσβου, ο ΜΑΚΑΡ, καθώς διαπίστωσε ότι εδώ και 2 εβδομάδες πωλείται σαρδέλα καλονής σε ορισμένα ιχθυοπολία, τη στιγμή όμως που η αλίευση της συγκεκριμένης σαρδέλας δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι. Πώς γίνεται να πωλείται σαρδέλα ενώ δεν έχει ξεκινήσει αλίευσή της?
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Αυτό αναρωτιέται και ο Αγροτικός Αλιευτικός Σύλλογος. Πώς είναι δυνατόν και καταγγέλει παραπλάνηση κοινού. Έχει απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και γιατί η τιμή της σαρδέλας καλονής είναι πολύ ψηλότερη από την πελαγίσια σαρδέλα. Να πούμε ότι άριστα ψάρια και τα δυο, ωστόσο για την τσέπη του καταναλωτή επιβαρύνει παραπάνω η πώληση της σαρδέλας καλονής. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του Αλιευτικού Συνεταιρισμού, ο Παναγιώτης Ανανίδης, έγινε έλεγχος και μάλιστα σε μια περίπτωση εντοπίστηκε και τιμολόγιο όπου πράγματα αναγραφόταν για σαρδέλα καλονής. Ωστόσο, με την έρευνα που έκανε ο Σύλλογος, δεν έχει αλιεύσει κανένα αλιευτικό σαρδέλα από τον κόλπο καλονής. Και να διευκρινίσουμε ότι τι είναι η σαρδέλα καλονής, όταν μπαίνει η σαρδέλα στον κόλπο και γεννά, το αλίευμα αυτό μεγαλώνοντας μέσα στον κόλπο παίρνει τέτοια χαρακτηριστικά που είναι πολύ ανώτερα από την κοινή σαρδέλα και δεν το λέει ο Σύλλογος, το λένε τα πανεπιστήμια, ναι. Καθώς υπάρχει και έρευνα γι' αυτό και η σαρδέλα καλονής αναμένει να χαρακτηριστεί ως pop προϊόν. Έτσι λοιπόν, όπως μας είπε ο κ. Νανίδης, η σαρδέλα της καλονής θα ξεκινήσει να αλιεύεται τέλος του Ιούνιου. Ενημερώνει λοιπόν το καταναλωτικό κοινό, έχει απευθυνθεί και στις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες θα κάνουν βέβαια τη δουλειά τους και θα διευκρινίσουν το θέμα αυτό. Όμως οι καταναλωτές να είναι προσεκτικοί, αυτό που αγοράζουν το ψάρι δεν είναι σαρδέλα καλονής, οπότε να μην παραπλανώνται, να μην δίνουν περισσότερα χρήματα και δεν πωλείται αυτή τη στιγμή ούτε σε ιχθυοπολία σαρδέλα καλονής, ούτε και σε καταστήματα εστίασης. Και κάτι που αφορά την υπόλοιπη Ελλάδα, Ειρήνη, ναι. Γιατί πολλές φορές στο παρελθόν έχει παρατηρηθεί να πουλούν κάποιοι σαρδέλα καλονής. Στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν βγαίνει η σαρδέλα καλονής από τη Λέσβο, δεν έχει τόσο πολλή ποσότητα, καταναλώνεται εντός νησιού Μη σας κοροϊδεύουν λοιπόν.
0: Καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
4: Δεν αγοράζεται σαρδέλα Καλονής.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που μας λες, Μυρσίνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Πάμε τώρα στον Κώστα Μπούρη, καθώς μια 70χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε ένα σοβαρό τροχαίο λίγο μετά τις 9 το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ύψος των Μαλγάρων. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
5: Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Το γιόταχή αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένας 74χρονος που οδηγούσε το όχημα και σύζυγός του 71 ετών, για άγνωστο λόγο έπεσε πάνω σε προπονευόμενη ταλίκα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παγιοργίου της Θεσσαλονίκης, όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε. Ο σύζυγός της είναι σύμφωνα με πληροφορίες σε καλή κατάσταση, φαίνεται να έχει ελαφρά τραύματα, είναι γενικά σε καλή κατάσταση, υποβάλλεται σε δραστηριακές εξετάσεις και αν κριθεί απαραίτητο θα νοσηλευθεί. Η τροχιά Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από τη Θεσσαλονίκη τώρα πάμε στις Κυκλάδες. Με την αύξηση της τουριστικής κίνησης στα νησιά των Κυκλάδων σημειώνεται παράλληλα και σημαντική αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων στην περιοχή, ορισμένα εκ των οποίων μάλιστα δυστυχώς με τραγική κατάληξη. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι, και να σκεφτεί κανείς ότι ακόμη δεν ξεκίνησε κανονικά το καλοκαίρι. Τώρα μπαίνουμε.
6: Ακριβώς, Ειρήνη. Ήδη την τελευταία εβδομάδα στις Κυκλάδες έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι σε τροχαία δυστυχήματα. Να πούμε ότι την Κυριακή, το πρωί της Κυριακής, τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Φυροστεφανίου Κοντοχωρίου στη Σαντορίνη, όταν δίκυκλοι μοτοσυκλέ, άνδρα και συνοδηγό, μία 24χρονη, συγκρούστηκε με τοπικά με γιόταχη αυτοκίνητο που οδηγούσε 47χρονος αλληλοδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου και τον βαρύ τραυματισμό της συνοδηγού. Ο οδηγός του γιόταχη συνελήφθη, ενώ τα ακριβή αιτία και συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από την υποδιεύθυνση αστυνομίας Θήρας. Την ίδια μέρα το απόγευμα συνελήφθη από αστυνομικούς στη Σαντορίνη και ένας ανήλικος, ο οποίος ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα οδηγώντας δίκυκλη μοτοσυκλέτα χωρίς άδεια οδήγησης, παρασύροντας έναν πεζό. Στη συνέχεια της σύλληψης του ανήλικου συνελήφθησαν και οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας. Τώρα να πούμε ότι είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα και εχθές το απόγευμα στη Φολέγανδρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα που οδηγούσε μια γυναίκα 71 ετών, κάτω από διευκρίνηστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, προς έκρουσε σε τυχείο και έπεσε σε ένα χώρο στάθμευσης από ύψος περίπου 2 μέτρων. Η γυναίκα διακομίστηκε στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού, που δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Να θυμίσουμε ότι και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα, όπου έχασε τη ζωή του ένας νέος άνθρωπος, όταν η γουρούνα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Τώρα να πούμε και μία είδηση που έγινε γνωστή σήμερα το πρωί στη Σύρο. Εργαζόμενη σε ξενοδοχειακή μονάδα του νησιού, τραυματίστηκε σοβαρά σήμερα το πρωί, όταν έπεσε υπό διευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες σε αντιλιοστάσιο πισίνας που βρισκόταν στο χώρο εργασίας της. Άμεσα κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας και στη συνέχεια η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Σύρου. Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, η γυναίκα είναι σε σταθερή κατάσταση και δεν απειλεί τη ζωή της. Ωστόσο, επειδή υπήρξε τραυματισμό στο κεφάλι, κρίθηκε σκόπιμη η αεροδιακομιδή της στο νοσοκομείο της Αττικής.
0: Μάλιστα, μακάρι να πάνε όλα καλά. Πολύ προσοχή στους δρόμους, ιδίως στα νησιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Τώρα, ενώπιον του ανακριτή Χανίων, βρέθηκε σήμερα ο 56χρονος Γερμανός, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπίας σε περιοχή του ακροτηρίου, φωτογραφίζοντας στρατιωτικά αεροσκάφη. Από τα δικαστήρια μας ενημερώνει η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ελάχιστα λεπτά πριν τέλειωσε, ολοκληρώθηκε η απολογία και αφέθηκε ελεύθερος χωρίς κανένα περιοριστικό όρο, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως. Θυμίζουμε ότι είχε συλληφθεί το περασμένο Σάββατο, ότι πήγε την Κυριακή ενώπιον του εισαγγελέα και πήρε προθεσμία για σήμερα. Το ίδιο ισχυρίστηκε και σήμερα, ότι δηλαδή ήταν στα Χανιά για διακοπές, έμενε στην ευρύτερη περιοχή της Γεωργιούπολης μαζί με τη σύζυγο και την κόρη του, ότι λατρεύει να τραβά φωτογραφίες, ότι δεν γνώριζε ότι απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών σε συγκεκριμένη περιοχή, στη χώρα του δεν απαγορεύεται, είναι τραπεζικός στο επάγγελμα και είναι η τέταρτη φορά που επισκέπτεται και προτιμά τα Χανιά για τις διακοπές. Μας μίλησε ο δικηγόρος, μας είπε ότι βρέθηκαν 10 φωτογραφίες στην επαγγελματική του κάμερα μεταξύ των άλλων με αεροσκάφη. Όμως φαίνεται ότι έγινε εξονυχιστική έρευνα από τους άνδρες της αστυνομίας και τελικά έπεισε την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα, ότι δηλαδή ήταν όντως για τουριστικούς λόγους και μόνο εδώ και ότι δεν είχε καμία σχέση με την κατηγορία η οποία το αποδόθηκε, αυτή της κατασκοπίας με την οποία προσήλθε στην ανακρίτρια σήμερα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Και από τα Χανιά πάμε στη Ρόδο τώρα, καθώς τον εισαγγελέα οδηγείται ο 55χρονος συλληφθής, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε με μαχαίρι έναν 60χρονο που φιλοξενούσε στο σπίτι του στην περιοχή των Καλυθιών. Ελευθερία Πέλο από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελευθερία, καλώς σου μεσημέρι. Έχει
8: καλό
0: φτάσει.
8: Μεσημέρι, οδηγήθηκε πριν από λίγο ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Ρόδου, της προϊσταμένης εισαγγελίας συγκεκριμένα πρωτοδικών Ρόδου, όπου και του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία με δόλο και στη συνέχεια ο 55χρονος κατηγορούμενος για τον τραγικό θάνατο του 63χρονου συγκάτοικού του, προσήχθη ενώπιον του ανακριτή, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί μέχρι την Πέμπτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το τραγικό αυτό περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 7.30, γύρω στις 8 χθες το βράδυ και 7.30 με 8 το βράδυ, σε χωριό της Ρόδου. Οι δύο άνδρες, ο 64χρονος και ο 55χρονος, οι οποίοι και οι δύο αντιμετωπίζουν ψυχιατρικά προβλήματα, διέμεναν μαζί. Και κάτω από αδιευθύνεστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 55χρονος φέρεται να επέφερε τραύμα με ένα μαχαίρι που είχε μέσα στο σπίτι στον 63χρονο συγκάτοικό του, με αποτέλεσμα μόφυρτος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου και τελικά εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Να πούμε ότι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Ψυχνίας Εγκλημάτων Ρόδου, που διερευνούν την υπόθεση, προσπαθούν λίγο έτσι να πάρουν καταθέσεις και από τους γείτονες, αλλά κυρίως από τον φερόμενο δράστη, ο οποίος, όπως σας είπα, έχει ψυχιατρικά ζητήματα και μάλιστα και στο παρελθόν έχει νοσηλευτεί για τους λόγους αυτούς. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει αναλυτικά και στις ανακριτικές αρχές την Πέμπτη πλέον κάτω την απολογία του. Μέχρι τότε η κράτησή του συνεχίζεται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Και πάμε τώρα στα Τρίκαλα, καθώς στην φυλακή οδηγήθηκε ο 86χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα τον 82χρονο αδελφό του, Αλέξανδρο Ζαούτσος, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, καλώς σου μεσημέρι. Ο 86χρονος στην απολογία του βέβαια είπε ότι αυτό που ισχυρίστηκε από την αρχή, ότι επρόκειτο για ατύχημα.
9: Ακριβώς. Την ώρα που καθάριζε την καραμπίνα, το κυνηγετικό όπλο, καλώς μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Προφυλακιστέως, ωστόσο, κρίθηκε ο 86χρονος χθες μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα. Παραλαμβάνουμε ότι κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του την περασμένη Πέμπτη στα Τρίκαλα. Η απόφαση, ωστόσο, για την προσωρινή κράτηση του κατηγορημένου ελήφθη μετά την απολογία του, όπως είπαμε, με τις δικαστικές αρχές να κρίνουν ότι πρέπει να παραμείνει έγκλειστος στις φυλακές Τρικάλων στο παρόν στάδιο της όλης διαδικασίας. Από την πλευρά, ωστόσο, των συνηγόρων υπεράσπισης, τον κύριο Κωστή Τσόγκα και τον κύριο Γιώργο Συνέλη, υπήρχε υποστήριξη ότι η πράξη του εντολέα τους πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τραγικό ατύχημα, εκφράζοντας διαφωνία με την προφυλάκηση και ζητώντας και υπιότερο περιοριστικό μέτρο. Αυτό που προτείνεται είναι κατοίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση εκτός νομού και, όπως επισημαίνεται και στο σχετικό έγγραφο υπόμνημα που κατέθεσαν οι δύο νομικοί, ο κατηγορούμενος διατηρεί το τεκμήριο της αθότητας μέχρι τελική δικαστική κρίση, ενώ η υπόθεση παραμένει, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, σχετική επιστολή στο υπόμνημα, σε εξέλιξη και υποδιερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω ότι αλλάζει βεβαίως η απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα για την προφυλάξη του 86χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε στις φυλακές Τρικάλων. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει βεβαίως. Ενεθέτω χρόνο θα υπάρξει κάποια έτοιμα αποφυλάκησης από την νομική υπεράσπιση του 86χρονου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Πάμε τώρα στην Αιγαλία, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται ένα πραγματικό θρίλερ. Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος με τραύματα από μαχαίρι. Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, μια πραγματικά υπόθεση που φαίνεται ότι σοκάρει, δεδομένου ότι η 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι τους στην περιοχή του Λόγκου Αιγίου. Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα, όταν ειδοποιήθηκαν οι αρχές για την ύπαρξη των δύο ατόμων μέσα στα αίματα και φέρεται να φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Να πούμε ότι για την υπόθεση ανακρίνεται ο 65χρονος σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος είναι αλλοδαπός, είναι από την Ιταλία. Δεν είναι ο γιος, δεν είναι ο πατέρας του συγκεκριμένου παιδιού, καθώς το παιδί ήταν από τον πρώτο γάμο της 54χρονης. Ωστόσο, ο ίδιος φαίνεται να δηλώνει στις αρχές ότι δεν είχε μια σχέση με το περιστατικό, καθώς δηλώνει ότι ήταν αυτός ο οποίος βρήκε την γυναίκα και τον γιο της μέσα στα αίματα στο σπίτι τους. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από την πλευρά των αρχών.
0: Μάλιστα. Συνέβη και πριν από λίγο, όπως είπες στην αρχή, θα έχουμε εξελίξει τη διάρκεια της ημέρας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικό. Πάμε τώρα στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤΑ Καστοριάς, καθώς τα ξημερώματα είχαμε μία ανίποτη τραγωδία, κυριολεκτικά, η οποία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Καστοριάς. Είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σε έναν αγροτικό δρόμο με θύμα έναν 16χρονο. Καλό σου μεσημέρι, Μάριε. Ο οδηγός ήταν 17χρονών επίσης, έτσι.
11: 17χρονος και δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι από την Καστοριά, από μια ανίποτη τραγωδία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, όπως είπες και εσύ. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το αγροτικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο 17χρονος που προανέφερα, που σε λίγες μέρες τελειώνει και 18 χρονών, εξετράπη τις πορείες του κάτω από διευκρίνησες συνθήκες σε αγροτικό δρόμο κοντά στο δασάκι της Μεσοποταμίας Καστοριάς. Το όχημα Ντέλα πάρισε και δυστυχώς κατά την ανατροπή καταπλάκωσε τον 16χρονο, ο οποίος βρισκόταν ανάμεσα στους επιβάτες. Το άτυχο παιδί υπέστη βαρύτατα τραύματα στην περιοχή του Αχένα, με αποτέλεσμα να βρει αγαρία ο θάνατο. Τώρα στο σημείο έστρεψαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρου του ΕΚΑΠ, το οποίο παρέλαβε το 16χρονο χωρίς τις αισθήσεις του, όπου στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ενώ τα πρώτα επίσημα δεδομένα, Ειρήνη, ναι, και αυτό το μαθαίνετε πρώτοι, έκαναν λόγο για 5 επιβαίνοντες, οι νεότερες πληροφορίες, τα στοιχεία της έρευνας ανατρέπουν τα δεδομένα. Σύμφωνα με αποκλειστικές και ασφαλείς πληροφορίες του ΕΡΤ News, στο αγροτικό όχημα βέβαιναν τελικά περισσότερα άτομα, με τον αριθμό τους να φτάνει τους 8. Πρόκειται για 5
0: ανήλικους. 8 άτομα σε ένα αγροτικό αυτοκίνητο, ναι.
11: Πρόκειται για 5 ανήλικους και 3 ενήλικες. Λόγω του περιορισμένου χώρου, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, στην καμπίνα, ορισμένοι από τους νεαρούς βρίσκονταν στο εσωτερικό του οχήματος, ενώ οι υπόλοιποι ήταν καθισμένοι στην καρότσα. Μπορείτε να φανταστείτε τι συνέβη.
0: Ναι.
11: Παράλληλα, από το ρεπορτάζ επιβεβαιώνεται και ότι ο 17χρονος είχε πάρει το αυτοκίνητο εν αγνία των γονιών του, οι οποίοι συνελήφθησαν φυσικά για το αδίκημα της παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Επιπλέον, οι αρχές φήμες που κυκλοφόρησαν στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, να το πούμε και αυτό, περί ξαφνικής εμφάνισης αρκούδας στο δόστρωμα, διαψεύδονται κατηγορηματικά από τις καταθέσεις των ίδιων των παιδιών. Όλοι οι υπόλοιποι νεαροί μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς Ειρήνη, όπου και τους διενεργήθηκαν περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.
0: Και για αλκοτέστ, φαντάζομαι.
11: Και για την υγεία τους. Ναι. Κανένας δεν επιβεβαιώθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ. Ναι. Μόνο ένας εκ των επιβεβαιώνων νοσηλεύεται φέροντας τραύματα στο κεφάλι με την κατάσταση να παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό. Αξίζει να τονιστεί βεβαίως ότι η προανάκριση από την αστυνομία Καστοριάς και το τμήμα τροχέας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις καταθέσεις και τη συλλογή στοιχείων προκειμένου να ρίξουν άπλυτο φως στις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο να σημειωθεί το τροχαίο αυτό δυστύχημα.
0: Δυστυχώς, Μάρη, ένα μικρό παιδί, 16 μόλις χρονών, έχασε τη ζωή του.
11: Και αυτό είναι
0: το πιο τραγικό, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Λάρισα να συνδεθούμε με τον Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Θα μείνουμε στους ανήλικους, αλλά για άλλο λόγο, καθώς καταγράφεται αρνητική πρωτιά στο τζόγο σε επίπεδο Ευρώπης, ακόμη και για νέους 15 χρονών, αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες το απόγευμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Θεσσαλίας.
12: Ακριβώς, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Πάμε τα κοντέρ, κυριολεκτικά. Και αυτό βεβαίως, τα στοιχεία αυτά ανακοινώθηκαν με βάση την απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Περιφερειάρχη να ενισχύσει με 200.000 ευρώ μέσω του προγράμματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας και να εντάξει στο σχεδιασμό ένα πρόγραμμα διετούς δράσης που θα χρηματοδοτηθεί με κονδύλια της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας, το οποίο λειτουργεί ήδη 11 χρόνια, έχει που λειτουργεί στη Λάρισα. Ο ψυχολόγος και συντονιστής των προγραμμάτων προαγωγής αυτοβοήθειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Τίρς Λαϊνάς, ο οποίος είναι βεβαίως και Λαρισαίος, χτύπησε τον κόδωνα του κινδύνου για τη συνεχή αύξηση των περιστατικών που αφορούν τον τζόγο και στις εφαρμογές του διαδικτύου. Τα περιστατικά αυξάνονται και πληθύνονται και πολλοί είναι αυτοί που
0: παρουσιάζουν. Από εκεί ξεκινούν όλα, Γιάννη, η αλήθεια είναι, ναι.
12: Ναι. Στην Ελλάδα ο τζόγος έχει γίνει εθνικό σπόρο, όπως είπε ο κ. Λαϊνάς, με τους νέους από 17 έως 24 ετών να στοιχηματίζουν περισσότερο από τους νέους σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Λοιπόν, και έχουμε ουσιαστικά ξεκινάει το στοιχηματίζει από την ηλικία των 15 ετών, όπως είπε ο ίδιος. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, 7 έως 10 Έλληνες από 17 έως 24 ετών παίζουν συστηματικά τζόγο online. Σε αυτή την κατηγορία βεβαίως κάνουμε πρωταθλητισμό στην Ευρώπη, ενώ πριν από 15 χρόνια στην Ελλάδα λειτουργούσε νόμιμα μόνο μια εταιρεία τυχερών παιχνιδιών, όπως είπε. Ενώ σήμερα οι αδειοδοτημένες στοιχηματικές εταιρείες ξεπερνούν τις 20, δηλαδή έχουμε 20 εταιρείες για 10 εκατομμύρια πληθυσμό. Σε online συμμετοχή είμαστε από τις πρώτες χώρες σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ πέρσι, για παράδειγμα, ποντάραμε σχεδόν 17 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως είπε ο κ. Λαϊνάς, σε τυχερά παιχνίδια, δηλαδή 44 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα ή 2 εκατομμύρια ευρώ την ώρα.
0: Απίστευτο.
12: Έφευγαν από τις τσέπες μέσω του διαδικτυακού στοιχηματισμού. Τώρα, μέσα σε 10 χρόνια, παρουσιάζοντας βεβαίως και τα αποτελέσματα του προγράμματος προαγωγής της αυτοβοήθειας εδώ στη Θεσσαλία,
0: ναι,
12: έχουν υποστηριχθεί πάνω από 1.500 πολίτες με προβλήματα εξάρτησης και μέλη των οικογενειών τους, ενώ μόνο για το 2025, την περσινή χρονιά, οι υπηρεσίες του προγράμματος παρασχέθηκαν σε 175 ανθρώπους που ζήτησαν ψυχοκοινωνική υποστήριξη και σε περισσότερους από 100 πολίτες που συμμετείχαν σε δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης. Είναι η μοναδική κρατική πρόταση το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που λειτουργεί στη χώρα και αξιοποιεί συστηματικά τις πρακτικές της αυτοβοήθειας και της αλληλοβοήθειας, προσφέροντας βεβαίως μια χείρα βοήθειας σε αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη, είτε πρόκειται,
0: μάλιστα,
12: για τζόγο, είτε πρόκειται για αλκοόλ, είτε
0: έτσι,
12: για άλλες ουσίες.
0: Πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε θερμά, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε. Από τη Θεσσαλία τώρα πάμε στις Σέρρες, καθώς θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ένας 70χρονος, γιατί πίστεψε ότι αυτός που του τηλεφωνούσε ήταν αστυνομικός, του είπε ότι πρέπει να του δώσει τα χρήματα για να τον προστατέψει από τους απατεώνες. Τελικά έπεσε στην παγίδα ο άνθρωπος. Λένια Ιωαννίδα από την ΕΡΤ Σερών στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λένια, καλώς μεσημέρι, παρόλο που τα λέμε, τελικά βλέπουμε πάλι τα ίδια να γίνονται.
13: Ακριβώς, Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Βλέπουμε πως δεν σταματούν αυτά τα περιστατικά. Αυτή τη φορά αυτή με ένας 70χρονος, όπως είπε, στην πόλη των Σερών. Άγνωστος λοιπόν του τηλεφώνησε το απόγευμα της Κυριακής. Του είπε ότι είναι αστυνομικός και ότι πρέπει να του δώσει τα χρήματα που είχε στο σπίτι του για να τον προστατεύσει από απατεώνες που δρούσαν εκείνη την ώρα. Καθώς νωρίτερα ο 70χρονος είχε δεχθεί τηλεφώνημα από συνεργό του άγνωστου δράστη, ο οποίος ενήργησε με τη μέθοδο του τραυματισμού συγγενικού προσώπου, η γνωστή αυτή μέθοδος από παλιά. Πίστηκε λοιπόν ότι ο άγνωστος ήταν αστυνομικός,
0: ναι,
13: και παρέδωσε σε τρίτο πρόσωπο συνεργό τους το ποσό των 80.000 ευρώ.
0: Απίστευτο.
13: Έτσι ακριβώς. Mm. Και μάλιστα το περιστατικό αυτό συνέβηκε μια περίοδο, μια μέρα,
0: ναι,
13: που έγιναν και πάρα πολλά σημειώσεις και μπαρά τηλεφωνικών προσπαθειών εξαπάτησης από απατεώνες σε πολίτες. Δεν έχουν σταματημό, όμως ευτυχώς όταν ειδοποιείται νωρίς και εγκαίρως η αστυνομία, τότε υπάρχει μια ελπίδα ότι ίσως να συλληφθούν και να βρεθούν και τα χρήματα. Καθώς είχαμε και τρεις συλλήψεις,
0: ναι,
13: όταν ενημερώθηκαν σε κάποια άλλη περίπτωση οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης επιδίωξη και ξυχνίας εγκλημάτων Σερών. Ενημερώθηκαν λοιπόν για μία ακόμη τέτοια απάτη και μπόρεσαν και πρόλαβαν
0: συνέλαβαν.
13: Και έσωσαν ακόμη έναν 65χρονο, ηλικιωμένο λοιπόν, και έσωσαν τις 23.500 ευρώ που θα έδινε σε απατεώνες.
0: Λένια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ, πολύ προσοχή λέμε. Πάμε τώρα γρήγορα στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για να συναντήσουμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Βγήκε η απόφαση για τον γιατρό, ο οποίος έκανε επέμβαση σε μία γυναίκα, η οποία δεν έπασχε από καρκίνο, έκανε μαστεκτομή.
14: Ναι, διπλή μαστεκτομή.
0: Διπλή μαστεκτομή, αδιανόητο ακούγεται.
14: Ο ίδιος είπε ότι πρόκειται για προφυλακτική μαστεκτομή και θεώρησε, ναι, σύμφωνα με όσα διεμήθησαν στο δικαστήριο, στο Μητόρκο, το εφετείο Θεσσαλονίκης, θεώρησε ότι από το ιστορικό της γυναίκας και κάποιες ενδείξεις από τις εξετάσεις, επασβεστώσεις ήταν,
0: ναι,
14: θεώρησε ότι η γυναίκα είχε καρκίνο και προχώρησε σε διπλή μαστεκτομή. Ο γιατρός πριν από λίγο καταδικάστηκε από το Μητόρκο το εφετείο σε φυλάκιση 3 χρόνων με την αιτία αναστολή για πρόκληση βαριά σωματικής βλάβης με ενδεχόμενο δόλο, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι, ότι ο δόλος του γιατρού ήταν ενδεχόμενος, δηλαδή απαιτούνταν για να είναι κακούργημα άμεσος δόλος, όπως είπε η πρόεδρος του δικαστηρίου. Το περιστατικό ξεκίνησε από το Νοέμβριο του 2018, όταν η γυναίκα υποβλήθηκε σε αυτή τη μαστεκτομή, χωρίς ο γιατρός και η γυναίκα να περιμένει τα αποτελέσματα των γονιδιακών εξετάσεων, παρότι σύμφωνα, ναι, με την παθούσα, ο γιατρός της διαβέβαιωσε ότι προφορικά είχε ενημερωθεί για το αποτέλεσμα ότι ήταν θετικό. Γι' αυτό η γυναίκα συνένεσε να προχωρήσει σε μαστεκτομή. Και ενώ στη συνέχεια το, ναι, αποτέλεσμα τόσο του γονιδιακού ελέγχου όσο και της βιοψίας στη συνέχεια βγήκε αρνητικό σε καρκίνο. Μου είπε ότι είχε ενημερωθεί προφορικά για τα αποτελέσματα και ήταν θετικά, ανέφερε στην κατάθεσή της η γυναίκα. Στην απολογία του, ο γιατρός ισχυρίστηκε ότι είχε βαρύ ιστορικό και οι ενδείξεις οδηγούσαν σε αυτό. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα είναι προαπαιτούμενος, δεν είναι προαπαιτούμενος, όπως είπε, ο γονιδιακός έλεγχος. Δεν έπεισε το δικαστήριο ότι, από το οποίο ζήτησε να τον απαλλάξει και έτσι καταδικάστηκε σε 3 χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε η πρόεδρος του δικαστηρίου. Το προσοχή από εδώ και πέρα στην εκτέλεση του καθηκόντος σας, το να σε εμπιστεύεται κάποιος ως γιατρό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, όχι βιαστικές αποφάσεις, του είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του δικαστηρίου.
0: Φυσικά τώρα και όταν μιλάμε και για μαστεκτομή είναι αδιανόητο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα, σε ευχαριστούμε.
15: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
0: Πάμε στην Καβάλα να συναντήσουμε τον Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤΑ Καβάλας, καθώς ανοίγει τις πύλες του το αναβαθμισμένο τμήμα επιγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο της Καβάλας. Σάκη, καλώς σου μεσημέρι. Πολύ σημαντική εξέλιξη για την περιοχή.
16: Καλησπέρα. Πράγματι είναι μια πολύ μεγάλη εξέλιξη αυτή. Σήμερα άνοιξε τις πύλες του εκ νέου το τμήμα επιγόντων περιστατικών με πολύ μεγάλη ικανοποίηση από όλους τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου. Ο διοικητής του νοσοκομείου, κ. Αχιλλέας Διερόπουλος, δήλωσε ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από το Υπουργείο Υγείας και από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια,
0: ναι,
16: και από τους ανθρώπους του νοσοκομείου, ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να έχουμε σε λειτουργία ένα τμήμα επιγόντων περιστατικών που αρμόζει στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, το οποίο ουσιαστικά είναι περιφερειακό. Δέχεται ασθενείς από Καβάλα, Δράμα, Στέρες, ακόμη και από Ξάνθη. Αξίζει να σημειώσουμε ότι σήμερα υπήρξαν κάποια προβλήματα στην αρχή μέχρι να προσαρμοστούν οι γιατροί και το λοιπό προσωπικό, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη ικανοποίηση γιατί είναι υπερσύγχρονες όλες οι δομές του και οι υποδομές του.
0: Πολύ από σημαντικό άλλη, και μιλάμε για μια τουριστική περιοχή, Σάκη.
16: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Πραγματικά είναι ένα στολίδι, χρειάζεται περίπου ένας χρόνος για να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι έχουμε και τον νέο στεφανιογράφο που τέθηκε σε λειτουργία από την περασμένη εβδομάδα και μάλιστα έγιναν και οι σχετικές ιατρικές παρεμβάσεις, εγχειρήσεις. Μάλιστα σε έναν ασθενή μπήκε και στέντ γιατί διαπιστώθηκε ότι είχε βουλωμένη αρτηρία και έχει γίνει και προκήρυξη ούτως ώστε να στελεχωθεί με επιπλέον καρδιολόγους αυτό το τμήμα γιατί προς το παρόν
0: πολύ σημαντικό.
16: ο γιατρός, ναι, ο καρδιολόγος, οι δύο καρδιολόγοι που έρχονται, έρχονται μόνο για δύο φορές την εβδομάδα.
0: Μάλιστα, να πάνε όλα καλά και να στελεχωθεί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό και όπως είπες, πρόκειται για ένα περιφερειακό νοσοκομείο που εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα στην Κέρκυρα επικρατεί έντονος προβληματισμός για την ασφάλεια των σχολικών κτηρίων, καθώς είχαμε κατάρρευση σοβάδων από την οροφή αίθουσα στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Κανονίου το περασμένο Σαββατοκύριακο και ευτυχώς Μαργαρίτα Βάρθη ήταν Σαββατοκύριακο και έτσι δεν είχαμε τραυματισμούς. Καλώς μεσημέρι.
17: Λόγω Σαββατοκύριακο αποφεύχθηκαν πιθανοί τραυματισμοί μαθητών και εκπαιδευτικών. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, Αντώνης Κουρσάρης, καταγγέλει ότι επί ένα χρόνο είχαν επισημανθεί προβλήματα εισρωής υδάτων στη στέγη του σχολείου, χωρίς να δοθεί οριστική λύση. Παράλληλα, υποστηρίζω ότι παρόμοια προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες σχολικές μονάδες του νησιού, όπως τη Σάφρα, του Νεοχωρίου και του Περιβολίου, ναι, ενώ σοβαρές ελλείψεις καταγράφονται και σε προκατασκευασμένες αίθουσες που χρησιμοποιούνται για τη στέγαση μαθητών, κάνοντας λόγο για χρόνια έλλειψη συντήρησης και ανεπαρκή χρηματοδότηση. Το ίδιο μήκος κύματος σχημαίνεται και η ανακοίνωση της Ένωσης Γονιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας,
0: ναι,
17: που τονίζει ότι η επικοινωνία του κτηρίου είχε επανειλημμένα επισημανθεί από γονείς, εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση του σχολείου, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις. Καταγγέλλει δε τη Δημοτική Αρχή για αδιαφορία, για τη μη διεκδίκηση χρηματοδότησης, καθώς και για την αντίληψη της ανταποδοτικότητας ότι αν δεν έχω κέρδος δεν είναι συμφέρον. Εκπαιδευτικοί γονείς διεκδικούν την άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων, την ολοκλήρωση των προσυσμικών ελέγχων και έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας για όλα τα σχολικά κτίρια. Να θυμίσουμε ότι πριν κάνα δίμηνο,
0: ναι,
17: είχαμε στο ειδικό γυμνάσιο Λύκειο βραχυκύκλωμα που προκάλεσε πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο. Ευτυχώς και τότε Σαββατοκύριακο.
0: Πάλι καλά. Πάλι καλά, ευτυχώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται έλεγχοι. Είχαμε τις προηγούμενες ημέρες τη δυσοσμία στην Αθήνα, ψάχνουν να βρουν τι γίνεται. Τώρα έχουμε δυσοσμία στον Πύργο και θα προχωρήσουν και αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας για να δουν τι γίνεται, τι είναι αυτή η δυσοσμία. Μετά, βέβαια, τις αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες των κατοίκων. Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤΑ Πύργου στη τηλεφωνική μας γραμμή που έχει και το ρεπορτάζ. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Από τον Πύργο πράγματι σε ελέγχους για τον εντοπισμό της έντονης δυσοσμίας που επικρατεί τις τελευταίες μέρες στην πόλη του Πύργου θα προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Υγείας. Ο Δήμος Πύργου τώρα από την πλευρά του έκανε και αυτός ελέγχους, αλλά δεν διαπίστωσε,
0: ναι,
18: τη σχέτιση της οσμής με την διαχείριση των απορριμμάτων. Και έτσι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας Βασίλης Φάμελος απέστειλε επιστολή προς την περιφέρεια και ζητά την άμεση διερεύνηση του ζητήματος. Από την πλευρά του Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Νίκος Κοροβέσης τόνισε ότι θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ στο μικροσκόπιο θα μπουν οι σταυλικές εγκαταστάσεις της περιοχής.
0: Μάλιστα.
18: Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι για το ζήτημα αυτό έκανε και δηλώσεις και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Πύργου, ο οποίος είπε ότι ο Δήμος Πύργου έχει λάβει αρκετές αναφορές για το ζήτημα τις τελευταίες μέρες και γι' αυτό είπε μετά τους ελέγχους που κάναμε, αποστείλαμε και επίσημο έγγραφο προς την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα που απασχολεί όλες τις πόλεις της Ελλάδος βέβαια. Μιλάμε για τις εργασίες οπτικών ινών, οι οποίες όμως στο Βόλο ευθύνονται και για την εκροή λασπόνερων στην παραλία του Βόλου. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ του Βόλου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Αυτό να πω ότι παρατηρήθηκε χθες ένα αγωγό ομβρίων στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου που έβγαζε καφέ νερό. Όλοι ανησύχησαν γιατί, ναι, έχουμε διάφορα φαινόμενα στο παγαστικό, όπως ξέρεις, με τα σκουπίδια που είναι γεμάτος εκεί στην εκβολή του ξηριά, με κροές
0: από την κακοκαιρία ακόμη, από το Ντάνιελ.
19: Από την κακοκαιρία ακόμη, γενικώς έχουμε πολλά θέματα, ήρθε να προσθεθεί και κάτι άλλο. Αυτή τη φορά όμως, από ό,τι αποδείχθηκε, καθώς ήρθε αμέσως η ΔΕΙΑΜ, ένα συνεργείο που κάνει οπτικές ίνες, σε όλο το Βόλο υπάρχουν τέτοιου είδους συνεργεία, είχε σπάσει έναν αγωγό ομβρίων και εκεί πέρα είχαν παρισφρήσει και λάσπες και χώματα και οτιδήποτε άλλο και αυτά είναι που έπεφταν στη θάλασσα. Εξέτασαν την υπόθεση και μάλιστα, ναι, σε δηλώσεις που έκανε ο κύριος Κοπάνας, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΜ, είπε ότι οι παρόμοιες ζημιές από συνεργεία που εκτελούν έργα οπτικών ινών καταγράφονται συχνά, όχι μόνο στα δίκτυα των ομβρίων αλλά και υδροδότησης, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση αντιμετωπίζει καθημερινά έως 2-3 τέτοια περιστατικά και διεκδικεί βέβαια, λέει, τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις από τις εταιρείες που προκαλούν βλάβες στο δίκτυό της, οι οποίες στηρίζει το εμπαρόδο. Πήρανε παράταση να τελειώσει το έργο μέχρι τέλος Ιουλίου.
0: Κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει ένα τέλος όλο αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Πάμε στη Ζάκη Νθό και στο Σάκη Νέκα. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Με κοινή τους ανακοίνωση, οι σύλλογοι εργαζομένων στις περιφερειακές ενότητες στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων καταγγέλουν την κατάρρευση του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Αρκετά μεγάλο το πρόβλημα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε.
20: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Οι εργαζόμενοι εκφράζουν την έντονη αγανάκτηση και διαμαρτυρία τους για την κατάσταση που έχει προκληθεί μετά την κατάρρευση του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Η κατάρρευση του συστήματος, όπως καταγγέλνουν, δεν αποτελεί ένα απλό τεχνικό πρόβλημα. Πρόκειται για ένα σοβαρό διοικητικό και θεσμικό ζήτημα, το οποίο έχει προκαλέσει σημαντική αναστάτωση της υπηρεσίας, έχει θέσει εκτός πρόσβασης κρίσιμα υπηρεσιακά δεδομένα και έχει δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για τη διοικητική λειτουργία, την νομιμότητα των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι σύλλογοι είχαν εν καιρός προειδοποιήσει με προφορικές επισημάνσεις, καθώς και στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Ίσων τον Αύγουστο του 2025, είχαν επισημάνει ότι η περιφέρεια μπορούσε να αξιοποιήσει ένα άλλο σύστημα, το οποίο παρέχεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση και εξασφαλίζει πλήρη διαλειτουργικότητα με το δημόσιο. Αντί αυτού, επιλέχθηκε διαφορετικό σύστημα μέσω απευθείας ανάθεσης, χωρίς να διασφαλιστεί η επαρκής προσαρμογή και η ασφαλής λειτουργίας του στις ανάγκες των υπηρεσιών.
0: Μάλιστα.
20: Η κατάσταση αυτή επηρεάζει άμεσα τη διοικητική συνέχεια, τη διεκπαιρέωση εκκρεμών υποθέσεων, την εξυπηρέτηση των πολιτών και τη συνολική λειτουργία των υπηρεσιών. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει πλήρης και επίσημη ενημέρωση για τα πραγματικά αίτια της κατάρρευσης, την έκταση των απολειών δεδομένων, τις ευθύνες που προκύπτουν και το χρονοδιάγραμμα πλήρους αποκατάστασης της λειτουργίας του συστήματος, με τους εργαζόμενους να δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν θα αποδεχθούν καμία προσπάθεια μετακύλησης των ευθυνών σε αυτούς.
0: Ωραία, μένει να δούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα.
20: Ναι, είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολλά τα στοιχεία που αναφέρονται και τα αιτήματα των εργαζόμενων που δεν προλαβαίνουμε τώρα να τα αναφέρουμε με λεπτομέρειες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ομουσάκη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά το Δήμαρχο Σκιάθου, τον κύριο Θοδωρή Τζούμα. Δήμαρχε, καλό σας μεσημέρι, σας ευχαριστούμε θερμά.
21: Καλημέρα σας και τους ακροατές από τη Σκιάθου.
0: Από την υπέροχη Σκιάθου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
21: Και εμείς σας ευχαριστούμε για την σύνδεση, για τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε αυτά τα σημαντικά νέα. Που ναι, θα αφορούν άμεσα και εσάς και εμάς βέβαια.
0: Φυσικά, ναι. Φυσικά. Πολλούς από αυτούς που μας ακούνε σίγουρα τους ενδιαφέρουν γιατί έχουμε τη σύνδεση του Βόλου με τις Σποράδες. Συγγνώμη, έχουμε νέα εκτοπλοϊκή γραμμή σύνδεση Πηλίου με Βόρειες Σποράδες. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα.
21: Κυρίως τη σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη.
0: Α, αυτό.
21: Ναι. Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, σας ακούω, σας ακούω. Ναι, ναι, ναι, φυσικά. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
21: Βεβαίως. Λοιπόν, κοιτάξτε, από τα τέλη Ιουνίου και γύρω στις 26 θα έχουμε το πρώτο δρομολόγιο. Αναμένεται τώρα να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικό να το επικοινωνήσουμε, να το ξέρει ο κόσμος από τώρα για να προγραμματίσει και τις διακοπές του και το κατάλημα που θα θέλει να κλείσει. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο, ξέρετε, με το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, με τους Δημάρχους των Σποράδων. Βοηθάει πολύ το Υπουργείο διαθέτοντας το πιο μεγάλο μέρος της επιδότησης που είναι περίπου στο 1.200.000 ευρώ. Συμβάλλουν από πέρυσι και δύο περιφέρειες, η Θεσσαλίας και η Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι πολύ σημαντικό από 1.000.000. Να ευχαριστήσουμε εδώ και τον κύριο Κουρέτα, τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και την κυρία Ιδονά, την Περιφερειάρχη της Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο ότι έχουμε ξεπεράσει κάποια δύσκολα στάδια εξέβρεσης του ποσού. Το ποσό είναι απαραίτητο, γιατί μπορεί και να διερωτάται κανείς αφού το δρομολόγιο πάει καλά, γιατί χρειάζεται. Το χρειάζεται, γιατί είναι βιώσιμο, γιατί το εισιτήριο είναι αρκετά χαμηλά.
0: Έχετε
21: δίκιο. Αν δεν είχαμε την επιδότηση, θα ήταν σχεδόν διπλάσιο. Αυτό θα πρέπει να ξέρουμε και βέβαια δεν θα έχει την ίδια ανταπόκριση.
0: Ναι.
21: Καταλάβατε αυτή είναι η διαφορά.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο και βέβαια βοηθάει πάρα πολύ κόσμο. Έτσι.
21: Βέβαια,
0: κάθε χρόνο
21: βέβαια.
0: Γίνεται ένας αγώνας για αυτό το δρομολόγιο.
21: Ναι,
0: γίνεται ένας αγώνας.
21: Αγώνας βέβαια γίνεται κάθε χρόνο. Είναι σαν έθιμο αυτό που λέμε κι εμείς, η διαδικασία αυτή. Μέχρι βέβαια να μην χρειάζεται την επιδότηση. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να γίνει. Γιατί όταν ανακοινώνεται σε αυτή την εποχή για την ελληνική τουριστική αγορά δεν είναι αργά, αλλά για το εξωτερικό είναι.
0: Έχετε δίκιο.
21: Οπότε δεν περνάει αυτή η πληροφορία έγκαιρα στο εξωτερικό να οργανώσουν όσοι κατεβαίνουν ο δικός από τα Βαλκάνια, όσοι έρχονται αεροπορικό στη Θεσσαλονίκη που είναι πάρα πολλοί και μπορεί να θέλουν να πάνε και μερικές μέρες σε ένα νησί. που λειτουργεί πολύ ωραία, όπως λειτουργεί στην Αθήνα με τις Κυκλάδες, το City Break, το περιβόητο. Λοιπόν, αν αυτό δεν το έχουμε νωρίς, δηλαδή τουλάχιστον αρχές του χρόνου, δεν μπορεί να λειτουργήσει και να βοηθήσει με το κοινό που έχουμε από το εξωτερικό.
0: Έχετε δίκιο, κάθε φορά την τελευταία στιγμή.
21: Το παλεύουμε τώρα αυτόχρονα με το χρόνο να γίνεται ο έγκαιρα και να, αλλά υπάρχουν και τεχνικές δυσκολίες που δεν μπορούν να ξεπεραστούν.
0: Μακάρι να ξεπεραστούν για να μπορέσουν και οι tour operators να το προβάλλουν, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
21: Για τη Θεσσαλονίκη, γιατί θα τραβήξει και ένα άλλο κοινό, όταν ξέρει ότι θα περάσει και μερικές μέρες ένα νησί, αλλά και για μας.
0: Φυσικά.
21: Για τον αντίστοιχο λόγο. Ναι.
0: Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε θερμά.
21: Καλή
0: ευχαριστούμε πάρα
21: να
0: πολύ.
21: Να πούμε, να είστε καλά.
0: Καλή αντάμωση.
21: Για τη δυνατότητα της επικοινωνίας των νέων αυτών. Των ευχάριστων νέων.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας. Πάμε τώρα στον Κώστα Γαζούλη και στην Καλαμάτα, καθώς εκεί συνεχίζονται οι προσπάθειες επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλώς μεσημέρι, Ειρήνη. Είχαμε σημαντικές εξελίξεις σε αυτή την προσπάθεια επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου στην Καλαμάτα και συνολικά στην Πελοπόννησο, μετά και την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα στο πλαίσιο της Ελληνοελβετικής Πρωτοβουλίας για την επαναφορά του τρένου στην περιοχή. Η δράση Ειρήνη περιλάμβανε και συμβολική κίνηση αμαξοστοιχίας από τον σιδηροδρομικό σταθμό Αστροχώματος προς το κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Καλαμάτας, όπου πραγματοποιήθηκαν ομιλίες και ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το εγχείρημα. Το πιο σημαντικό νέο που προέκυψε από την εκδήλωση αυτή ήταν η ανακοίνωση ένδραξης μελέτης σκοπιμότητας για δύο σιδηροδρομικά τμήματα της Πελοποννήσου, το τμήμα Καλαμάτα Μεσσηνή Διαβολίτσα αλλά και το τμήμα Κόρινθος Άργος Ναύπλιο. Στόχος είναι σταδιακή επαναφορά δρομολογίων με επιβατικό αλλά και τουριστικό χαρακτήρα. Τώρα χαιρετισμό απίθυνο ο Δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΠΕΒ Πελοποννήσου Θανάσου Βασιλόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι το τελευταίο διάστημα η συζήτηση για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου έχει περάσει από το επίπεδο των διαπιστώσεων σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς όπως ανέφερε, η μεγάλη συμμετοχή των πολιτών σε εκδηλώσεις που έχουν γίνει στον σιδηροδρομικό σταθμό αποδεικνύει και την αγάπη αλλά και τη λαχτάρα της τοπικής κοινωνίας να δει και πάλι το τρένο να επιστρέφει στην καθημερινότητα της πόλης. Να σου πω ότι πρόσθεσε ότι ο σιδηροδρόμος αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ιστορίας όχι μόνο της Καλαμάτας αλλά της Πελοποννήσου, ενώ επισήμανε ακόμη πως η λειτουργία ενός προαστιακού δικτύου θα μπορούσε να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη περιοχής, ενισχύοντας τις μετακινήσεις, τον τουρισμό και την βιώσιμη κινητικότητα. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν αυτές οι μελέτες, να μην μείνουν μόνο στα χαρτιά και ελπίζουμε σύντομα, Ειρήνη, να
0: μπει στις ράγες.
1: Και πάλι στις ράγες Πελοποννήσου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ολοκληρώθηκε για την τρέχουσα περίοδο η υλοποίηση του έργου που έχει να κάνει με τον τέχνικ το εμπλουτισμό υπόγειων υδροφόρων σχηματισμών στο αργολικό πεδίο. Η χρηματοδότηση έγινε από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Πρόκειται φυσικά για ένα σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με την άρδευση αλλά και με τη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων. Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μα γραμμή. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι. Υδάτινοι πόροι που πραγματικά σε λίγο θα είναι δυσέβρετοι.
2: Γεια σα, πραγματικά. Κυρίες και κύριοι Ειρήνη, το έργο υλοποιήθηκε με επιστημονική παρακολούθηση και με τη συνδρομή του Γενικού Οργανισμού Εγγύων Βελτιώσεων Άργων Ναυπλίας και των τοπικών εκεί το ΕΒ για την εποπτεία της λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων και την κατανομή του νερού εμπλουτισμού στα σημεία εφαρμογής. Αξιοποιήθηκαν πλεονάζουσες ποσότητες νερού από την πηγή στο κεφαλάρι του Άργους, η ποιότητα του οποίου πληρεί τα όρια της ανθρώπινης κατανάλωσης, με συνολικό όγκο που ανήλθε σε περίπου 5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Θυμίζω ότι αυτούς τους χειμερινούς μήνες είχαμε αρκετές βροχοπτώσεις, άρα αυτές ευνόησαν το τεχνητό εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα. Η περιφέρεια λοιπόν καλεί και ιδιώτες, ιδιοκτήτες υδροελεκτικών σημείων και το σύνολο των ΤΟΕΒ που δραστηριοποιούνται εντός των αδειοδοτημένων ορίων εφαρμογής του έργου να συμμετέχουν πιο ενεργά την επόμενη περίοδο, ώστε να προχωρήσει η αξιοποίηση της συγκεκριμένης δράσης. Ο εμπλουτισμός έγινε με αφορμή, όπως είπα, και τα πολλά νερά φέτος, κάτι πολύ σημαντικό για την αργολίδα και τους αγρότες. Στόχος, ειρήνη, η κάλυψη των αναγκών του πρωτογενούς τομέα και η βιώσιμη αξιοποίηση των όποιων διαθέσιμων υδάτινων πόρων.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής για να μας πει τις εξελίξεις τώρα από τη συνάντηση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με τον Ομάρχη από το Κόρτζαλι της Βουλγαρίας. Καλό σου μεσημέρι, Γιάννη.
22: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η συνάντηση των δύο ανδρών πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Κομωτινή. Με γνώμονα την κοινή διαπίστωση ότι οι δύο περιοχές διαθέτουν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και μπορούν να αναπτύξουν συνέργειες που θα συμβάλλουν στην προβολή και στην ανάπτυξή τους. Οι κύριοι Τοψίδες και Νικόλοφ αναφέρθηκαν καταρχάς στις προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας τους στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού, με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να εστιάζει στις δυνατότητες σχεδιασμού κοινών πολιτιστικών δράσεων που μπορούν να συσφίξουν τις σχέσεις των τοπικών κοινωνιών και να αναδείξουν την πολιτισμική κληρονομιά της διασυνοριακής περιοχής. Σε αυτό το πνευμά, ο κ. Τοψίδης έθεσε και το θέμα της αξιοποίησης του Μεγάλου Μουσικής Κομωτινής ως σημείο αναφοράς για τη φιλοξενία εκδηλώσεων, φεστιβάλ, συναυλιών με τη συμμετοχή φορέων και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Πάντα στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Νικόλοβ από την πλευρά του γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αιτηθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας του την άρση της απαγόρευσης διέλευσης λεωφορείων από το συνοριακό σημείο Νυμφέας Μακάζα για μετακινήσεις ειδικού σκοπού όπως είναι ο πολιτισμός. Παράλληλα, οι κύριοι Τοψίδης και Νικόλο έδωσαν έμφαση στη σημασία της διασυνοριακής συνεργασίας σε ζητήματα πολιτικής προστασίας και διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων όπως είναι οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες και η ζωονόση. Οι δύο αυτοδιοικητικοί ειρήνη συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτό τον διάβλο επικοινωνία τους, με κοινό στόχο, όπως υπογράμμισαν, την ενίσχυση της συνεργασίας, της ανάπτυξης και της ευημερίας των τοπικών κοινωνιών που εκπροσωπούν. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και από την Κομωτινή να πάμε τώρα στη Σάμο, τον πολιτιστικό σχεδιασμό της Δημοτικής. Και από την Κομωτινή να πάμε τώρα στη Σάμο,

0: 40.000 είναι ο προϋπολογισμός για το 2026 και περιλαμβάνει τόσο τη διοργάνωση εκδηλώσεων όσο και τις επιχορηγήσεις αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων. Τώρα στον προγραμματισμό της νέας χρονιάς περιλαμβάνονται δράσεις για την Παγκόσμια ημέρα μουσικής στα Ιερέα Πυθαγόρια, η Λευκή Νύχτα, εκδηλώσεις για την αυμαχία της Σάμου, η αδελφοποίηση με τον Δήμο Δοξάτο, συναυλίες με γνωστούς καλλιτέχνες, καθώς και ειδική τιμητική εκδήλωση για τους συντελεστές του περιοδικού Απόπλους μετά τη βράβευσή τους από την Ακαδημία Αθηνών.
1: Ναι.
0: Ιδιαίτερη τώρα αναφορά έκανε επίσης στην συμμετοχή της Σάμου στο δίκτυο πόλων του Αποστόλου Παύλου, εκτιμώντας ότι η πρωτοβουλία μπορεί να συμβάλλει στην ανάδειξη των θρησκευτικών μνημείων του νησιού και την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού. Τώρα για τις κριτικές. Για την κριτική η οποία υπήρξε από πλευράς αντιπολίτευσης, αλλά όχι μόνο, και από τους πολίτες γενικότερα.
1: Και να κλείσουμε,
0: γιατί,
1: χάρη.
0: Ξέρετε, όταν... Ναι, δεν ξέρω, με ακούτε.
1: Σ' ακούμε, ναι.
0: Ναι. Λέω, η κριτική λοιπόν που δέχτηκε είχε να κάνει περισσότερο με τις δαπάνες αυτή την εποχή, που ξέρετε ότι, ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα όσον αφορά στην καθημερινότητα των πολιτών. Η απάντηση ήταν ότι σε παλαιότερα χρόνια δίναμε πολλές περισσότερες πιστώσεις για μια και μόνο εκδήλωση. Παράδειγμα, η προβολή ενός προτζέκτορα για την ναυμαχία της Σάμου, που στήχησε 18.000, ενώ σήμερα με 18.000 γίνονται κάποιες εκδηλώσεις σε πολλά χωριά από τη Σάμο. Έκλεισε λοιπόν λέγοντας ότι ο πολιτισμός θα μπορέσει να κινηθεί σωστά μέσα στο καλοκαίρι και οι πιστώσεις αυτές οι οποίες δίνονται δεν είναι μόνο γι' αυτό, αλλά είναι και για άλλες επιχορηγήσεις οι οποίες μπαίνουν επιπρόσθετα μέσα σε αυτό. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα, πάνω από 1.300 θεατές κατέκλυσαν το χώρο της εκδήλωσης της ΕΡΤ στα Ιωάννινα και ήσαν μια μαγική βραδιά γεμάτη συγκίνηση, αναμνήσεις και τιμή στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την δημόσια ραδιοτηλεόραση. Η εντυπωσιακή προσέλευση του κοινού που ξεπέρασε κάθε προσδοκία έδωσε έναν ξεχωριστό παλμό στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της ΕΡΤ, εκπροσώπων φορέων και πλήθους πολιτών, επιβεβαιώντας βέβαια την διαχρονική σχέση της ΕΡΤ με την κοινωνία και την ελληνική περιφέρεια. Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι. Πραγματικά εντυπωσιακή εκδήλωση.
2: Καλησπέρα. Όντως ήταν μια βραδιά που θα μείνει πολύ χαραγμένη στη μνήμη όσων παρακολούθησαν εχθές στην ΕΡΤ Ιωάννια το βράδυ της Δευτέρας. Ο αύριος χώρος του Μουσείου Αργυροτεχνίας γέννησε ασφυκτικά περισσότερο από 1.300 θεατές, οι οποίοι κατέκλυσαν το χώρο για να συμμετέχουν σε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εκδήλωση αφιερωμένη στα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης και στα 77 χρόνια λειτουργίας του περιφερειακού σταθμού της ΕΡΤ Ιωαννίνων. Η ανταπόκριση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα συγκίνησης, πολιτισμού και γιορτής. Άνθρωποι κάθε ηλικίας έδωσαν το παρόν σε μια βραδιά που ανέδειξε τη διαχρονική σχέση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης με την Ήπειρο και τους ανθρώπους της. Την εκδήλωση άνοιξε ο προϊστάμενος της ΕΡΤ Ιωαννίνων, Παναγιώτης Τζόκας, καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους και ευχαριστώντας το κοινό για τη συγκλονιστική παρουσία του. Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλου, ο οποίος αναφέρθηκε στον εξυγχρονισμό και τη νέα εποχή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, δίνοντας όμως ιδιαίτερη έμφαση στους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από κάθε επιτυχία. Ο εξοπλισμός και η τεχνολογία είναι σημαντικά εργαλεία, όπως οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν τις επιτυχίες. Όμως είναι οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν τις επιτυχίες, σημείωσε χαρακτηριστικά, αποσπάζοντας το θερμότερο χειροκρότημα του κοινού. Ιδιαίτερη συγκινητική ήταν η στιγμή των τιμητικών βραβεύσεων. Ο κ. Παναγιώτης Τσόκας προσέφερε αναμνηστικό δώρο στον πρόεδρο της ΕΡΤ, ενώ στη συνέχεια ο κ. Παπαδόπουλος τίμησε τους συνταξιούχους εργαζομένους της ΕΡΤ Ιωαννίνων, αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά τους στην ενημέρωση και τη λειτουργία του περιφερειακού σταθμού. Πρόσωπα που επηρέτησαν επί δεκαετίες στη δημόσια ραδιοτηλεόραση βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο, μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης και αναγνώρισης. Το αποκορύφωμα της βραδιάς ήρθε με τη μουσική. Το πολυφωνικό συγκρότημα Ίνορο, ο αγαπημένος υπηρώτης ερμηνευτής Δημήτρης Ιφαντής και η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια σπάνια μουσική συνάντηση, όπου η υπηρώτικη παράδοση συνομίλησε με το συμφωνικό ήχο. Το αποτέλεσμα ήταν καθηλωτικό. Οι μελωδίες της Ηπείρου ταξίδεψαν το κοινό, το οποίο ανταπέδωσε με παρατεταμένο χειροκρότημα και εμφανή συγκίνηση.
1: Πάρα πολύ ωραία πραγματικά η εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.

0: Η 12η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτών παρουσιάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας και η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η 12η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτών, ο κορυφαίος θεσμός ανάδειξης της σύγχρονης εγχώριας δημιουργίας, φιλοξενείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας έως τις 30 Ιουλίου, αποτελώντας μια σημαντική συνδιοργάνωση της εφορίας αρχαιοτήτων Αχαΐας, του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής και του Τμήματος Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Στην εντυπωσιακή αυτή έκθεση, την οποία επιμελούνται οι επίκουροι καθηγητές Αλεξάνδρα Στράτου και Θάνος Ζαγορίσιος, παρουσιάζονται 51 διακεκριμένα υλοποιημένα και μη έργα, όπως αυτά αξιολογήθηκαν από πενταμελή κριτική επιτροπή. Το κοινό έχει τη μοναδική ευκαιρία να δει από κοντά πάνω από 40 αρχιτεκτονικά προπλάσματα, σχέδια, φωτογραφίες, τρισδιάστατες απεικονίσεις, αναλυτικά κείμενα καθώς και βίντεο των ίδιων των δημιουργών που αναλύουν τον σύγχρονο ρόλο και τις προκλήσεις της αρχιτεκτονικής επιστήμης. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακριβώς στις 2 ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: αρχαία γαλήνη, ισορροπία, ευεξία, όζων, σώζων, εαυτό σωθήτο και ζωή χαρισάμε.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Για τις κάλπες ο Πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός. Κοιτάζουμε προς το 2027 για τις εκλογές. Τόνισε πριν από λίγο, μία ημέρα μετά τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Μάλιστα, σχολιάζοντας την εκτίμηση του ChatGPT που έγινε κατά τη διάρκεια εκδήλωση για τα 6 χρόνια του gov.gr, ανέφερε ότι σωστά απάντησε το ChatGPT. Δηλαδή, πάμε για το 2027. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 3η-9 Ιουνίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντελανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το ψηφιακό άλμα της χώρας και τη μεταμόρφωση της σχέσης κράτους-πολίτη, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του με αφορμή τη συμπλήρωση 6 ετών από τη λειτουργία του gov.gr. Παρουσίασε τον απολογισμό της κυβερνητικής πολιτικής στην ψηφιακή διακυβέρνηση και σχεδιάγραψε τα επόμενα βήματα με αιχμή τη τεχνητή νοημοσύνη. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Η οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Ιγυαλίας, όπου μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος στο σπίτι τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Στο σημείο, ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας και αναμένεται ιατροδικαστής. Διεκόπη νωρίτερα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ηλιούπολη, στην οδό Πίνδου, από το ύψος του οδού Αναξαγόρα, έπειτα από πρόσκληση φορτηγού σε κολόνα. Προβλήματα σε 6 σταθμευμένα οχήματα και 3 οικίες. Σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι αυτή θα εμποδίσει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγήσει σε άμεσο άνοιγμα του Συνότου Ορμούς. Ζημιά σε αρχαιολογικό χώρο στην Τύρο, στην Νότιο Λίβανο, από Ισραηλινό βομβαρδισμό. Θανατηφόρο τροχαίο το πρωί στα Μάλγαρα, 70χρονη χάσε τη ζωή της και ο σύζυγός της τραυματίστηκε σοβαρά, όταν τα λύκα που μετέφερε σιδερόβεργε συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που επέβαιναν υπό αδιευκρίνησες συνθήκες. Και τέλος, σχεδόν έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 32 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από όλα τα μέτωπα στο εσωτερικό πεδίο είναι καταιγιστικές πραγματικά οι εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Γιατί αισιόδοξη για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν μέσα σε επόμενες 2 με 3 ημέρες, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, παρά την επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός μετά τη μεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, συνεχίζονται τόσο οι Ισραηλινές επιθέσεις Νότιο Λίβανο, όσο και τα πλήγματα της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ. Πάμε στην αίθουσα συντάξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα Διεθνή Πρακτορία Κοίταξη, να μας ενημέρωσει και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Μιλάμε για μια κατάσταση που παραμένει εύθραυστη σε όλη τη Μέση Ανατολή. Έλενα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, εξαιρετικά εύθραυστη. Παρόλα αυτά, το είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες, παρόλα αυτά ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε και πάλι αισιόδοξος για την επίτευξη μιας συμφωνίας με το Ιράν και μάλιστα, όπως είπες και εσύ Γρηγόρη, και είπε και ο Αμερικανός Πρόεδρος, μέσα στις επόμενες 2 με 3 ημέρες. Μιλάει ο Αμερικανός Πρόεδρος για μια συμφωνία που θα αναφέρει ότι δεν θα υπάρξει δυνατότητα για το Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και επίσης είπε ότι όταν υπογραφεί αυτή η συμφωνία τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μέσα στις επόμενες ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας αυτής. Είπε επίσης στις διάφορες δηλώσεις που έκανε ότι η απαγόρευση της διέλευσης από τα ιρανικά λιμάνια, η αμερικανική απαγόρευση λειτουργεί και στερεί από το Ιράν πολύ σημαντικά έσοδα και αυτή η πίεση λειτουργεί. Και επίσης είπε ότι μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να κηρύξουν μία νίκη, ολοκληρωτική νίκη, μέσα στις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες. Βεβαίως να πούμε ότι το CNN επισημαίνει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος μέτρησε τις φορές που έχει πει συγκεκριμένα από τα μέσα Μαρτίου ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία και αυτό το έχει πει σύμφωνα με το CNN 37 φορές και βεβαίως δεν καταλήξαμε σε συμφωνία. Τα μηνύματα που έρχονται από την Τεχεράνη επίσης...
5: Άλλες 37 φορές στο προηγούμενο διάστημα, έτσι?
6: Το προηγούμενο διάστημα, ότι αυτή ήταν 37η φορά που είπε ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Από την Τεχεράνη τα μηνύματα που έρχονται είναι σε διαφορετικό τόνο. Το Ιράν λέει βεβαίως ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, λέει ότι υπάρχει ένα έντονο κλίμα δυσπιστίας μετά και τις τελευταίες εξελίξεις και με το Ισραήλ. Και επίσης θέτει τις κόκκινες γραμμές του που παραμένουν αμετακίνητες και για τις γενικότερες συγκρούσεις στην περιοχή. Να σου πω ότι σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι στο τηλεφώνημά του με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου του ανέφερε ότι το Ισραήλ κινδυνεύει να μείνει μόνο του απέναντι στο Ιράν αν συνεχίσει τα χτυπήματα. Η κατάπαυση του πυρός επετεύχθη με την μεσολάβηση του Αμερικανού Πρόεδρου. Ωστόσο, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στο Νότιο Λίβανο όσο συνεχίζονται τα χτυπήματα της Χεζμπολάχ. Και αυτό βεβαίως είναι ένα κομβικό σημείο γιατί το Ιράν λέει ότι πρέπει να σταματήσει η σύγκρουση και η σύγκρουση στον Λίβανο για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, να καταλήξουν οι δύο πλευρές στο μνημόνιο κατανόησης. Τώρα να σου πω επίσης ότι υπήρξε και η συντριβή ενός επιθετικού ελικοπτέρου, αμερικανικού επιθετικού ελικοπτέρου Απάτσι κοντά στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με μια τελευταία δήλωση εκπροσώπου της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης στο Reuters, τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από ένα αμερικανικό ναυτικό drone. Ωστόσο, μέχρι στιγμής ούτε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση αλλά ούτε και ο Αμερικανός Πρόεδρος όταν ρωτήθηκε και είπε ότι τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και ασφαλή, δεν έχουν πει το λόγο της συντρίσης του ελικοπτέρου. Αν δηλαδή καταρρίφθηκε από εχθρικά πυρά ή αν υπήρξε κάποιο μηχανικό πρόβλημα. Την ίδια ώρα να σου πω ότι στον Λίβανο, όπως είπαμε, συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις και μάλιστα θα λέγαμε ότι κλιμακώνονται, καθώς υπήρξε εντολή εκένωσης της Τύρου και μάλιστα αυτή τη φορά ολόκληρης της πόλης, συμπεριλαμβανομένης της χριστιανικής συνοικίας, που μέχρι στιγμής δεν είχε βομβαρδιστεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις και εκεί είχαν καταφύγει πολλοί άνθρωποι από άλλες περιοχές της πόλης. Αυτή τη φορά όμως εκδόθηκε εντολή εκένωσης και για αυτή την συνοικία και μάλιστα ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησαν ήδη βομβαρδισμοί εκεί. Τις προηγούμενες ώρες στην περιοχή έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 5 άνθρωποι.
5: Μακάρι αυτή η 37η φορά να είναι η τυχερή και να το εννοεί ο Ντόναλντ Τραμπ και να τελειώσουν όλα πολύ σύντομα σε 2-3 μέρες, να έχουμε ένα τέλος σε αυτόν τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, για τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, τα προηγούμενα 24 ώρα μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγου, τόνισε ότι είναι θέμα γοήτου η πρόσφατη ένταση στη Μέση Ανατολή και προαπαιτούμενο για την ειρήνευση.
7: Αυτό που έγινε τις δύο τελευταίες μέρες μπορεί να σας φάνει περίεργο, αλλά εγώ θεωρώ ότι διευκολύνει το να καταλήξω σε συμφωνία, διότι επιδεικνύουν τη σκληρότητα που πρέπει και απαιτεί το σκληροπυρηνικό ακροατήριο κάθε χώρας. Ναι. Δηλαδή, προαπαιτούμενο για την ειρήνευση είναι να υπάρχει η διατήρηση του γοήτρου της χώρας.
8: Ναι.
7: Δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν κράτησε το Ιράν το γοητρό του ή δεν κράτησε το Ισραήλ το γοητρό του. Απαντήσανε, δεν αφήσαν τα πράγματα να πέσουν έτσι στο κενό και τώρα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, εάν κάποιες ηγεσίες θέλουν, γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει 100% να ναι. προχωρήσουν σε ειρήνευση.
5: Λοιπόν, τι έχουμε να περιμένουμε τώρα από εδώ και πέρα και πόσο κοντά είμαστε σε ένα τέλος όλα αυτά? Να ακούσουμε την εκτίμηση που έκανε εδώ στο News Radio 105,8 ο Γαβρίλ Χαρίτος, είναι ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ και του Ισραηλινού Ινστιτούτου Μπεν Γκουριόν. Μίλησε στην Ευαγγελία Μπαρατζή και τον Δημήτρη Τακία, να τον ακούσουμε.
7: Η σημερινή κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, είναι σαφές ότι η αμερικανική πλευρά έχει πιέσει και τις δύο πλευρές, άμεσα τους Ισραηλινούς, εμέσως διά των διαπραγματευτών στο Πακιστάν, στο Ομάν και στο Κατάρ προς το Ιράν, ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η ίξης αφήξης ατμόσφαιρα που επικρατεί στην περιοχή. Ανά πάσα στιγμή η σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν θα μπορούσε να επαναληφθεί και να λάβουμε και υπόψη ότι υπάρχει και δεν έχει αναιρεθεί η δήλωση των φρουρών της επανάστασης ότι ναι μεν θα σταματήσουν και έχουν σταματήσει οι επιθέσεις από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, εάν όμως το Ισραήλ θα συνεχίσει να χτυπάει τον Λίβανο, τότε θα συνεχιστούν οι επιθέσεις.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Να έρθουμε τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται βεβαίως στους ρυθμούς των αλλαγών στο κυβερνητικό σχέμα, στους ρυθμούς του μήνυ ανασχηματισμού. Στο γεγονός ότι η τεχνολογία μπορεί να αντιμετωπίσει τις αιστείες διαφθοράς που βρίσκονται πίσω από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ειδική επετειακή εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης για τα 6 χρόνια του gov.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας την εκτίμηση του ChatGPT που έγινε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ανέφερε ότι οι εκλογές στην Ελλάδα θα γίνουν το 2027. Σωστά, όπως είπε, απάντησε ως προς το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
9: Κοιτάζοντας και προς το 2027, κύριε Παχλιμίτζο, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους και του τρόπου με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί τελικά με τους πολίτες.
5: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και το σχετικό απόσπασμα. Άγι, σωστά απάντησε το ChatGPT, είπε ο Πρωθυπουργός, ως προς το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι για μένα και όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, ειδικά για τις εκλογές του 2027, υποστήριξε πως οι πολίτες θα αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα. Η τεχνολογία, τον ακούσαμε να το αναφέρει, και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει ενέω την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2027, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως η χρήση τεχνολογίας έχει ιδεολογικό πρόσημο, έχει σκοπό να αντιμετωπίσει τους πολίτες ισότιμα, ανέφερε. Χαρακτηριστικά μιλώντας στη συγκεκριμένη εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Ψηφιακή Επανάσταση είπε ένα άλμα λογοδοσίας και βαθιάς δημοκρατικής ευθύνης. Και ανατρέχοντας μάλιστα την περίοδο που ήταν ο ίδιος υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης, είπε πως επί της ουσίας αυτός ο τίτλος ήταν ένα γράμμα κενό, ένας τίτλος υπουργείου που ήταν αδύνατο να χαράξει μια ολιστική στρατηγική ώστε η τεχνολογία να γίνει καταλήτης και να αλλάξει το κράτος. Μάλιστα, συνέδεσε τον ψηφιακό μετασχηματισμό με τη συνολική αλλαγή του κράτους, υπογραμμίζοντας πως το government.gr απέδειξε πως στην πράξη πως η τεχνολογία μπορεί να μεταβάλει την καθημερινότητα σε καθημερινή σχέση των πολιτών με το δημόσιο. Έγινε καταλήτης, είπε, για να αλλάξει το κράτος και ανέφερε πως η ψηφιακή μετάβαση δεν αφορά μόνο την ταχύτερη εξυπηρέτηση, αλλά και το σεβασμό και το χρόνο του πολίτη, την εξοικονόμηση πόρων, καθώς και ιδιαίτερα την αντιμετώπιση φαινόμενων αδιαφάνειας και διαφθοράς. Όπως είπε, πίσω από κάθε περίπλοκη διαδικασία, κάθε περιττό χαρτί, μπορεί να κρύβεται μια μικρή αιστεία διαφθοράς και τελετειακών σχέσεων, και έφερε ως παράδειγμα τη διαδικασία έκδοσης των συντάξεων, σημειώντας πως όταν οι συντάξεις.
5: Μεγάλη πληγή για χρόνια αυτό το παράδειγμα, έτσι κι αλλιώς. Έχει ταλαιπωρήσει πολύ κόσμο, Άγιε.
10: Ακριβώς, και ήταν όντως μια αιστεία διαφθοράς και αποδειχθεί από τις διάφορες έρευνες. Όταν οι συντάξεις επεκδίδονται σε ένα μήνα και όχι σε τρία χρόνια, δεν υπάρχει κανένας λόγος για όποια παρέμβαση ώστε η σύνταξη να εκδοθεί πιο γρήγορα. Ανέφερε δε πως η τεχνολογία συνιστά μια ευκαιρία για την Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει κάνοντας ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα και καλύπτοντας την απόσταση που μας χωρίζει από την υπόλοιπη Ευρώπη. Και όπως είπαμε και αρχικά, μιλώντας για την επόμενη μέρα, σχολίασε πως τα επόμενα βήματα έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία, δηλώνοντας πως η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, ανοίγει τεράστιες ευκαιρίες για να βελτιώσουμε με την παραγωγικότητα της δημόσιας διοίκησης.
5: Άγιε Μαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την αναφορά του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη σε αυτή την εκδήλωση για τα 6 χρόνια του gov.gr που διοργάνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και όπου είπε ότι πίσω από υποθέσεις διαφθοράς κρύβονται τέτοιες περιπτώσεις που η τεχνολογία μπορεί να τις αντιμετωπίσει. Για να τον ακούσουμε.
9: Ένα κράτος το οποίο σέβεται τον χρόνο του πολίτη, που δεν τον ταλαιπωρεί, τεχνολογία η οποία εξοικονομεί σημαντικούς πόρους, τεχνολογία η οποία αξιοποιείται για να αντιμετωπίσει και ζητήματα διαφάνειας ή διαφθοράς πίσω από κάθε χαρτί το οποίο πραγματικά δεν χρειάζεται, πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται και μια μικρή αιστεία διαφθοράς ή πελατειακών σχέσεων. Και όσο αυτές οι διαδικασίες απλοποιούνται, όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα απρόσωπο και φιλικό, γιατί μπορούν και τα δύο να συνυπάρχουν, τόσο αντιμετωπίζουμε και τέτοια φαινόμενα με αποτελεσματικότητα και με μία, θα έλεγα, πίστη στην δέσμευση την οποία δώσαμε να επιβάλλουμε αυτήν την έννοια της νομιμότητας παντού. Όταν, για παράδειγμα, οι συντάξεις εκδίδονται σε ένα μήνα και όχι σε τρία χρόνια, αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό της ψηφιοποίησης της διαδικασίας, δεν υπάρχει κανείς λόγος για πολιτική παρέμβαση ώστε η σύνταξη να εκδοθεί πιο γρήγορα. Όταν οι κλήσεις πια επιδίδονται ηλεκτρονικά σε όποιον έχει παραβεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πάλι εκλείπει ο λόγος για να γίνει μια πολιτική παρέμβαση. Η τεχνολογία, έτσι όπως εφαρμόζεται από αυτήν την κυβέρνηση, έχει ένα ιδεολογικό πρόσωπο. Είναι μια τεχνολογία η οποία έχει ως σκοπό να αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες ισότιμα. Οι πολίτες, ασχέτως των πολιτικών τους, των κομματικών τους επιλογών, αναγνωρίζουν στο gov.gr ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα το οποίο έχει γίνει στην πατρίδα μας, πολύ μεγαλύτερο πρέπει να σας πω από τα ψηφιακά άλματα που έχουν κάνει πολλές άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Και την ώρα λοιπόν που ο Πρωθυπουργός έλεγε αυτά, έστελνε αυτά τα μηνύματα από το βήμα του συνεδρίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μπαρινάκης μιλούσε εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, όπου τοποθετήθηκε για όλα τα μεγάλα θέματα, για τον ανασχηματισμό, για την οικονομία, την ακρίβεια, την εξωτερική πολιτική, μέχρι και τις εξελίξεις στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Και βέβαια, μεταξύ άλλων, έστειλε σαφές μήνυμα ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, απορρίπτοντας τα σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.
8: Είναι εντελώς λάθος και δεν έχει και καμία βάση να συνδέεται ο χρόνος των εκλογών με την παραμονή, την αποχώρηση ενός ανθρώπου όπως εγώ που κάνει μια δουλειά σοβαρή, εννοείται, που χαρακτηρίζεται από πολλούς ηλεκτρική καρέκλα, εν πάση περιπτώσει είναι και μεγάλη ευθύνη να εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Για όλα αυτά, κάθε μήνας παραπάνω είναι σημαντικός. Και δεν θα βάλουμε στο ζύγι την ανάγκη μας να πείσουμε την κοινωνία ότι τελικά αυτά τα οποία τους λέγαμε το 23 τα εννοούσαμε, γιατί αυτή είναι μια σχέση εμπιστοσύνης που πολύ δύσκολα χτίζεται και πολύ εύκολα γκρεμίζεται, με οποιοδήποτε άλλο πειρασμό.
5: Λοιπόν, πάμε στην. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάχτη Νότιανιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τη συνέντευξη και φυσικά τις δικές του πληροφορίες, γιατί είμαστε ενώ την επομένη των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον ακούσαμε, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, κάτι που είπε, με το λέω ξεκάθαρο τρόπο, και ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου νωρίτερα για την τεχνολογία. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, το βελάκι, για να μείνουμε και λίγο σε μπασκετικό περιβάλλον, ναι, ρίχνει στο 27, όπως εδώ που τα λέμε πρέπει να παραδεχτούμε ότι από την αρχή επιμένει η κυβέρνηση.
5: Βέβαια, ναι.
11: Αλλά ξέρεις, υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία δεν πρέπει να αναγγέλλονται στην πολιτική. Τρία λέγανε οι παλιοί. Η υποτίμηση, πλέον υποτιμήσεις δεν έχουμε, ευτυχώς, χάρη του ευρώ, ο ανασχηματισμός και οι πρόεδρες εκλογές. Οι πρόεδρες εκλογές δεν μπορούν να αναγγέλλονται και άρα όλοι επιμένουν για το 27 και οι δικές μου πληροφορίες, το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι το βελάκι δείχνει προς το 27. Βεβαίως ποτέ δεν ξέρει κανείς. Αλλά έχω επαναλάβει, Γρηγόρη, ότι στην Ελλάδα που κατά μέσο όρο ανά 2,5 χρόνια γίνονται εκλογές μετά το 1974, οποτεδήποτε μετά το Σεπτέμβριο γίνουν εκλογές, μετά τη ΔΕΘ, δεν θα είναι και τόσο πρόωρες.
5: Ναι.
11: Αυτό. Σε σχέση, και με,
5: σε σχέση με το μοντέλο που είχαμε τόσα χρόνια, έτσι. Ναι.
11: Ναι, σε σχέση με το μοντέλο που είχαμε τόσα χρόνια. Αλλά θυμίζουμε ότι εμείς οι πολιτικοί συντάκτες όλο μοιραζόμαστε και φτιάχνουμε σενάρια περί πρόωρων εκλογών ή ανασχηματισμού. Αν και κάνουμε αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας έχει διαψεύσει και το 23. Δηλαδή, οι πειρασμοί υπήρξαν το 20 και με τον κορονοϊό και με το. Με το ταραγμένο Αιγαίο τότε με την Τουρκία δεν άκουσε εισηγήσεις μάλλον ο Πρωθυπουργός, για να είμαι πιο κόσμιος, που λέγανε να εκμεταλλευτεί το θετικό περιβάλλον και επιβεβαιώθηκε, πήγε στην τετραετία και κέρδισε θριαμβευτικά και τώρα προς τα εκεί πάμε. Να το συνδέσω αυτό με τον ανασχηματισμό που κατά μια παράδοξη συνθήκη προαναγγέλθηκε, τον περιμέναμε την Πέμπτη και μας ευνηδίασε, κάνοντας τον μία ώρα μετά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ανακοινώνοντας τις σημειακές αλλαγές, τις συμπληρώσεις στην κυβέρνηση. Εάν πραγματικά αυτές, έστω αυτές οι λίγες αλλαγές ανακοινώνονταν την Πέμπτη, τότε θα είχαμε το παράδοξο φαινόμενο να έχει προαναγγελθεί ένας ανασχηματισμός. Λοιπόν, ούτε ο ανασχηματισμός προαναγγελθήκε. Εκλογές το 2027 επιμένουν λοιπόν και ο
5: Και εκεί στον ασχηματισμό τα σενάρια έπεσαν έξω και για το εύρος βεβαίως και για το χρόνο που ανακοινώθηκε. Έτσι.
11: Ναι, γιατί για είπαμε, εμείς είμαστε σεναριογράφοι, ναι, έτσι, δημοσιογράφοι μας, αρεσκόμεθα να γράφουμε πολιτικά σενάρια και φάνταστα μερικές φορές που το εύρος αυτών για τις αλλαγές που υποτίθεται θα γίνονταν είχε φτάσει, το είχαμε ξεχυλώσει. Να παραδειχτούμε. Σκαραμπόλες, λες και παίζαμε μπιλιάρδο, τις είχαμε στην καθημερινότητά μας.
5: Εξάλλου, όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στον κόσμο σε αυτή την περίπτωση τον ενδιαφέρει η αποτελεσματικότητα. Έχει όχι το πώς και το πότε και τα σενάρια και τα ονόματα.
11: Έτσι. Και η αποτελεσματικότητα και όχι η αλλαγή των ονομάτων. Είναι μια χαρακτηριστική αποστροφή από τη σημερινή συνέντευξη του Παύλου Μαρινάκη. Από αυτήν τη συνέντευξη, εγώ να κρατήσω να μου επιτρέψει, Γρηγόρη, το γεγονός ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απορρίπτει τις αιτιάσεις περί δεξιού προφίλ ή δεξιάς ατζέντας, είπε απέναντι στη δεξιά ατζέντα υπάρχει συνεπής ατζέντα και υπεραμείνθηκε του κ. Μαρκόπουλου και του κ. Σιμόπουλου. Ήταν τα δύο πρόσωπα τα οποία είχαν περισσότερο από όλους δεχτεί τα πειρά, ότι είναι σκληρή η δεξιά, ας πούμε έτσι, λέγοντας ότι δεν κρύφτηκαν ποτέ, βγήκαν μπροστά και έδωσαν μάχες για την παράταξη. Ο κ. Σιμόπουλος αντικατέστησε στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, τον κ. Μαρκόπουλο, ο οποίος αναβαθμίστηκε έτσι περαιτέρω από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Έγινε υφυπουργός οικονομικών χθες το μεσημέρι, στις εισαλλαγές τις χθεσινές. Υπήρξαν επιθέσεις αυτούς που εξαπλούν, αρέσκονται στις ψευδοπατριωτικές, όπως χαρακτήρισε ο Παύλος Βαρνάκης, κορώνες. Και θύμισε όχι μόνο το εξοπλιστικό πρόγραμμα απέναντι σε όλα αυτά, το τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα Μπελαρά, Ραφάλ, Αραβάτσου, F-16, F-35 και τα λέγοντα των ενόπλων δυνάμεων, αλλά σημείωσε, υπογράμμισε ο Παύλος Παυνάκης, υπογράψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε δημοσίως το ζήτημα της άρσης του Κάζος Μπέλ. Κανένας άλλος πρωθυπουργός μας υπενθύμησε, ο Πάνος Βαρνάκης δεν το είχε θέσει. Και τώρα ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι οι συνάδελφοι τον ρώτησαν αν επιλέγει η κυβέρνηση τον Αλέξη Τσίπρα ως αντίπαλο, διότι έγιναν αναφορές κατά τη συζήτηση που είχε σήμερα το πρωί στην Earth News με το στην θητεία του Αλέξη Τσίπρα, κυρίως για τα οικονομικά πεπραγμένα όταν ήμασταν 27η στην Ευρώπη.
5: Και είναι και ένα επιχείρημα που προβάλλει το Πασόκ αυτό, δηλαδή ότι από το Μαξίμου έχουν επιλέξει τον Αλέξη Τσίπρα ως βασικό αντίπαλό τους.
11: Η απάντηση είναι ότι αν επιλέγαμε αντίπαλο θα είχαμε χάσει από τα πολιτήρια. Απορρίπτει αυτή την αιτία, δεν επιλέγει αντίπαλο, αλλά όταν η κυβέρνηση, τουλάχιστον έτσι λένε επίσημα οι κυβερνητικές πηγές, αλλά όταν έρχεται συζήτηση στον Αλέξη Τσίπρα, η υπενθύμηση της θητείας του, όταν ήμασταν 27 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στα οικονομικά δεδομένα, μετά και το τρίτο αχρίαστο μνημόνιο και την Κολοτούμπα που έκανε, αυτού θα επανέρχεται, η σύγκριση θα γίνεται. Άλλα λόγια, Γρηγόρη.
5: Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τον κόσμο λοιπόν τον ενδιαφέρει η αποτελεσματικότητα, ακούσαμε να λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε να θυμηθούμε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα.
8: Είναι μια δύσκολη άσκηση η σύνθεση της κυβέρνησης, γιατί ο Πρωθυπουργός σταθμίζει όλα τα δεδομένα και κυρίως την αποτελεσματικότητα. Είσαι υποχρεωμένος, εγώ είμαι ευγνώμων, αν δεν ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα είχα πάρει αυτές τις ευκαιρίες, όπως και πολλοί άλλοι νέοι. Υποχρεωμένος είσαι όποια ευκαιρία σου δίνεται να ανταποκριθείς. Να είμαστε αντάξει της εμπιστοσύνης του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά κυρίως αποτελεσματικοί. Τον κόσμο τόσο ή άλλως η εναλλαγή δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα, η αποτελεσματικότητα τον.
5: Και βέβαια ο κύριος Μαρινάκης απέρριψε τα σενάρια περί δεξιάς τροφής της κυβέρνησης, επισημένοντας ότι τα κριτήρια επιλογής προσώπων είναι αποτελεσματικότητα και η στάση τους σε κρίσιμες στιγμές. Πάμε να θυμηθούμε και το απόσπασμα που μίλησε για τα περί δεξιάς ατζέντα της κυβέρνησης.
8: Εγώ δεν ξέρω αν λέγεται δεξιά ατζέντα. Εγώ ξέρω πως λέγεται μια συνεπής ατζέντα απέναντι στο σύνολο των πολιτών και βέβαια των ανθρώπων που κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Μπορεί αυτά να μην τα έχουμε ντύσει με ψευτοπατριωτικές κορώνες. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να μην έχει επιλέξει να εμφανίζεται στο βήμα ή σε ένα μπαλκόνι ως ένας άλλος κολοκοτρώνης. Και αυτό αποτελεί και προσβολή στα ιστορικά μας σύμβολα και πρόσωπα, αλλά έχει επιλέξει με τις πολιτικές του να δώσει απαντήσεις. Νομίζω ότι όταν έρχεται η ώρα της κάλπης, για τη χώρα, για τους πολίτες, είναι πολύ πιο επωφελές αυτό παρά τα μεγάλα λόγια. Δεν υποτιμώ ούτε τις προθέσεις, ούτε τους στόχους, ούτε τον πατριωτισμό, πολλό δε μάλλον, όλων των πρωθυπουργών και όλων των κυβερνήσεων της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, αλλά όσα έγιναν επί Μητσοτάκη σε επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής δεν είχαν γίνει αθρηστικά από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις.
5: Λοιπόν, εντωμεταξύ σταθερά στην πρώτη θέση με ποσοστό 31,2% εμφανίζεται σε μία ακόμα δημοσκόπηση αυτή τη σύντερβιου Νέα Δημοκρατία, ενώ ως δεύτερο κόμμα παγιώνεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αναμορφώνοντας έτσι το πολιτικό σκηνικό. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο πολιτική μας δάχτυρα Λίνα Μπεθάνη.
12: Με μια νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political στην πρόθεση ψήφου και συγκεκριμένα στην ερώτηση αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει αύξηση της δύναμής της και ποσοστό 28,3%. Στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14,6%. Στην τρίτη θέση το Πασόκ με 12,2% και ακολουθούν Ελληνική Λύση με 7,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 7,3%, το ΚΚΕ με 4,1%, η Φωνή Λογικής 3,7%, Πλεύση Ελευθερίας 3%, Μέρα 25 2%, Δημοκράτες 1,8%, ΣΥΡΙΖΑ 0,6%, Νίκη 0,4%, Νέα Αριστερά 0,4%, άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 3,8%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων κινείται στο 10,3%. Στην εκτίμηση τώρα του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 31,2%, στην δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 14,7%, η Ελληνική Λύση με 8,2%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, ΚΚΕ 4,6%, Φωνή Λογικής 4%, Πλεύση Ελευθερίας 3,3%, Μέρα 25 2,5%, Δημοκράτες 2%, ΣΥΡΙΖΑ 0,6%, Νίκη 0,4%, Νέα Αριστερά 0,4%, Άλλο Κόμμα δηλώνει το 4%. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 8 Ιουνίου.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2:31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Οι επιστήμονες προσέγγισαν με σχετικά μεγάλη ακρίβεια την πηγή της προέλευσης της ισοσμίας του αέρα που παρατηρήθηκε κυρίως στην νότια προάστια της Αιγύπτου πριν από 20 μέρες. Θυμάστε, ήταν 19 Μαΐου του 2026, πριν από περίπου ένα μήνα, κάτι λιγότερο από ένα μήνα. Μεγάλες απορίες τότε, μεγάλη δυσαρέσκεια σε χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους εδώ στο Λεκανοπέδιο, κυρίως στα νότια προάστια, αφόρητη δυσοσμία σε πολλές περιοχές. Ωστόσο, η έλλειψη πραγματικών μετρήσεων μέσα από ένα δίκτυο για την ποιότητα του αέρα τους καθιστά επιφυλακτικούς από το να καταλήξουν σε ένα απόλυτα ασφαλές συμπέρασμα για την πηγή της προέλευσης της δυσοσμίας. Πάμε στην Κατερίνα Χρυσοφιλή, η οποία θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Είναι σαν να προσπαθείς να διερευνήσεις ένα έγκλημα χωρίς να έχεις βασικά στοιχεία για το πώς τελέστηκε όλο αυτό. Δηλαδή, σαν να έχουν εξαφανιστεί τα πιστήρια του εγκλήματος, με άλλα λόγια. Αυτό λένε οι επιστήμονες. Γι' αυτό υπάρχει μια επιφυλακτικότητα στο να πούν τι ακριβώς συνέβη, μάλλον. Καθώς δεν υπάρχει δίκτυο μέτρησης που έπρεπε εκείνη την ώρα να εντοπίσει το είδος του ρήπου, ώστε να μπορούν να πούν με βεβαιότητα πρώτα-πρώτα αν είναι τοξικός και κατά δεύτερον να μπορέσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια να προσεγγίσουν την πηγή. Ωστόσο, επειδή μεγάλο ενδιαφέρον έδειξε και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κοπέρνικους, που το Atmo Hub αποτελεί την πύλη, τον κόμβο ενημέρωσης για την Ελλάδα και για την ποιότητα του αέρα, προσεγγίστηκε το όλο ζήτημα με πάρα πολύ λεπτομερή στοιχεία και έγινε μια ακόμη πιο λεπτομερή, θα λέγαμε, μελέτη.
5: Και μάλιστα έχει μιλήσει εδώ στο News Radio η κυρία Ελένη Δρακάκη, είναι φυσικός ερευνήτρια του Αστεροσκοπείου Αθηνών και συνεργάτης στο Atmo Hub, και έδωσε το πιθανότερο σενάριο.
13: Το οποίο είναι ότι η πηγή της ρήπανσης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας, όπως ήταν οι αρχικές, θα λέγαμε, εκτιμήσεις της ομάδας. Απλά τώρα αυτό είναι που επιβεβαιώνεται. Και χρησιμοποιώντας ως δεδομένα τα τηλεφωνήματα των πολιτών στο 112 την ώρα που έγιναν τα τηλεφωνήματα, την πυκνότητα των τηλεφωνημάτων ανάλογα με την περιοχή σε σχέση με την οσμή, αλλά επίσης και την αίσθησή τους, τι ήταν αυτό που μύριζαν, εντοπίζουν λοιπόν ότι πιθανότατα να πρόκειται για ένα καράβι, ένα καζάδικο, πιθανότατα, χωρίς όμως να μπορούν με βεβαιότητα να το τεκμηριώσουν, και άρα δεν μπορείς να ενοχοποιήσεις κανέναν και τίποτα, δεδομένου ότι, όπως είπαμε, λείπουν τα βασικά στοιχεία που αυτά είναι οι μετρήσεις. Νότιο-ανατολικά λοιπόν της Σαλαμίνας αρχικά έπνεαν δυτική άνεμη, και γι' αυτό το λόγο η μυρωδιά, η οσμή έφτασε πρώτα στην Βουλιαγμένη και στη Βούλα, αλλά αρκετά νωρίς, θα λέγαμε, το πρωί. Στη συνέχεια οι άνεμοι γύρισαν νότιο-ανατολική και η μυρωδιά έφτασε πολύ πιο έντονα και για περισσότερη ώρα στα προάστια της Νέας Μύρνης, του Παλιού Φαλήρου, του Αλίμου, και στη συνέχεια με τον αέρα εντοπίστηκε ή είχαν μάλλον μαρτυρίες μέχρι το Μαρούσι, τα Λιώσια.
5: Όπου φυσούσε ο άνεμος, όπου πήγαινε ο άνεμος αυτό το νέφος. Ναι.
13: Ναι, αυτό που πρέπει να προβληματίσει είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια έλλειψη σε σταθμούς μέτρησης, κυρίως για το νότιο τμήμα της Αττικής. Μιλάμε για μια Μητρόπολη 4-5 εκατομμυρίων, και σε αυτή την περίπτωση θεωρούμε ότι, ή θεωρούν οι επιστήμονες, ότι πιθανότατα δεν ήταν κάτι τοξικό αν πρόκειτο για την οσμή του αερίου, γιατί δεν ήταν καν η οσμή του αερίου, είναι ένα πρόσθετο που μπαίνει συνήθως στο υγραέριο, το οποίο είναι αοσμό για να μυρίζει. Ωστόσο, για μια μελλοντική περίπτωση που μπορεί πράγματι να διαρρεύσει κάτι τοξικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα δίκτυο, θα λέγαμε, αρκετά πυκνό, το οποίο να μετρά και το προπάνιο και το βουτάνιο, καθώς και άλλα στοιχεία, προκειμένου να προστατευτεί ο πληθυσμός γέρος. Δηλαδή, και νομίζω ότι σαν συμπέρασμα αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε. Με πολύ μεγάλη πιθανότητα, λοιπόν, εντοπίζουν και την πηγή της ρήπανσης
14: ωστόσο θέτουν και τον προβληματισμό, ο οποίος θα πρέπει να φτάσει και στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
5: Βεβαίως, προβληματισμός. Κατερίνα Χρυστοφυλλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τώρα την κυρία Ελένη Δρακάκη, η οποία μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 στο Βασίλη Αμόλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ρωτήθηκε για την αιτία που προκάλεσε αυτή τη φοβερή δυσοσμία στις 19 Μαΐου. Κυρία Δρακάκη, φυσικό ερευνήτρια του αστεροσκοπείου Αθηνών και συνεργάτη του Atmo Hub, και εκτίμησε ότι το πιο πιθανό είναι να προήλθε από κάποιο διερχόμενο πλοίο, λοιπόν, που μετέφερε βουτάνιο ή προπάνιο, και στο οποίο μάλιστα πιθανότητα γινόταν διαδικασία καθαρισμού των δεξαμενών του.
14: Καταλήγουμε λοιπόν ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να ήρθε από αυτή την περιοχή που σας είπα, νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας. Το πιο πιθανό είναι να προήλθε από κάποιο διερχόμενο πλοίο που μεταφέρει βουτάνιο ή προπάνιο, LPG. Και αυτό γιατί...
15: Και να είχαμε διαρροή, είχαμε διαρροή δηλαδή.
14: Πιθανότατα διαρροή ή ίσως όχι διαρροή, ίσως απλά να κάναν κάποια διαδικασία καθαρισμού των δεξαμενών τους, οι οποίες γίνονται στα καράβια. Αυτό δεν το ξέρουμε τι μπορεί να έγινε, αλλά το πιθανότερο σενάριο φαίνεται να είναι αυτό.
16: Υπάρχει άλλο σενάριο που εξετάζεται, επειδή ακούσαμε πάρα πολύ έντονα τις πρώτες ώρες ιδιαίτερα, υπήρξε έρευνα, δεν οδήγησε κάπου, αλλά ακούστηκε το ενδεχόμενο να προήλθε από την Ψιτάλια.
14: Το εξετάσαμε και αυτό το ενδεχόμενο, γιατί υπήρχε ένα νότιο, ρεύμα αέρα που τις πρωινές ώρες εκείνης της ημέρας, το οποίο ίσως να ευνοούσε αυτή τη μεταφορά από την Ψιτάλια προς τα ανατολικά. Ωστόσο δεν φαίνεται να είναι το πιο επικρατές. Μάλλον προήλθε από κάποια περιοχή νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας, κοντά στην Αίγινα, εκεί ανάμεσα.
5: Και μακάρι λοιπόν να μην μας απασχολήσει πάλι ένα παρόμοιο ζήτημα στο μέλλον, γιατί είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Μεγάλη ταλαιπωρία όμως και από τις δασικές πυρκαγιές. Σχεδόν κάθε καλοκαίρι το ίδιο πρόβλημα μας ταλαιπωρούν οι δασικές πυρκαγιές και εδώ στην Αττική και σε όλη τη χώρα. Κράστες του καλοκαιριού λοιπόν, το φετινού για το πυροσβεστικό σώμα, η χθεσινή πυρκαγιά στην Περαχώρα Κορινθίας, καθώς αντιμετωπίστηκε με απόλυτη επιτυχία. Μίλοντας στο σταθμό μας και στις πρωινές διαδρομές, ο αντιπύριαρχος και πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Σίγκα, επισήμανε ότι η χθεσινή πυρκαγιά ήταν μια δοκιμασία σε σχέση με τις αντοχές και τις δυνάμεις που διαθέτει όλος ο μηχανισμός, όχι μόνο το πυροσβεστικό σώμα. Για να τον ακούσουμε.
17: Όντως, η χθεσινή πυρκαγιά ήταν μια δοκιμασία σε σχέση με τις αντοχές και τις δυνάμεις που διαθέτει όλος ο μηχανισμός, όχι μόνο το πυροσβεστικό σώμα. Ευτυχώς περιορίστηκε και σε σύντομο χρονικό διάστημα αυτή η πυρκαγιά. Δυνάμεις και εναέριες και πήγες πέφτουν στην περιοχή. Φαίνεται ότι και αυτή η πυρκαγιά προκλήθηκε από ανθρώπινο χέρι, από αμέλεια ενδεχομένως να προκλήθηκε σπινθυρισμός. Ξέρετε, όλα αυτά τα μηχανήματα, τα χορτοκοπτικά, μπορούν να κόβουν τα χορτάρια είτε με δίσκο, είτε με αλυσίδες, είτε με μπετονιά, είτε με κάποια άλλα πλαστικά πτερύγια. Εμείς συστήνουμε να μην χρησιμοποιούνται μεταλλικά άκρα σε όλα αυτά τα μηχανήματα τα γεωργικά, διότι κάποιες πέτρες που είναι μέσα στα χόρτα, ενδεχομένως που μπορεί να μην φαίνονται, θα προκαλέσουν σπινθερισμό.
15: Και έτσι μπορεί να έχουμε φωτιά. Γιατί θα έλεγε κάποιος, δεν μπορούμε όλο το καλοκαίρι να μην γίνουν και κάποιες εργασίες, έτσι δεν είναι?
17: Βεβαίως. Εμείς έχουμε πει από την αρχή ότι δεν θα σταματήσει καμία αγροτική παραγωγή, ούτε η οικονομία της χώρας από τα αγροτικά προϊόντα. Απλώς πρέπει και οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί σε σχέση με την διαχείριση της γης, με αυτό που έχει να κάνει με την πυρκαγιά.
16: Ρωτήσω σε σχέση με όσα ακούγαμε τα προηγούμενα χρόνια για ελλείψεις στο πυροσβεστικό σώμα, για τα οχήματα, το στόλο δηλαδή που ήταν γυρασμένος.
17: Φαίνεται ότι από πέρυσι το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και φέτος, σταδιακά παραλαμβάνουμε οχήματα μέσω του προγράμματος γης. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει αποδώσει πόρους όχι μόνο στο πυροσβεστικό σώμα αλλά σε όλες τις εμπλεκόμενες δυνάμεις για την αντιμετώπιση όλων των φυσικών καταστροφών. Δηλαδή από το Αιγαίο δεν παραλαμβάνει μέσα και υλικά μόνο το πυροσβεστικό σώμα αλλά όλες οι δυνάμεις που εμπλέκονται. Οχήματα έρχονται σταδιακά από πέρυσι και παραλαμβάνονται και μοιράζονται σε όλη την επικράτεια. Οι μονάδες δασοκομάντος, οι 21 που έχουν δημιουργηθεί σε όλη την Ελλάδα με 1.500 πυροσβέστες επταετούς θητείας με την ειδικότητα του δασοκομάντος, οι οποίοι έχουν απορροφηθεί ο μεγαλύτερος βαθμός από την εμπειρία που έχουν οι εποχικοί πυροσβέστες με την ταυτόχρονη αναπλήρωση όλων αυτών των θέσεων.
5: Ακούσαμε λοιπόν τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστα Τσίγκα να λέει ότι όλα κίνησαν ομαλά στο πρώτο αυτό crash test. Στο ίδιο μήκος και ο δήμαρχος Λιταριού Γιώργος Γκιόνης, ο οποίος επίσης μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή.
18: Πήγε δυνάμεις, ήταν όλη τη νύχτα αφού φύγανε τα εναέρια μέσα. Δόξα τω Θεώ, ήταν άμεσα τα εναέρια μέσα, τρία ελικόπτερα, τρία αεροπλάνα. Επήγες πολλές δυνάμεις. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση, τον Χρήστο το Δήμα, τον αρχηγό της πυροσβεστικής. Όλοι κινηθήκαν από την πρώτη στιγμή. Δεν υπήρχαν άλλες στην ευρύτερη περιοχή φωτιές. Και όλες οι εθελοντικές συνόμεις εδώ του Δήμου μας και της Κορινθίας γενικότερα που ήρθαν και βοηθήσαν.
16: Και με την ευκαιρία στην περιοχή τη δική σας, με την ευκαιρία, καθαρισμοί έχουν γίνει.
18: Γίνονται τώρα, δεν μπορείς. Έχω γύρω σε 100 οικισμούς. Ναι. Λουτράκι, Σίνο, Μπίχη, Άγιοι Θόδωροι, Ίσμια, Καλαμάκη.
15: Έχουν προχωρήσει όμως, γιατί 15 Ιουνίου είναι, αν θυμάμαι καλά, η καταληκτική ημερομηνία για να καθαριστούν.
18: Η καταληκτική ημερομηνία, ξέρετε, το λέμε δηλαδή, χρεώνουν στο δημόσιο. Με τι υπηρεσίες θα κάνω εγώ τους ελέγχους?
15: Μάλιστα.
18: Με τι υπαλλήλους θα κάνω εγώ τους ελέγχους?
15: Πάντως πρέπει να τους κάνετε, γιατί είδατε.
18: Ακαθάριστο, πώς, με ποιους υπαλλήλους? Έχω 5 υπαλλήλους στο πράσινο.
16: Μια στιγμή, έστω δειγματοληπτικά δεν μπορούν να γίνουν κάποιοι έλεγχοι?
18: Δειγματοληπτικά γίνονται όλη την ώρα, κόβονται και πρόστιμα.
5: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Από το αστυνομικό και το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Κατηγορίες για τρομοκρατία απαγγέλθηκαν στον 37χρονο Παλαιστίνη, ο οποίος παραδέθηκε ότι στρατολογήθηκε από τη Χαμάς και σχεδίαζε πλήγμα εναντίον Ισραηλινών συμφερόντων. Πάμε στο Ζωή Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Ζωή, πού κινούνται οι έρευνες των αρχών? Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Σε βάρος του 37χρονου έχει ασκηθεί δίωξη μεταξύ άλλων για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών και πραγματοποίηση ταξιδιού με σκοπό την εκπαίδευση για τρομοκρατική δράση. Την Πέμπτη θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή. Τώρα την ίδια ώρα αντιτρομοκρατικοί και ΕΕΠ επιχειρούν να σκιαγραφίσουν το προφίλ του κατά τη διάρκεια της παραμονής του. Εδώ στην Ελλάδα δούλευε σε ξενοδοχειακή μονάδα και δεν είχε απασχολήσει για κάποια παράνομη πράξη. Αντικείμενο πρώτης έρευνας είναι αν ήταν μόνος του ή αν αποτελούσε μέλος ενός δικτύου. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σε συνέντευξή του χθες το βράδυ σε τηλεοπτικό σταθμό και σε ερώτηση αν είχε συνεργούς, είπε ότι οι αρχές έχουν εντοπίσει κάποια άτομα και πρόσθεσε ότι είναι επιχειρησιακά ζητήματα και θα βρεθούν λύσεις. Όπως είπε ο Υπουργός, ο 37χρονος ομολόγησε ότι ετοίμαζε κατόπιν εκπαίδευση στη Μαλαισία κάποια τρομοκρατική επίθεση σε ευρωπαϊκή χώρα. Το θέμα είναι τι αποστολή είχε αυτός ο άνθρωπος, ποιος και πώς του την ανέθεσαν και τι συνέπειες μπορεί να έχει. Να πούμε εδώ ότι ο συγκεκριμένος ήρθε στην Ελλάδα το 2023, πήρε άσυλο, στη συνέχεια πήγε στη Γερμανία, στη συνέχεια ταξίδεψε στη Μαλαισία και μετά την εκπαίδευση σε στρατόπεδο της Χαμάς επέστρεψε στη χώρα μας. Αυτό που αφορά την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη είναι αν έχουν ή ετοιμάζονται να προωθούν δίκτυα τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα σε Ισραηλινούς τόπους.
5: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, στο τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24.
20: Ομολόγησε ότι προπαρασκεύαζε κατόπιν εκπαίδευσης που έκανε σε κάποια χώρα της Ασίας, στη Μαλαισία, προπαρασκεύαζε, ετοίμαζε κάποια τρομοκρατική ενέργεια σε ευρωπαϊκή χώρα, έτσι λέει. Και αυτό στη συνέχεια θα αξιολογηθεί από τον εισαγγελέα και από τον ανακριτή. Υπάρχει όμως και ένα άλλο πολύ σημαντικό για μας κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει τι ακριβώς αποστολή είχε αυτός ο άνθρωπος, ποιοι του την ανέθεσαν την αποστολή, πώς του την ανέθεσαν και τελικώς τι συνέπειες μπορεί να έχει μια τέτοια αποστολή. Αυτό το οποίο μας αφορά αυτή τη στιγμή άμεσα και εμάς και την Κύπρο αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη είναι αν έχουν απλωθεί ή ετοιμάζονται να απλωθούν δίκτυα τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εφιαλτικό. Η Χαμάς δεν έχει κάνει ποτέ καμιά ενέργεια σε καμιά χώρα, όχι της Ευρώπης, ούτε στον κόσμο, και ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.
5: Λοιπόν, πάμε και στην Κύπρο και στον ανταποκριτή μας, τον Κωστή Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι στη Λευκωσία, και θα μας πει, Κωστή, για τους δύο συλληφθέντες. Τα δύο άτομα συνελήφθησαν στη Κύπρο, οι οποίοι συνομιλούσαν με τον 37χρονο Παλαιστίνιο. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είχαμε τέσσερις συλλήψεις.
5: Α, τέσσερις συνολικά, μάλιστα.
21: Οι δύο οι νεαροί, ναι, συλληφθέντες, ήταν ηλικίες 42 και 37 ετών. Ήταν αυτοί που μιλούσαν με τον Παλαιστίνιο στην Αθήνα, στην Κρήτη. Και βεβαίως οι άλλοι δύο φαίνεται ότι είχαν ρόλο υποστήριξης. Το ενισχυτικό είναι ότι οι άλλοι δύο, 52 και 58 ετών, ήταν στην Κύπρο από, από τη δεκαετία του 1980, ήταν Κύπροι υπήκοοι και φαίνεται ότι υπάρχει κάτι μεγαλύτερο στην Κύπρο. Η εκτίμηση των αρχών είναι ότι υπάρχει εδώ πυρήνας, ότι ουσιαστικά εδώ ήταν το πρόβλημα και ότι μέσω βεβαίως του συλληφθέντος στην Κρήτη ανακάλυψαν περισσότερα στοιχεία για αυτούς που είχαν ήδη συλληφθεί εδώ στην Κύπρο. Αυτή είναι η ανησυχία των αρχών και ακριβώς τώρα αυτό προσπαθούν να ανακαλύψουν για να δουν τι θα γίνει. Και επίσης οι δύο, οι βασικοί τέλος πάντων, αυτοί που μιλούσαν και με τον υποπροσυγκρίτη, έχουν παραπεμφθεί, μάλλον βρίσκονται στο δικαστήριο με αίτημα παραπομπής σε κακουργιοδικείο, γιατί φαίνεται ότι είναι πολύ πολύ σοβαρή αυτή η υπόθεση, πολύ σοβαρότερη από ό,τι αρχικά είχαμε καταλάβει.
0: Και την παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και αυτό, καθώς μια νέα εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τις επόμενες ημέρες, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Την Πινελόπη Μητρούλια θα μας εξηγήσει πώς ακριβώς λειτουργεί και πού αποσκοπεί αυτή η νέα εφαρμογή, Πινελόπη.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, πρόκειται για ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους. Όχι πάρα πολλούς από εμάς, αλλά όλους. Και
0: βέβαια,
2: μέσω της εφαρμογής.
0: Ναι.
2: Πόσο κάνει, έτσι θα ονομάζεται η εφαρμογή και θα μπορούν οι πολίτες να την κατεβάζουν στα κινητά τους τηλέφωνα. Θα μπορούν λοιπόν μέσω αυτής της εφαρμογής, κατά τη διάρκεια των αγορών τους, να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές της αγοράς. Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής που βρίσκεται σε ένα σούπερ μάρκετ και θέλει να αγοράσει ένα ρύζι ειδικού τύπου, θα έχει τη δυνατότητα να ελέγξει αν η τιμή του προϊόντος αυτού είναι ανταγωνιστική ή αν διατίθεται φθηνότερα σε ένα άλλο κατάστημα, έτσι ώστε να κάνει τις επιλογές του. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και η παροχή περισσότερων επιλογών στους καταναλωτές, ώστε να πραγματοποιούν πιο συμφέρουσες αγορές και να εξοικονομούν χρήματα. Η εφαρμογή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων και τον περιορισμό των φαινομένων εσχροκέρδειας. Μάλιστα, σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, μίλησε για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία και, όπως είπε, παράλληλα με την προσπάθεια για τη μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά, η κυβέρνηση βρίσκεται και το Υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκεται σε επικοινωνία με τους φορείς της αγοράς, προκειμένου να διατηρήσουν το δικαίωμά τους στο κέρδος, αλλά παραλλήλως να μειώσουν τις τιμές για τους καταναλωτές, οι οποίοι σήμερα είναι δεδομένο ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ειδικά και μετά τον πόλεμο του κόλπου και τις αυξήσεις των τιμών στα υγρά καύσιμα που έχουν επιβαρύνει και όλα τα προϊόντα.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε την εφαρμογή αυτή τη νέα, πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Μεγάλος πονοκέφαλος, είναι αλήθεια, η ακρίβεια για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και τους καταναλωτές, παρά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει για την ακρίβεια. Η αύξηση του κόστου ζωής στη χώρα μας επηρεάζει την καθημερινότητα των καταναλωτών, επηρεάζει την καθημερινότητα όλων μας. Και τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα μετά τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή. Τώρα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, ο κ. Χρήστος Αποστολόπουλος, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και εξήγησε στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο γιατί κοστίζει τόσο ακριβά η φέτα.
22: Η φέτα όμως παραμένει ένα προϊόν το οποίο κρατάται όσο γίνεται χαμηλά, με τα 1000 προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει ο κλάδος τελευταία και προφανέστατα την πρόκληση που έχουμε από τις εξαγωγές, όπως σας είπα. Παράγουμε 140.000 τόνους, εκ των οποίων τους 105 τους εξάγουμε. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Πριν από 10 χρόνια εξάγαμε 30.000.
23: Άρα ένας από τους λόγους της αύξησης είναι αυτός, έτσι, δηλαδή ότι είναι λιγότερο το προϊόν.
22: Το προϊόν είναι λιγότερο στην ελληνική αγορά, διότι έχει διοχετευτεί αρκετό στο εξωτερικό.
0: Λοιπόν, μεγάλο θέμα έχει προκύψει και με τις τιμές στα παγωτά σε πολλές περιοχές της χώρας. Γι' αυτό το ζήτημα μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ο κύριος Γιάννης Γλυκός, είναι ο πρόεδρος των Επαγγελματοβιοτεχνών Σαχαροπλαστών Ελλάδος, ο οποίος είπε ότι όποιος πουλάει 3 ευρώ την μπάλα παγωτού δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να εσχροκερδεί.
24: Είναι πολύ ακριβό. Όποιος έχει τέτοια τιμή είναι πάρα πολύ ακριβό.
0: 3 ευρώ η μπάλα είναι.
3: Δεν έχει. Εδώ στην Αθήνα δηλαδή και η επαρχία αυτό... από 2 ευρώ ξεκινάνε.
16: Ξεκινάνε.
15: Λέει ότι όποιο έχει τέτοια στιγμία, ο κύριο Γλύκο.
16: Είναι ακριβή.
15: Είναι πολύ ακριβή.
16: Είναι πολύ ακριβή.
15: Πολλά είναι ακριβά.
16: Ναι.
3: Να μην πω είναι κλέφτης. Ότι είναι εσχροκέρδεια.
16: Το κόστος πόσο έχει ανέβει, ας πούμε, για να... στην πρώτη ύλη για το παγωτό.
3: Εντάξει, φέτος θα πούμε αλήθεια, είπαμε. Δεν έχει ανέβει καθόλου.
16: Καθόλου.
3: Ότι
16: καθόλου.
3: Είναι, αν έχει ανέβει τώρα η μπαλέτα να έρθει από την Ιταλία 100 ευρώ να πάει 150, δεν είναι κανένα κόστος τρελό.
16: Ναι.
3: Για να... Από εκεί και πέρα η αύξηση έχει γίνει μεγάλη από πέρυσι.
0: Βέβαια, βαρόμετρο για όλα αυτά, για την ακρίβεια, για την καθημερινότητά μας, είναι όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, οι τιμές των καυσίμων. Για αυτές τις τιμές των καυσίμων, λοιπόν, που γίνονται πλέον στην ελληνική αγορά, μίλησε εδώ στο σταθμό μας ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Τζαμπασλής. Για να ακούσουμε τι είπε στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
4: Τώρα το βαρέλι έχει μια πτωτική τάση σήμερα και χθες. Πτωτική, μικρή, όταν λέω ελάχιστη, έτσι, για πολύ μικρή τιμή μιλάμε. Μιλάμε για 1,092 η βενζίνη και το πετρέλαιο έχει μια ανωδική το συν 3 ευρώ ο τόνος, για τον τόνο μιλάμε πατέρα, το κυβικό μέτρο το πετρέλαιο. Από εκεί και μετά είχαμε μια προηγική τάση την προηγούμενη εβδομάδα στο πετρέλαιο, φτάσαμε να πουλάμε εδώ στην περιοχή μας ένα 1,65 πετρέλαιο και βενζίνη κάτω από 2 ευρώ. Βέβαια η περιοχή δικιά μας είναι μια περιοχή η οποία είναι δύσκολη το θέμα της κατανάλωσης, γιατί είναι μικρές οι αποστάσεις που κάνουν κάτοικοι της περιοχής μας, είναι μικρός νομός. Δεν είναι όπως στην Αθήνα το θέμα της κατανάλωσης, γιατί είναι μικρές οι αποστάσεις που κάνουν κάτοικοι της περιοχής μας, είναι μικρός νομός.

0: Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης.
1: Η υπόθεση καθορογράφηκε πριν από λίγες ημέρες. Το ξέρετε. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μελετούν αυτή τη στιγμή την απόφαση. Και ταυτόχρονα είναι σαφές ότι δεν παράγει αυτόματα αποτελέσματα. Όχι, για το σύνολο. Από εκεί και πέρα, εμείς με ισορροπημένο τρόπο σε όλα διεκδικούμε την ισορροπία. Ποια είναι η ισορροπία? Από τη μία, να δούμε πώς διασφαλίζουμε την προστασία των δανειοληπτών, την προστασία των πολιτών που μας βλέπουν. Απ' την άλλη, να δούμε πώς διασφαλίζεις την ευστάθεια του συστήματος και την προστασία γενικότερα του δημοσίου συμφέροντος. Υπάρχει και το πρόγραμμα Ηρακλής. Το πρόγραμμα Ηρακλής έχει χρήματα των φορολογουμένων που μας βλέπουν. Άρα, ανάμεσα σε αυτά τα δύο, θα αναζητηθεί χρυσή τομή.
0: Τώρα, εντωμεταξύ, νέο ποινολόγιο για φοροδιαφυγή με λουκέτα έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές καθιερώνει η ΑΔΕ, βάζοντας μάλιστα στο στόχαστρο για πρώτη φορά και τους παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ακόμα και για 24 μήνες θα κλείνουν επιχειρήσεις με πειραγμένες ταμιακές μηχανές, ενώ στο κάδρο, θα έλεγα, των κυρώσεων μπαίνουν για πρώτη φορά και οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού, σύμφωνα με τις νέες εντολές που απευθύνει στον ηλεκτρικό μηχανισμό ο Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής. Το νέο πλαίσιο κλείνει και όλα τα παράθυρα αποφυγής κυρώσεων μέσω αλλαγής εταιρείας ή μεταβίβασης δραστηριότητας, ενώ με το νέο καθεστώς η επιβολή κυρώσεων δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τον αριθμό των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν, αλλά και από την αξία τους. Όπως ορίζει η απόφαση ανεξάρτητης αρχής, αν η αποκριβής αξία υπερβαίνει τα 500 ευρώ, οι κυρώσεις ενεργοποιούνται ανεξάρτητα από το πλήθος των παραστατικών. Δηλαδή, ακόμα και μια μόνο απόδειξη θα μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης, ενώ η ίδια λογική θα εφαρμόζεται και στη μη διαβίβαση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα, στα My Data της ανεξάρτητης αρχής. Η απόφαση προβλέπει συγκεκριμένα γρήγορη αναστολή λειτουργίας επιχείρησης για 48 ώρες στην πρώτη σοβαρή παράβαση, 96 ώρες σε περίπτωση επανάληψης μέσα στο ίδιο ή το επόμενο φορολογικό έτος, 10 μέρες σε νέα υποτροπή εντός δύο φορολογικών ετών και φτάνει τους 24 μήνες όταν πρόκειται για εταιρείες λογισμικού.
0: Κώστα Τσάβαλε, ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δυσάρεστη επόμενη είδηση. Οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Γιαλίας, όπου μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη ανάμετα στο σπίτι τους. Η Αθανασία Σταμοπούλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αθανασία, τι ακριβώς συνέβη στο Λόγκο Γιαλίας?
3: Γύρω στις 11 η ώρα το πρωί, ο ένικος του διαμερίσματος με τον οποίο διέμενε μαζί η 54χρονη γυναίκα, 67χρονος Ιταλός υπήκος, πήγε και ειδοποίησε στη γειτονιά ότι βρήκε τη σύντροφό του, την 56χρονη γυναίκα, μαζί με τον 27χρονο γιο της, νεκρούς σε μια λίμνη αίματος. Από τότε ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Έχει αποκλειστεί το σημείο, Γρηγόρη, βρίσκομαι εδώ. Σε μια λίμνη αίματος και η μητέρα και ο γιος της. Να πούμε ότι φαίνεται, γιατί πριν από λίγο έφυγε ο ιατροδικαστής από το σημείο, ότι έχει χτυπηθεί αρχικά με αεροβόλο όπλο στο κεφάλι ο γιος και στη συνέχεια με πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι, το οποίο έχει και βρεθεί στην αυλή του σπιτιού, και η μητέρα με πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι. Για μια ήσυχη οικογένεια, για ένα ήσυχο περιβάλλον κάνουν λόγο οι γείτονες. Ο γιος είχε έρθει τις τελευταίες ημέρες από τη Γερμανία, όπου έκανε το μεταπτυχιακό του. Βασικός ύποπτος είναι ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας αυτής, αρνείται κάθε κατηγορία, λέει ότι βρήκε και τους δύο νεκρούς ο ίδιος μόλις ξύπνησε. Μια τραγωδία πραγματικά.
0: Δεν υπάρχουν λόγια, Αθανασία, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε τι έγινε στη Νέα Υόρκη και με τις αποδοκιμασίες κατά του Ντόναλντ Τραμπ στον αγώνα μπάσκετ για τους τελικούς του πρωταθλήματος NBA, Έλενα.
4: Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος που παρακολούθησε έναν αγώνα από τη σειρά των τελικών του NBA, συγκεκριμένα τον τρίτο στη σειρά αγώνα των τελικών ανάμεσα στους New York Knicks και στους San Antonio Spurs στο Madison Square Garden, προσκεκλημένος του πρόεδρου των New York Knicks. Όταν εμφανίστηκε το πρόσωπο του Αμερικανού πρόεδρου στις οθόνες του γηπέδου, υπήρξαν αποδοκιμασίες, υπήρξαν όμως και επιθυμίες, και σε αυτό επικεντρώθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά και δήλωσε ότι ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Ωστόσο, πολλοί φίλαθλοι των Knicks παραπονέθηκαν ότι άρχισαν πάρα πολύ να μπουν στο γήπεδο λόγω των τεράστιων μέτρων ασφαλείας, όπως καταλαβαίνουμε, και επίσης ακυρώθηκαν διάφορες εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί πριν

0: από την έναρξη του αγώνα. Για την ιστορία να πούμε ότι οι Knicks έχασαν από τους Spurs και η σειρά των αγώνων τώρα είναι στο 3-1.
1: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πραγματικά περιμένουν όλοι οι φίλαθλοι την έναρξη του Μουντιάλ. Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη, για το πρώτο σφύριγμα στην πρώτη σέντρα, που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι φίλαθλοι από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Είναι όλα έτοιμα? Καλό μεσημέρι.
3: Φαντάζομαι έτσι. Ξαναγγέλλω δεν είμαι εκεί. Είναι μετρά με τις
1: τι μαθαίνεις, τι ακούς, ποιο είναι το κλίμα που εισπράττεις?
3: Φαντάζομαι, γιατί όπως είναι οι φαντάροι που μετράνε τη μέρα που θα απολυθούν, κάπως έτσι και οι ποδοσφαιρόφιλοι μετράνε να έρθει η Πέμπτη το βράδυ. Μιλάμε για ένα τεράστιο μουντιάλ, έτσι με διαφορά το μεγαλύτερο μουντιάλ στην ιστορία του, με 48 ομάδες. Από 11 Ιουνίου, Πέμπτη βράδυ, μέχρι 19 Ιουλίου θα έχει συνεχώς ποδόσφαιρο, να εξαιρέσει που τελευταίες ημέρες με τους ημιτελικούς και προημιτελικούς. Κατά τα άλλα θα έχει μονά και διπλά παιχνίδια. Γενικότερα τώρα είναι στην περίοδο των τεστ event, τα τελικά, δηλαδή περισσότερο στην ασφάλεια. Υπήρχε κάποια μικρό προβλήματα στο Μεξικό, έχουν λυθεί, δηλαδή πως θα μπαίνουν η είσοδος των θεατών με το εισιτήριο στο γήπεδο, έγινε κάποια τεστ, υπήρχαν προβληματάκια, λύθηκαν, οπότε νομίζω θα πάνε τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο όλα καλά και ελπίζουμε και αγωνιστικά να δούμε εδώ, πρέπει να δούμε ο καιρός να είναι καλός, γιατί η Αμερική είναι πάρα πολύ αυστηρή. Όταν υπάρχει, ας πούμε, υπάρχουν κεραυνοί σε απόσταση 10 χιλιόμετρων, μπορεί να αναβληθεί παιχνίδι. Και πέρσι, στο αντίστοιχο ο Μουντιάλ των συλλόγων, υπήρχαν αβόλες αγώνων, οπότε να δούμε και φέτος αν θα υπάρχει κάτι ανάλογο ή όχι. Κατά τα άλλα, πάμε στην ιστορική επικαιρότητα. Χθες ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό 102-92 για τον μπάσκετ, έκανε το 2-1, οπότε Τετάρτη βράδυ στο ΆΚΑ μεταφέρεται η σειρά, να δούμε αν θα υπάρχει 2-2 ή τρίτη νίκη του Ολυμπιακού και πρωτάθλημα.
1: Περιμένουμε λοιπόν. Πάντως για το Μουντιάλ, όλα τα βλέμματα στραμμένα εδώ στη δημόσια ραδιοτηλεόραση και από την τηλεόραση βεβαίως, αλλά και από το ραδιόφωνο και από εδώ από το Air News Radio 105,8. Θα έχουμε 4 ενότητες, 4 ένθετα κάθε μέρα, καθημερινά για να ενημερώνουμε το πρωί, το μεσημέρι εδώ στο μαγκαζίνο μας στις 3 παρα 10, το βράδυ στο απογευματινό μαγκαζίνο με τον Θάνο Σιαφάκα και βεβαίως το βράδυ στην εκπομπή που ξεκίνησε εδώ στο σταθμό μας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, καλή μας, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε τώρα τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
4: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα υπηρωτικά και τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5, τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 με 33 και τοπικά στα υπηρωτικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με παροδικές νεφώσεις και πιθανές τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Έλεγε ο Νταλή, η μόνη μου διαφορά με έναν τρελό είναι ότι εγώ δεν είμαι τρελός. Και τι είναι αυτό που γλιτώνει τον άνθρωπο από την τρέλα? Η βλακεία. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Νίκος Γιατράκος στον ήχο, Μαρία Αρβανιτάκη στην παραγωγή και στα τηλέφωνα. 2610-279-654 το τηλέφωνο της εκπομπής μας. Για όποιο θέμα θέλετε και έχετε τώρα την, έτσι, την δύναμη, γιατί είναι και μεσημέρι, ώρα είναι 3, πόσο, 3 και 3 πρώτα λεπτά, μπορείτε να επικοινωνήσετε, να πείτε ό,τι θέλετε να πείτε. Τρελός είμαι, ό,τι θέλω κάνω, ό,τι θέλω λέω. Άλλωστε αυτή η ζωή τι είναι, μια τρέλα. Σε έναν τρελό κόσμο μόνο η τρελή είναι λογική. Α, είχε διερωτηθεί Νίκο ο Θερβάντες. Τι προτιμάς, σοφή τρέλα ή ανόητη λογική, Νίκο? Αυτό θα σας κουφάνω τώρα. Ο Νεύθων είπε, Γιάννης Κοντανίδης, μας ακούει μαζί με το Έτερο Ήμιση και του στέλνουμε τις καλησπέρες μας και ένα καλό απόγευμα. Μπορώ να υπολογίσω, είχε πει ο Ισάκ ο Νεύθων, μπορώ να υπολογίσω, λέει, την κίνηση των ουρανίων σωμάτων, αλλά όχι την τρέλα των ανθρώπων. Ο Νίκος ο Γιατράκος επιμένει, με τους τρελούς πάει μπροστά ο κόσμος. Ναι, βέβαια, με την εξαίρεση. Το είχε πει και ο Χατζηδάκης. Ε? Είχε πει ότι αυτός ο κόσμος πάει όχι με αυτούς που λένε 1, 2, 3. Πάει με αυτούς που λένε 1, 2, 8, 9, 14, 19. Με αυτούς πάει μπροστά ο κόσμος. Λοιπόν, Ρουσό, το να είσαι λογικός σε έναν κόσμο τρελών είναι τρέλα. Λοιπόν, και επειδή ξεκινήσαμε με την τρέλα, πάμε με σήμερα. Έχουμε όλο Μητσιά, κυρίες και κύριοι. Τραγούδια με τη φωνή, αυτή την υπέροχη φωνή του Μανώλη του Μητσιά. Πάμε με το πρώτο που έχουμε και καταλαβαίνετε ότι έχουμε διαλέξει πιο... Ας τον τρελό στην τρέλα του.

0: Λοιπόν, θα ψάξουμε να βρούμε τον τρελό της εκπομπής. Ποιος άλλος είναι? Ο Άγγελος ο Κωνσταντίνου. Αυτόν θα ψάξουμε να σχολιάσουμε έτσι. Ο Νίκος, ο Γιατράκος, έχει ξυπνάρε, παρακράτος είναι. Τώρα που θα σε ακούσει ο Άγγελος και θα σου πει τα δικά του, θα σου πω εγώ αν θα του ξαναπείς παρακράτος. Λοιπόν, να ευχηθώ στην κυρία Ιουλία Σεροκώστα Σταθοπούλου, καλή επιτυχία. Έχει εκλογές ο Ιατρικός Σύλλογος, κυρίες και κύριοι πατρών, 14 και 15 Ιουνίου, υποψήφια για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου η κυρία Σεροκώστα. Καλή επιτυχία. Την άκουγα σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Πάτρας. Λοιπόν, τώρα θέλω να πούμε μια καλησπέρα στον Άγγελο τον Κωνσταντίνου.
1: Καλησπέρα, αλλά είναι μέρα μεσημέρι τώρα.
0: Πάει τώρα. Ναι. Καλησπέρα. Κοίταξε, ξέρεις που σχολιάστηκε. Όταν είναι 12 η ώρα και του λέω στο άλλο καλησπέρα. Ναι, αυτό δεν μοιάζει με τον τρελό.
1: Ναι.
0: 12 η ώρα, μα σου πει κάποιο καλησπέρα, α πούμε, τι τρέλα κουβαλάει.
1: Μεσόγειος εδώ. Δεν ζούμε και στον Αμερικανικό Νότο να είμαστε πάνω σε μια κουνιστή πολυθρόνα, να δαγκώνουμε ένα στάχι και να μας περνάνε όλα.
0: Έλα ρε Θόδωρε, μου γράφω Θόδωρος εδώ, εκτός από τις αυξήσεις λέει στα σούπερ μάρκετ, έχουμε και τεράστιες αυξήσεις στους μισθούς των ιεραρχών της Εκκλησίας μας. Έλα ρε Θόδωρε.
1: Ο κύριος Θόδωρος, καλά κάνει. Ναι. Έχω μια απορία εδώ.
0: Πάλι έχεις απορία, για λέγε.
1: Κάτσε τώρα, έχουν γυναίκες, έχουν παιδιά,
0: πληρώνουν
1: φροντιστήρια. Οι Μητροπολίτες τσάμπα δεν το έχουν το σπίτι.
0: Όχι, προσφέρουν, δίνουν.
1: Ο συμβολισμός δεν είχε πει εκείνος ο Ιησούς Χριστός, ο έχουν τους δύο χιτώνες να δώσει τον έναν?
0: Ναι, δίνουν.
1: Αυτοί πήραν κι άλλο.
0: Εσύ τα λες αυτά που είσαι. Καλά σε λέει ο Νίκος. Καλά σε λέει ο Νίκος παρακράτος.
1: Λοιπόν. Ναι, σωστά, αλλά πρέπει να το ξέρουμε. Λοιπόν, θα σας πω. Θα μεταφέρω την εικόνα και όσοι μπορείτε να πάτε. Ελλάδα 3-0, όχι 3-0 σκορ, 3-0. Τρεις αυτοτελείς ιστορίες κινηματογραφικές, όπου στην πρώτη πρωταγωνιστής είναι ο Παπαργύρης, στη δεύτερη νέα παιδιά που συγκατοικούν. Σατυρίζουν με μοναδικό τρόπο, η ταινία λέγεται Ελλάδα 3-0. Πιο Ελλάδα από αυτά τα τρία σενάρια, για να μην μπερδευτείτε όσοι πάτε, είναι τρεις αυτοτελείς ιστορίες, διαρκούν περίπου 88 λεπτά.
0: Ναι.
1: Στην πρώτη ιστορία δεν θέλω να πω πολλά.
0: Ναι.
1: Η αίθουσα έχει και κλιματισμό, θα περάσει και καλά, δεν κάνω διαφήμιση.
0: Όχι.
1: Σατυρίζει τους μπράβους και τους εκβιασμούς στα κημητήρια.
0: Ναι.
1: Η δεύτερη είναι πώς ζουν οι συγκάτοικοι, οι νέοι.
0: Ενώ εσύ τα λες τώρα αυτά εδώ, βλέπω έχουν, ξέρεις, το TikTok και η τεχνολογία αυτή, η διαδικτυακή, ανεβάζει βιντεάκια πάνω που λες, ας πούμε, ρε παιδί μου, όλα αυτά γίνονται μέσα στο σώμα μας. Και κοιτάζω το βιντεάκι τώρα, το πώς αυτές τα τέσσερα γράμματα της αλφαβήτου συγκεντρώνουν το ένα μετάλλο με έναν λόγο και κάνουν όλο το σώμα μας, δηλαδή τρελαίνομαι. Πέφτω κάτω προς κοινό, δηλαδή δεν χρειάζεται να πάω πουθενά αλλού. Λέω, δεν έχω λέξεις, το βλέπω τώρα μπροστά μου εδώ.
1: Βλέπεις, λοιπόν, η Ελλάδα σήμερα είναι μια παρανοϊκή, έτσι, ιστορία, η οποία όπως και αν τη δεις, θέλει αυτό που έλεγε.
0: Έλα, τώρα ο αγαπητός εδώ πέρα που μου γράφει είναι, εντάξει, αν ο Θεός λέει σε θεραπεύει, γιατί να πας στο νοσοκομείο? Αν οι γιατροί σε θεραπεύουν, γιατί να ευχαριστείς τον Θεό? Είναι τραβηγμένο αυτό. Είναι τραβηγμένο αυτό.
1: Αυτή είναι βαριά θεολογία τώρα. Ναι.
0: Μα τέτοια ώρα που είναι, μόνο τέτοια βαριά θεολογία μπορούμε να κάνουμε.
1: Όταν πηγαίναμε σχολείο και κάναμε 3 ώρα μάθημα, κοιμόμαστε όρθιοι όλοι. Τώρα δεν είναι. Λοιπόν, σήμερα είναι του Αγίου Κολούμπα, στο αγαπημένο μου καθολικό ημερολόγιο, για να λέω. Σε παρένθεση γράφει Περιστέρη. Εδώ ο Άγιος Περιστέρης είναι αυτός που έχει τη Γεκτέρνα. Λέει, προστατεύει την Ιρλανδία, τη Σκωτία, τους ποιητές και τους βιβλιοδέτες.
0: Ναι.
1: Πάνε και τα βιβλία, πάνε και οι ποιητές, χάθηκαν και οι σελίδες. Ένας ψηφιακός κόσμος, ένας αλγόριθμος, όπου σε κατευθύνει κάθε μέρα, σου έχει ειδήσεις για όλα τα βαλάντια, για όλα τα γούστα.
0: Από το πρωί, ειλικρινά σου λέω, τρελαίνεσαι.
1: Για διαδίκτυο σου
0: κάποια μιλά. Ώρα κατά τη. Ναι, και ποιο διαδίκτυο, και η τηλεόραση το ίδιο είναι. Λοιπόν, άκου τώρα, από το πρωί μας λένε μέσω πλησαφώς τι να κάνουμε. Λες και εμείς είμαστε από τα τσίπιανα και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε.
1: Από το μάτι μου τον πρωθυπουργό, δεν θέλω να πω κάτι.
0: Από τα ντρόνι που είναι ο. Γεια σου Παύλο, ο Παύλο ο. Ο συνάδελφός μας είναι από τα Αντρώνη. Ξέχεις πάει στο Αντρώνη.
1: Έχει, είναι και άλλος συνάδελφος από εκεί. Α, ναι, ο κύριος Παύλος.
0: Ο κύριος Παύλος, βέβαια.
1: Δεν ξέρω, έχει κάτι.
0: Τον είδα σήμερα, είχε πάρει μια εφημερίδα, την είχε βάλει στην Κολότσεπη. Και μου θύμισε τον παλιόν αριστερό που την έπαιρνε, την έβαζε μέσα στο βιβλίο. Είδα και Κανέλη, Κανέλη.
1: Ναι.
0: Τη ρωτάς κάτι και σου απαντάει για όλα. Έχει, ρε, παιδί μου, έχει έναν ιρμό στη σκέψη της. Της λέει ο άλλος, γιατί το κουκουέ πέφτει. Άμα πέφτει, γιατί δεν το ψηφίζει ο κόσμος. Άκου τώρα, γιατί δεν το ψηφίζει ο κόσμος. Ρωτάει ο άλλος γιατί πέφτει το κουκουέ, γιατί δεν το ψηφίζει ο κόσμος. Γιατί δεν το ψηφίζει ο κόσμος. Γι' αυτό πέφτει το κουκουέ.
1: Ναι. Αλλά λοιπόν,
0: ο Νίκος δεν κάνει διάλογο.
1: Επειδή
0: ο Νίκος.
1: Ρωτάτε,
0: ο
1: Νίκος. Ρωτάτε,
0: όχι ο Γιατράκος, ο άλλος ο Νίκος, ο Στραβός.
1: Ποιος ο Νικολόπουλος.
0: Όχι. Άκου τώρα, άκου ένα τραγούδι Μητσιά και μετά μου τα λες.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, Άγγελε, γεια σου Παπακώστα, Ελευθερία.
1: Είπες Παπακώστα και νόμιζα ότι είναι ο
0: Μην κουνιάσαι, δεν ακούγεσαι καλά. Τρέμει η καρέκλα σου, έτσι. Λοιπόν, να σου πω, να βάλουμε στη συζήτησή μας τώρα τον Βασίλη τον Χριστόπουλο, τον συγγραφέα, γιατί έχουμε ένα καινούριο μυθιστόρημα, νέο μυθιστόρημα με τον Ισού και τον Ρεβόλβερ. Εκδόσεις Γιαννόπουλου Γιώργο θα μας τα πει τώρα. Να τον καλησπερίσουμε τον Βασίλη τον Χριστόπουλο. Κύριε Χριστόπουλε, καλησπέρα.
1: Γεια σας, αγαπητέ Γιάννη.
0: Βάρβαρη η ώρα, αλλά αυτή την ώρα βγαίνουμε κάθε μέρα.
1: Χαίρομαι που είμαι στην παρέα σας.
0: Λοιπόν, είδα και, και το σχόλιο σας για τις αυξήσεις των Μητροπολιτών. Λέτε να μπαίνουν στο παιχνίδι και οι παπάδες τώρα στις εκλογές. Και εννοώ ένα όπλο που έχουν ιερείς είναι το κυριακάτικο κήρυγμα.
1: Το 1916-17 στον Εθνικό Διχασμό,
0: ναι,
1: όπου η Εκκλησία είχε σηκώσει το βάρος της αντιβενιζελικής προπαγάνδας, οι εκκλησίες με τα κηρύγματα είχαν γίνει κέντρα προπαγάνδας, σκληρής προπαγάνδας. Η κορύφωση αυτής της προπαγάνδας, της προπαγανδιστικής έτσι εκστρατείας, ήτανε το ανάθεμα στο Βενιζέλο, που έκανε και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηναγόρας και ο δικός μας Αντώνιος, στην πλατεία της Ομονίας, με όλο τον κλήρο, το στρατό, το δήμαρχο κλπ.
0: Δηλαδή πώς γινόταν αυτό, το έχετε διαβάσει, στην πλατεία τι...
1: Στο Facebook, στη σελίδα μου, ναι, που αναφέρω ένα απόσπασμα από το βιβλίο μου,
0: ναι.
1: Έχω και μία σελίδα του Νεολόγου, ναι, 17 Γενάρη του 1917, που ο Νεολόγος, ναι, περιγράφει τότε συγκρατημένα,
0: ναι,
1: γιατί είχε περάσει, ενώ ήταν δημοκρατική εφημερίδα, είχε περάσει στο βασιλικό στρατόπεδο,
0: mm-hmm,
1: παίρνοντας κάποια χρήματα και εν πάση περιπτώσει δεχόμενο κάποιες απειλές. Εκεί υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ πού και πώς και πότε έγινε το ανάθεμα.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Μάλιστα. Οπότε
1: και
0: να το ψάξουμε να το δούμε.
1: Ναι. Φοβάμαι ότι η τελευταία αύξηση στους επισκόπους και στους βοηθούς των επισκόπων,
0: ναι,
1: δεν είναι μόνο οι επίσκοποι, οι οποίοι είναι αυτοί που κάνουν τα κηρύγματα κυρίως της Εκκλησίας,
0: ναι,
1: φοβάμαι μήπως προϊονίζει μια τέτοια εκτροπή.
0: Ναι.
1: Μια ανάμιξη δηλαδή της Εκκλησίας, τις κομματικές αντιπαλότητες, γιατί...
0: Μα γιατί αυτό τους το ξεκαθάρισε όμως, κύριε Χριστόπουλε, τους το ξεκαθάρισε ο Χριστός αυτό. Τους είπε, τους το λέει στο Ευαγγέλιο δηλαδή, τα του Κέσαρος το Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό. Το έβαλε τέλος αυτά.
1: Ο Χριστός έχει πει πολλά και όποιος διαβάσει το βιβλίο μου με τον Ιησού και το Ρεβόλβερ,
0: ναι,
1: επειδή ο Πανόπουλος, ο Λίσταρχος, του οποίου κάνω μια μυθιστορηματική ανάπλαση της περιπετειώδης ζωής, ήταν και χριστιανοκοινωνιστής,
0: ναι,
1: ό,τι έκανε το έκανε με τον Χριστό, με την Αγία Γραφή, γι' αυτό λέει με τον Ιησού.
0: Α,
1: με τον
0: μάλιστα.
1: Ιησού Χριστό και με τον Μέζα Βασίλειο.
0: Ναι. Εσείς το λέτε, τον έλεγε με τον Ιησού, όχι Ιησού.
1: Έτσι, γιατί είναι σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση, σε ένα λόγο λαϊκό,
0: ναι,
1: και έλεγε Ιησούς. Δεν, ναι, έλεγε Ιησούς.
0: Ναι.
1: Και το βάλαμε αυτό και στον τίτλο.
0: Με τον Ιησού και το Ρεβόλβερ.
1: Υπάρχουν φοβερά αποσπάσματα στην Αγία Γραφή μέσα.
0: Ναι.
1: Και στις διδαχές του Ιησού Χριστού, αλλά και στους
0: Αποστόλους.
1: Αποστόλους,
0: ναι,
1: και κυρίως στις διδασκαλίες του Μεγάλου Βασιλείου,
0: ναι,
1: που θα μπορούσε εκεί επάνω να θεμελιωθεί ένα κίνημα σοσιαλιστικό κοινωνικό.
0: Σωστά το λέτε
1: αυτό. Θεμελιωθεί.
0: Σωστά το λέτε.
1: Θεμελιωθεί. Αλλά το κυνήγησε και η πολιτεία και η Εκκλησία.
0: Ναι.
1: Το 1910, από το 1890, υπήρχε ισχυρό κίνημα, ειδικά στην Πάτρα, χριστιανοκοινωνικό.
0: Ναι.
1: Όμως τους πιάσανε, τους δικάσανε, τους αφορήσανε. Ήταν ένας Αρνέλος και ένας Χριστογιαννόπουλος επικεφαλής,
0: ναι,
1: αυτού του κινήματος. Τους δικάσανε και τους εξαφανίσανε και το κίνημα χτυπήθηκε εν τη γενέση του και η θρησκεία πια υιοθετήθηκε από την άρχουσα τάξη.
0: Μάλιστα. Τώρα προς το απόγευμα, να δω λιγάκι από το βιβλίο σας, από το απόγευμα με καμπάνες των εκκλησιών χτυπούσαν στα μάτια, πήγα, έπιασα μια άκρια και περίμενα να δω τι θα γίνει. Πρώτοι φτάσανε τραμπούκι και πίστρατοι, ένα μπουλούκι, καμιά δικοσαριά άντρες, μπροστά τους ο Παλούμπης με ένα χωνί στο χέρι και στα δεξιά του ο γελίος Γκολές, κρατώντας μια ελληνική σημαία με τα δυο του χέρια μπροστά σαν τον Καραγκιόζη. Αμέσως μετά με μια δημιουργία οπλισμένοι χωροφύλακες και σε λίγο πλακώσαν οι παπάδες με κεφαλή το δεσπότη Αντώνιο. Δίπλα του ο δήμαρχος Ανδρικόπουλος Μπουκαούρης, το Δημοτικό Συμβούλιο βουλευτής Λουκάς Ρούφος, νομάρχης, εισαγγελέας με τους δικαστές και το προσωπικό των δικαστηρίων, φρούραρχος, αξιωματικοί, όλοι, και όλοι ντυμένοι με τις επίσημες στολές τους. Γιατί? Για το λιθοβολισμό.
1: Για το λιθοβολισμό. Ήταν μια τελετή επίσημη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι, το μυθιστόρημα του κυρίου Χριστόπουλου, Βασίλης Χριστόπουλος, με τον Ιησού και τον Ρεβόλβερ. Άγγελε, πώς το ακούς?
2: Θαυμάσιο, χαίρεται και από μένα, το λέω και στο Βασίλη, γιατί είναι μέρα μεσημέρι και αυτό το καλησπέρα με δυσκολεύει λίγο. Να πω κάτι, με βοηθάει να σκεφτώ και πολλές φορές που κάνω και εγώ σάτυρα και είδα και μια πάρα πολύ ωραία ταινία χτες που δείχνει δυστυχώς κάποια πνευματικά σκοτάδια που δεν είναι αυτά που συζητάγατε τόση ώρα, αλλά κάποια άλλα. Νομίζω ότι πρέπει η Εκκλησία, ήρθε η ώρα να αποφασίσει τι θέλει και με ποιους είναι. Και δεν εννοώ, δεν το βάζω στη λογική του κόμματα μπλε, πράσινα, κόκκινα.
0: Τώρα ήρθε που λέω μπλε, πράσινα, κόκκινα, βλέπω στο Earth News τη δημοσκόπηση 28,3 η Νέα Δημοκρατία, 14,6 Ελλάς, 12,2 Πασόκ, 7,2 Ελληνική Λύση, 7,3 έφυγε η εικόνα. Τα άλλα δεν μπορώ να
2: ακούω. Λοιπόν, να πω ένα παράδειγμα. Υπάρχει ένας ιερέας στο Ναύπλιο, νομίζω, κυκλοφορεί η ιστορία του, ο οποίος είχε καταπληκτικές επιδόσεις στη μουσική, νομίζω ένα είδος ραπ μουσικής, όπου δεν θυμάμαι τώρα. Είναι ένας φημισμένος ιερέας, ο οποίος πραγματικά έχει ένα άλλο μυαλό, μπορεί να μας πλησιάσει.
0: Τώρα η εξαίρεση, μου λες για την εξαίρεση τώρα.
2: Την εξαίρεση, λέω.
0: Την εξαίρεση μου λες τώρα. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι παντού σε όλους τους χώρους, έτσι δεν είναι, κύριε Χριστόπουλε? Σε όλους τους χώρους συμβαίνει. Ναι, το θέμα είναι ότι όταν ακούει ο άλλος ότι δεν μπορεί να τα βγάλει αυτός πέρα, αυτός που δουλεύει και τελειώνει το μισθό του στις 15 μέρες, και από την άλλη έρχεται η είδηση σε όλους μας ότι οι Μητροπολίτες και οι βοηθοί Μητροπολιτών πήρανε αυξήσεις, και από την άλλη μεριά στέκεται ο άλλος μήπως και πάρει το 20 από την επιδηματική πολιτική, αυτό είναι οξύμορο. Και όχι μόνο οξύμορο, και ξεκίνησα με τον τρελό του Μητσιά που λέει με την τρέλα του.
2: Να προσθέσω κάτι. Δεν με νοιάζει αν έχω να φάω, και Βασίλη και Γιάννη, με νοιάζει να έχω γιατρό, νοσηλεύτριο, δάσκαλο για τα παιδάκια μου, κοινωνική
0: δωράκια. Έχω άλλη εκτίμηση τώρα εδώ, 31,2 Νέα Δημοκρατία, 16,2 Ελλάς, 14,7 Πασόκ, 8,2 Ελληνική Λύση, Ελπίδα 8,1, 4,6 Κουκουέ. Να ρωτήσω κάτι, το Κουκουέ γιατί πέφτει?
2: Ρωτήστε το Κουκουέ.
0: Όχι, θα ρωτήσω τον κύριο Χριστόπουλο, γιατί ο κύριο Χριστόπουλος έχει και πολιτικό λόγο.
1: Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, Γιάννη και Άγγελε. Οι δημοσκοπήσεις είναι μέσω χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Οι δημοσκοπήσεις, οι εταιρείες Γκάλοπ χρηματοδοτούνται έμεσα και τριγωνικά με δημόσιο χρήμα, όχι για να αποτυπώσουν τη στιγμή.
0: Ωραία, γιατί δεν κάνουν και οι άλλοι δημοσκοπήσεις? Και εκείνοι που νομίζουν. Αυτό, μισό λεπτό, να σας πω. Εγώ να δεχτώ, κύριε Χριστόπουλο, ότι αυτό που είναι, που το λέτε, το έχει πει και ο Άγγελος. Αλλά εγώ, γιατί οι αντιπολίτες, παραδείγματος χάρη, τσιμπάει όταν τσιμπάει το κάθε κόμμα λίγο παραπάνω και λέει, είδατε, μας έδειξε η δημοσκόπηση, ενώ όταν η δημοσκόπηση σε δείχνει παρακάτω, λες, α, η δημοσκόπηση, λες αυτό που λέτε και εσείς τώρα, ότι η δημοσκόπηση είναι, γιατί τσιμπάει η αντιπολίτευση, ώστε να πει, δεν δεχόμαστε καμία δημοσκόπηση, ό,τι θα γίνει, θα γίνει στην κάλπη.
1: Το σύστημα όλο των ΜΜΕ είναι ευθυγραμμισμένο πάνω σε αυτή τη λογική, και αν διαφοροποιηθείς λίγο θα σε τσακίσουνε. Ναι. Θα σε τσακίσουνε κυριολεκτικά. Εν τω μεταξύ και οι εταιρείες δημοσκοπήσεων είναι μια συντεχνία.
0: Ναι. Ναι.
1: Αν κάποια θέλει να βγάλει κάτι διαφορετικό, δεν τολμάει, κύριε Παντελόπουλο.
0: Τώρα να σας ρωτήσω εσάς.
1: Γιατί θα
0: ναι, να ρωτήσω εσάς τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Μια και με την αφορμή και των σχολείων που κάνετε για τις μισθολογικές αυξήσεις των Μητροπολιτών, αλλά και για το νέο μυθιστόρημά σας με τον Ισού και το Ρεβόλβερ. Πού το βρίσκουμε αυτό, κύριε Χριστόπουλε, εδώ
1: και
0: στην Πάτρα?
1: Το έχουν.
0: Θα ήταν καλό να το πάρετε, να το διαβάσετε, να το πάρουμε δηλαδή, να το διαβάσουμε, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτά δεν τα ξέραμε. Δεν ξέραμε εμείς ότι ντύθηκαν όλοι σαν να πηγαίνουν σε γάμο ενώ πηγαίναν σε λιθοβολισμό. Το έχω. Τόσο, αυτά τα θυμάμαι, ξέρω εγώ, ο Παύλος τα έκανε.
1: Στους λιθοβολισμούς.
0: Λοιπόν, ναι, για να ρωτήσουμε, μια και τον έχουμε τον κύριο Χριστόπουλο εδώ, τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή ότι δεν θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς το ψηφοδέλτιο του Τσίπρα. Από εκεί και πέρα παραμένει σαν κόμμα με την κοινοβουλευτική του ομάδα.
0: Ναι.
1: Το τι θα πράξει τις ημέρες των εκλογών θα το αποφασίσει συλλογικά. Εάν θα ενταχθούν στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα,
0: ναι,
1: εάν ο Τσίπρας θα κάνει μια συνεργασία με κάποια άλλα κόμματα, εάν θα κατέβει μόνο του.
0: Στο
1: παρόν δήλωσε ότι δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά, διατηρείται το κόμμα.
0: Κρατάει το ίσον, κρατάει το ίσον, να σας το πω ιεροψαλτικός. Κρατάει το ίσον. Σας ευχαριστώ.
2: Ακούγα για τις δημοσκοπήσεις και είχα μια ιδιαίτερη συζήτηση με ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και του λέω το εξής. Εσείς όταν καταγγέλλετε, γιατί τις καταγγέλνουν έτσι τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, και εγώ έχω πει όπως και κύριος
1: που τους φέρνουν τρίτη, ναι, τέταρτος.
2: Ναι, που τους φέρνουν τέταρτος. Ποια εργαλεία θα χρησιμοποιήσετε? Εγώ από την αρχή, με το ειδικό βάρος της τρέλας που είπες ότι έχω, σημειώνω αυτά που είπε και ο κύριος Χριστόπουλος. Και μιλάμε για σκοτάδι εκεί πέρα, έτσι.
0: Ναι, αλλά να σου πω τώρα, μην τσιμπάμε όταν, παραδείγματος χάρη, βγει μια δημοσκόπηση και δείχνει, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ δεύτερο. Α, βλέπετε, είμαστε δεύτεροι, γιατί.
2: Ή το
0: κατακρίνεις και το τελειώνεις, το κόβεις, δεν με ενδιαφέρουν οι δημοσκοπήσεις, ή μην τσιμπάς σε αυτό που σου βγάζουν οι δημοσκοπούντες.
1: Ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης ορθής, η μόνη άμυνα είναι να τις καταγγείλεις, κύριε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χριστόπουλε. Καλοτάξτε εδώ το μυθιστόρημα.
1: Ευχαριστώ για τη συνάντησή μας.
0: Και εμείς. Με τον Ισού, κυρίες και κύριοι, και το Revolver από τις εκδόσεις Γιαννόπουλος Γιώργος, ένα μυθιστόρημα του Βασίλη του Χριστόπουλου. Πάμε ένα τραγούδι, πάμε με τη φωνή του Μητσιά. Έχουμε όλο Μητσιά μέχρι τις 4 και μετά σας αποζημιώνω με δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι από το αρχείο του σταθμού μας. Πάμε.

0: Λοιπόν, Άγγελε, για να πάμε, και, στο, να πάμε και στο κλίμα. Περίμενε.
1: Ναι, ναι. Εάν γιατί εσύ... τους γείτονες.
0: Ναι, ναι, να πω κάτι, να πω κάτι. Τώρα εδώ μας ενημερώνει το ΙΝΚΑ, να καλησπερίσω τον Γιώργο τον Λεχουρίτη. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά.
0: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα αυτή την επιστολή που έστειλε η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας στην εκπομπή μας, να την απάντηση να την πάρουμε από την αντιπολίτευση. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην είδε ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Φάμελος, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης, ούτε ο κύριος Βελόπουλος, ούτε η κυρία
1: Λατινοπούλου,
0: η Ζωή.
1: Ο κύριος Σαμαράς.
0: Δεν μπορεί να μην είδανε τι ακριβώς. Τι να μην είδανε. Αυτό που λέει εδώ πέρα το δελτίο τύπου νούμερο 13 του ΙΝΚΑ. Δηλαδή, ζήτησε η Ευρώπη, θα τα ακούσετε τώρα από τον Γιώργο τον Λεχουρίτη, τον πρόεδρο, ζητάει, κύριοι, πετάξτε τους πολίτες όπως θέλω να επιταχύνετε τους πληστηριασμούς. Ή το λέω πολύ χοντρά, κύριε Λεχουρίτη.
2: Έτσι ακριβώς είναι και είναι απαράδεκτη, επιεικώς απαράδεκτη αυτή η δήλωση, διότι δεν επιτρέπεται σε μια ευρωπαϊκή κεντρική σκηνή, όπως και να λέγεται, είτε λέγεται Ford Lion, είτε λέγεται Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είτε λέγεται Κομισιόν, είτε λέγεται Ευρωκοινοβούλιο, δεν επιτρέπεται να προτρέπεις μια χώρα να ξεσπιτώσει τον κόσμο, να βρεθεί στο δρόμο για να αρπάξεις εσύ και με ποιο δικαίωμα τις περιουσίες των πολιτών. Ίσα-ίσα, εμείς εδώ και ένα χρόνο έχουμε στείλει αρμοδίως και στην Ευρωπαία Εισαγγελέα και στην Αρχή Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιστολές διαμαρτυρίας για τον ρόλο που διαδραματίζουν οι τράπεζες, τα funds, οι services και οι ριόκο estate εταιρείες, δηλαδή μια συμμορία η οποία θέλει να αρπάξει τις περιουσίες των Ελλήνων πολιτών. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία.
0: Τι συμβαίνει εκεί, κύριε Λεχουρίτη, τελείωσε το θέμα. Έχει
2: δεν
0: τελειώσει.
2: Με αφορά τι συμβαίνει στη χώρα μας, κύριε Παντελόπουλε, ναι. Και αυτό το οποίο να προτρέπουμε να επισπεύσουν τις διαδικασίες έκπτωσης και πληστηριασμών, σας είπα εξ αρχής ότι είναι απαράδεκτο. Παίρνω όμως από αυτά, ζητάμε, όπως ορθώς λέει και το δελτίο τύπου, την άποψη και των υπολείπων κομμάτων. Σε λίγο καιρό θα έρθουν να ζητήσουν την ψήφο των Ελλήνων συμπολιτών μας,
0: μάλιστα.
2: Αλλά να ξεκαθαρίσουν πριν πάμε για την ψήφο τις προθέσεις τους, τι άποψη έχουν για τα κακώς κείμενα στον τραπεζικό ελλαδικό χώρο.
0: Το τάξιμο, κύριε Λεχουρίτη, δεν κλείνει σπίτια.
1: Να βάλω μία πινελιά.
0: Ναι. Ο Άγιος Κωνσταντίνος.
1: Γεια σας, κύριε Λεχουρίτη. Ο μόνος που έμεινε σταθερός αυτή τη χώρα ήταν ο κεντρικός μας τραπεζίτης.
0: Εγώ νομίζω ότι θα πεις ο Γιώργος Λεχουρίτης, αλλά τέλος πάντων, ναι.
1: Ήταν ο κεντρικός μας τραπεζίτης, ο οποίος όλος τυχαίως, δεν ξέρω πώς και με ποιο τρόπο, λες και δεν μπορούμε να κατηγορούμε συνέχεια Μητροπολίτες και άλλους, γιατί κάθονται 52 χρόνια στην ίδια θέση. Είναι στην ίδια θέση σαν άλλος εκφραστής όλων των κοινωνικών θεμάτων. Τίποτα δεν γίνεται στην τύχη. Εγώ αυτό έχω να πω για τις τράπεζες. Μας έχουν νικήσει οι τραπεζίτες και δεν βλέπω. Και κάτι άλλο να ακούει και ο κύριος Λεχουρίτης, επειδή όλοι είμαστε στο ίδιο χωριό. Θέλω να εκφράσω το θαυμασμό μου στο λαό της Αλβανίας, διότι αυτή την περίοδο, συγγνώμη, οι άνθρωποι βρίσκονται σε μεγάλες κινητοποιήσεις για να σώσουν, τι λέτε, ούτε το μισθό τους, ούτε το σπίτι τους, αλλά το μεγάλο σπίτι που λέγεται περιβάλλον, και τα έχουν βάλει με πανίσχυρους ανθρώπους. Ο ένας είναι ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, να ξέρετε, ή ο γιος, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, μπράβο, δεν ξέρω θα καταφέρουνε, όμως δεν
0: πού μας βρίσκουν, ρε παιδί μου, από την άλλη άκρη της γης, πού μας βρίσκουν και έρχονται και μας παίρνουν τις ωραίες παραλίες μας που τις θέλουμε εμείς. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, η ζωή μας, άρα στους ανθρώπους στην Αλβανία που διεκδικούν, δεν ξέρω θα καταφέρουν, ξέρω ότι διεκδικούν.
0: Τώρα απάντηση και Λεχουρίτη, δεν έχετε πάρει από κανέναν, γιατί ακούγα το πρωί τον κύριο Τεμπονέρα, ο οποίος είναι στο κόμμα του Αλέξη Ελλάς, ο οποίος λέει για τους πληστηριασμούς και μάλιστα τους ηλεκτρονικούς, γιατί τέθηκε θέμα, ερώτησε εκεί και λέει ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Να θυμίσω εγώ λοιπόν, αφού δεν θυμούνται το πάνελ και ο Στραβελάκης τι ακριβώς είχε γίνει τότε, επειδή πηγαίνανε οι αλληλέγγυοι σε κάθε πληστηριασμό έξω από το σπίτι αυτού που του βγάζανε έξω και φωνάζανε και κάνανε και κάνανε πίσω, ο ΣΥΡΙΖΑ τότε πρότεινε να γίνονται ηλεκτρονικοί για να μην καταλαβαίνεις πότε βγαίνει το σπίτι του άλλου στον πληστηριασμό, οπότε δεν έχει νόημα να πας εκεί και να κάθεσαι με τις σημαίες και να φωνάζεις.
2: Επειδή με προκαλείτε, κύριε Παντελόπουλε,
0: ναι,
2: ότι το 2015 ψηφίστηκε η ύπαρξη των fan services, ναι, στον ελλαδικό χώρο, επεκτείνοντας την ύπαρξη αυτών από το 2003 επισημή.
0: Ναι.
2: Άρα δεν είναι άμυρο ευθυνών ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ούτε με το θέμα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, γιατί ορθά είπατε, για την κατακραυγή που συνέβαιναν των αλληλέγγυων.
0: Αυτό ήταν. Και βρήκαν την εξυπνάδα τώρα εκείνη την εποχή και τον κάνανε ηλεκτρονικούς για να μην μαζεύονται απ' έξω από τα...
2: Χωρίς να τους εκβιάζουν οι δανειστές,
0: χωρίς
2: να εκβιάζονται αντιτρόητα, έφεραν οι ίδιοι αυτήν την εναλλακτική λύση.
0: Μάλιστα.
2: Καλό είναι ο κύριος Τεμπονέρας και ο κάθε κύριος Τεμπονέρας να σταματήσει τα παραμύθια και να πούνε την αλήθεια. Άλλωστε το λέει το δελτίο τύπου.
0: Γι' αυτό ακριβώς. Και εδώ θα έπρεπε να ακούσουμε και μια απάντηση, δηλαδή και στους ακροατές μας που ακούνε την εκπομπή αυτή, να περιμένουν μια απάντηση για αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Τελειώστε με τους πληστηριασμούς.
2: Και πέραν από αυτό, εμείς επειδή δεν θα τελειώσουμε με τις τράπεζες, τα funds, τους services και τις ριόκο εταιρείες τους, εντός των ημερών θα υπάρχει εξώδικο διαμαρτυρία προς 14 αποδέχτες και παράλληλα θα ακολουθήσει αγωγή και μηνύσεις εναντίον όσων εμπλέκονται στην κακή διαχείριση και έλεγχο των...
0: Κύριε Λαχουρίτη, να θυμίσουμε ότι το κράτος έβαλε εγγύηση σε αυτούς οι οποίοι ήρθαν να πάρουν να δώσουν οι τράπεζες τα λεφτά και να τα διεκδικήσουν οι διαχειριστές κόκκινων δανείων. Έβαλε εγγύηση 20 δισεκατομμύρια. Αν έχει κάποιος 20 δισεκατομμύρια από αυτοί που είναι αρχηγοί των κομμάτων να τα δώσουν, τότε φεύγουν τα φαντ και παίρνει ο κόσμος στα σπίτια του πίσω ή τα πληρώνει.
2: Ασκυρώσουν τα δύο μεγάλα κόμματα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιαρωμάτη, λέω. Γιατί ο Λιαρωμάτης είναι για τον νόμο Κατσέλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.
2: Να πω ένα
0: ναι.
2: Ασκυρώσουν τα χρέη τους η Νέα Δημοκρατία και το
0: αυτό
2: Πασόκ.
0: Τώρα, αυτό έχει γίνει λόγο.
1: Μα δεν θα τα πληρώσουν. Συγγνώμη, κύριε Λαχουρίτη, ο κύριος Γεωργιάδης, σε μια ιδιαίτερη κατάσταση της κοινωνίας που καταραίουν τα μυαλά, τα πορτοφόλια, οι άνθρωποι, είπε με απόλυτα φυσιολογικό τρόπο ότι δεν θα πληρωθούν αυτά τα δάνεια. Εμείς πώς θα είμαστε δίκαιοι?
0: Σας ευχαριστώ πολύ και τους δυο σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Γιατί δώσαμε αυξήσεις στους μισθούς των Μητροπολιτών.
0: Μάλιστα. Η πιο καλύτερη εξουσία στην Ελλάδα είναι αυτό. Δεσπότης, κάναμε, πώς το λέει, παροιμία και απόλαμε στο λόγο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Γεια σας.
1: Χαίρετε.

0: Έλα Κώστα, ο Κώστας μου γράφει εδώ, πυρηνική δύναμη ο Κώστας, κυρίες και κύριοι, μου λέει, όταν ακούτε για θεοκρατικά καθεστώτα, μην πηγαίνει ο νους σας στο Ιράν. Θεοκρατικό καθεστώς, παραδείγματος χάρη, είναι αυτό της Ελλάδας που ο Μητροπολίτης παίρνει 5.100 ευρώ και ο δάσκαλος 800, και λέει εδώ ευλόγησον. Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλησπέρα στον Βασίλη τον Καυκόπουλο, δημοσιογράφο, καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής και χωράρχη, ένας άνθρωπος που είμαστε μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Και τι κάνουν για τους ψάλτες οι οποίοι κάθονται 4 ώρες όρθιοι, δεν πληρώνονται για αυτό που κάνουν και έχουμε αυτά που ακούμε. Λοιπόν, πάμε να τον καλησπέρισουμε. Καλησπέρα κύριε Καυκόπουλε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη μου, καλέ μου φίλε, και σε σένα και σε όλους τους συνεργάτες σου και σε όλους τους ακροατές της Αιρά Πάτρας.
0: Τώρα πώς το άκουσες ο Μητροπολίτης και ο Αρχιεπίσκοπος να παίρνουν αυξήσεις και να βγαίνει στην πλατεία ο άλλος, που εμείς δεν έχουμε δει τον Μητροπολίτη στην πλατεία, και βγαίνει ένας άνθρωπος, παίρνει λεφτά που δεν έχει βγει ποτέ στην πλατεία.
1: Ακριβώς. Εγώ θα σου πω το εξής, αν μου επιτρέπεις Γιάννη μου. Έχουν οι άνθρωποι τα παιδάκια τους να ζήσουν, έχουν τις οικογένειές τους, έχουν να πάνε στο σούπερ μάρκετ κλπ. Σαν δεν ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Εγώ θα σου πω και κάτι άλλο, Γιάννη. Ο Μακαρίτης, ο νουνός μου, Θεός χωρέστον, μου έλεγε να γίνω παπάς. Επειδή μου έλεγε ψάλλεις καλά, τέλος πάντων έχεις καλή φωνή. Μάλιστα, ξέρεις γιατί δεν έγινα παπάς? Για έναν απλό λόγο. Γιατί ο παπάς για μένα πρέπει να είναι επαναστάτης. Και να είναι δίπλα στο φτωχό, δίπλα στον κατατρεγμένο, δίπλα στον άστερο.
0: Το είπα σε προηγούμενη εκπομπή, Βασίλη, με αυτό το έγκλημα που έγινε στην Καλαμάτα. Και λέω, ακούσαμε το γείτονα, ακούσαμε την νοικοκυρά, πήγαμε, βρήκαμε το δάσκαλο, και δεν βρήκαμε τον ποιμενάρχη. Τον ιερέα που έπρεπε να ξέρει απ' έξω και ανακατοτά αυτό το ποίμνιο που έρχεται στην εκκλησία, τι προβλήματα έχει. Δεν είναι το θέμα κάνουμε ευλόγησον και μετά να το κάνουμε αυτό, αλλά μετά να μπούμε στον κόσμο.
1: Συμφωνώ απολύτως. Εκτός ελαχίστων των εξαιρέσεων, γιατί είμαι από
0: την. Υπάρχουν, δεν το ισοπεδώνουμε.
1: Θυμάμαι τον Μακαριστό Συσανίου και Σκιατίστη στον Αντώνιο, ο οποίος κατέβαινε στις εργασίες της ιεραρχίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και έπαιρνε το κτέλ να κατέβει στην Πάτρα. Και δεν έπαιρνε
0: Όχι, να είμαστε σε μια χώρα, Βασίλη, που όλοι κυκλοφορούμε με Mercedes. Το καταλαβαίνω, να κυκλοφορήσουν και εκεί. Αλλά να είμαστε σε μια χώρα που ο άλλος στην ενορία έχει ένα τρίκυκλο και μία ξεμένη από βενζίνη, μία σπρώχνη, και εσύ κατεβαίνεις με Mercedes. Και ξέρω τι λέω, βέβαια.
1: Δεν μασάω τα λόγια μου, συγχώραμαι που σε διακόπτω. Εγώ έχω κάνει από νεαρός πολλαπλή ασφάλιση. Εφημερίδες που δούλευα και στις κλπ. Λοιπόν, έχω συγκεντρώσει τα ένσημα, δεν έχω την τελευταία πενταετία. Και ζήτησα στην εκκλησία που είμαι να έχω λίγα ένσημα ακόμη για να μπορέσω να βγω στην σύνταξη. Και δεν στάθηκε τρόπος. Δεν στάθηκε τρόπο. Δηλαδή, και να έρχονται τώρα ο Αρχιεπίσκοπος και οι δεσποτάδες να φτάνουν το μισθό, ας πούμε, του Γενικού Γραμματέα. Για απαράδεκτα φαινόμενα αυτά. Απαράδεκτα. Και ο κόσμος φαίνεται. Χάσαμε τον κοινωνικό χριστιανισμό ή χριστιανικό κοινωνισμό, όπως θέλει. Το χάσαμε. Μείναμε μόνο στη θεωρία. Η Εκκλησία έγινε σύστημα. Έγινε σύστημα και θα το πληρώσουμε αυτό, όχι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι, δεν μπορούμε να τον ακουμπήσουμε.
0: Ο χριστιανισμός πάντα, και θεολογικά να μιλήσουμε, από το υπόλοιπο έμεινε στην ιστορία. Αυτό το υπόλοιπο που λένε οι θεολόγοι, το υπόλοιπο της κάθε εποχής, υπάρχει ένα υπόλοιπο το οποίο κρατάει τον χριστιανισμό όρθιον.
1: Θα θυμίσω ένα βιβλίο του Μακαριστού Αστάτη Μητροπολίτη του Καδιώτη, του Αυγουστίνου Καδιώτη, που έλεγε «Ζητούμεν ελευθέραν και ζώσαν εκκλησία». Διαχωρισμός εκκλησίας κράτη τώρα.
0: Να σε ευχαριστήσω, κύριε Καυκόπουλε, Βασίλη. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα και συλληπιτήρια και για τον πατέρα σου. Ετεροχρονισμένα, αλλά το είπαμε και τότε. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Πάμε στο επόμενο τραγούδι, πάλι με Μανώλη Μητσιά, κυρίες και κύριοι.

Να στείλω μια καλησπέρα στον Παναγιώτη τον αναγνώστου, τον διευθυντή των ΙΕΚ στην Δυτική Αχαΐα. Να στείλω καλησπέρα στον Γιώργο, τον Βασιλείου, τον Χρήστο, την Ευγενία, την Ξένια, την Δίνα, για να δω Βασίλη, στο Βασίλη, στην Άννη, στον Τάκη. Λοιπόν, θα πάμε γρήγορα στο επόμενο τραγούδι του, το τραγούδι με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά, αφού σας διαβάσω τι έστειλε ο Θόδωρος στην εκπομπή. Καλησπέρα, Θόδωρε. Εν όψη, λέει, θερμού καλοκαιριού, Ανδρουλάκης έφτιαξε σκιώδη κυβέρνηση για προστασία από τον ήλιο.

Κωνσταντόπουλο να χαρίζει στα σχολεία υπολογιστές. Αυτά τα παιδάκια δεν θα ησυχάσουν με τίποτε. Από τον υπηαγωγείο. Από την υπηαγωγείο. Μάλλον από τη στιγμή που γεννιούνται αρχίζουν να μαθαίνουν. Δεν ξέρω που θα βγάλει αυτή η γνώση. Τώρα θέλω να φύγω από τον Μανώλη το Μητσιά και θέλω να σας πάω σε κάτι που μας έστειλε τώρα το 8ο Music. Να σας πάω στο το 10ο καλό. Κρινιό Νικολάου και Μαρία Μπεκατόρου, για να το δούμε λιγάκι αυτό πριν ακούσετε το τραγούδι, η ώρα είναι 3:54. Η Κρινιό Νικολάου και η Μαρία Μπεκατόρου αποφάσισαν να παίξουν χαρτιά και με την πρώτη κίνηση έβγαλαν και οι δύο το 10ο καλό σε μια τράπουλα σημαδεμένη από αγάπη και εκτίμηση της μιας για την άλλη. Αυτό άλλωστε είναι ο τίτλος της νέας υπέροχης δουλειάς. Της νέας υπέροχης δουλειάς της Κρινιός, με μουσική και ερμηνεία της ίδιας και στίχους της Γιόλας Αργυροπούλου, που κυκλοφορεί από το 8ο Group με τη συμμετοχή της γνωστής παρουσιάστρας και δημοσιογράφου, που όχι τυχαία θεωρείται το πιο αγαπημένο και προσιτό πρόσωπο της ελληνικής τηλεόρασης. Λοιπόν, για να ακούσουμε Κρινιό Νικολάου και Μαρία Μπεκατόρου στο καινούριο του τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Πάμε να δούμε, εδώ δεν είμαστε, ναι, πάμε.

0: Μοιάζει σαν
1: Λοιπόν, αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε όλη αυτή τη μουσική δουλειά, κυρίες και κύριοι, το 10ο καλό που έχουν εργαστεί στο Πεντάγραμμο η Κρινιό Νικολάου και η Μαρέα Μπεκατόρου. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια, δεν ακούσαμε σήμερα το 10ο καλό, θα τα ακούσουμε αύριο στην εκπομπή μας. Τώρα πάμε για δελτίο ειδήσεων από εξ Αθηνών και μετά ερχόμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, για δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι από το αρχείο του σταθμού μας. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Με αναφορά στις εκλογές του 2027 και αιχμή τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, ο Πρωθυπουργός μίλησε στην επαιτειακή εκδήλωση για τα 6 χρόνια λειτουργίας του gov.gr που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Υποστήριξε ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα, ενώ σημείωσε ότι η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος, με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2027. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τον ψηφιακό μετασχηματισμό με τη συνολική αλλαγή του κράτους, υπογραμμίζοντας ότι το gov.gr απέδειξε στην πράξη πως η τεχνολογία μπορεί να μεταβάλει την καθημερινή σχέση των πολιτών με το δημόσιο. Η τεχνολογία έγινε ο καταλύτης για να αλλάξει το κράτος, ανέφερε, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση απάντησε στο ερώτημα των πολιτών εάν το κράτος μπορεί πράγματι να αλλάξει. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται μια αιστεία διαφθοράς. Όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα πιο απρόσωπο και πιο φιλικό, αυτό αλλάζει, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα. Γεννήθηκε από μια διαφορετική ιδέα ότι επιτέλους το κράτος πρέπει να προσαρμόζεται εκείνο στον πολίτη, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στην ίδια εκδήλωση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για το διπλό έγκλημα που έγινε εντός οικίας στον Λόγκο Αιγιαλίας με θύματα μία 54χρονη και τον 26χρονο γιο της που έχουν δεχτεί πλήθος πληγμάτων από μαχαίρι. Ο ιατροδικαστής που μετέβει στο σημείο διαπίστωσε ότι ήταν νεκρή από νωρίς το πρωί. Προσήχθη ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης που εξετάζεται ως ύποπτος και μέχρι στιγμής αρνείται την εμπλοκή του. Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στον Νότιο Λίβανο, εκδίδοντας νέα εντολή αναγκαστικής απομάκρυνσης για την Τύρο, η οποία περιλαμβάνει πλέον και τη χριστιανική συνοικία της πόλης. Η Χεζμπολά κάλεσε τις αρχές του Λιβάνου να αποκαταστήσουν τις σχέσεις με το Ιράν και να υποφεληθούν από την υποστήριξή του μετά τον βομβαρδισμό από την Τεχεράνη στο Ισραήλ σε αντίπεινα για Ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού. Παράλληλα, στο διπλωματικό πεδίο, το Πακιστάν παραμένει στο επίκεντρο των προσπαθειών διαμεσολάβησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται από το πρωί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο θα εφαρμοστεί άμεσα από τις 12 Ιουνίου. Στοιχεία για τη μείωση των μεταναστευτικών ροών κατά την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας παρουσίασε ο αρμόδιος Υπουργός Θάνος Πλεύρης. Όπως είπε, το πρώτο πεντάμινο του 2026 κινείται με μείωση στις ροές κατά 31% πανελλαδικά και κατά 61% στο Αιγαίο. Η Κρήτη είναι το μόνο σημείο της Ελλάδας που έχει μεταναστευτική πίεση, όπως τόνισε ο Υπουργός, λέγοντας ότι το πρώτο πεντάμινο του 2026 είχαμε 5.500 αφίξεις. Απάνθρωπο και ρατσιστικό χαρακτήρισε το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι καταργεί τη συνθήκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες. Να κλείσουν τώρα οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που είναι οι θεραπενίδες των μεταναστευτικών ροών, ζήτησε από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Θανατηφόρα παράσυρση 76χρονης πεζή σημειώθηκε το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 22χρονος παρέσυρε υπό συνθήκες που ερευνώνται την ηλικιωμένη την ώρα που διέσχιζε κάθετα το οδόστρωμα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ήθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Δυτικής Υπηρετικής Χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
5: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
4: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
5: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
4: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
5: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
4: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
7: Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Πατρών.

Θα ακούσουμε πατριωτικά τραγούδια από το συγκρότημα του Γιώργου Ντρόλα. Θα τραγουδήσει ο Θεόφιλος και θα παίξουν κλαρίνο ο Γιώργος Ντρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, σαντούρι ο Θάνος Τούρλας και λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος.

0: Ακούσατε ένα εορταστικό πρόγραμμα με το Δημοτικό Συγκρότημα του Γιώργου Ντρόλα. Τραγούδησε ο Θεόφιλος και έπαιξαν κλαρίνο ο Γιώργος Ντρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Την ηχογράφηση έκανε ο Γεράσιμος Κοκώσης. Ήταν μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Πατρών.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
0: Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Πατρών.

Θα ακούσουμε δημοτικά τραγούδια από τον όμιλο του Χρήστου Πανούτσου. Παίζουν κλαρίνο ο Γιώργος Δρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Τραγουδά ο Χρήστος Πανούτσος. Θα αρχίσουμε με ένα καλαματιανό. Σου είπα μάνα, πάντρεψέ με.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
3: 2 λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μια μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μια δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στις 7 το απόγευμα στο σπίτι της Κύπρου στο Σύνταγμα παρουσιάζεται η συναυλία Mare Nostrum στις ακτές και τα τραγούδια της Μεσογείου. Ένα μουσικό ταξίδι που ενώνει ήχους, γλώσσες και πολιτισμούς της Μεσογείου, φέρνοντας κοντά ευρωπαϊκές, κυπριακές και ελληνικές μελωδίες μέσα από μια ατμοσφαιρική βραδιά γεμάτη μνήμες και εικόνες της κοινής μας θάλασσας. Στις 9 στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου παρουσιάζει το αφιέρωμα Ήπειρος με το επίλεκτο επιρωτικό ανσάμπλ υπό τη μουσική διεύθυνση του Βασίλη Κώστα. Μια συναυλία αφιερωμένη στην ηπειρωτική μουσική παράδοση, εκεί όπου η συλλογική μνήμη, η φωνή και το κλαρίνο μετατρέπονται σε μια σύγχρονη καλλιτεχνική εμπειρία. Στις 9.30 στο Θέατρο Δώρα Στράτου στο Λόφο Φιλοπάπου, ο σπουδαίος Ιταλός τραγουδοποιός Βινίτσιο Καποσέλα ανοίγει το φετινό F-Hill Sessions με τη συναυλία Sailors, Sirens and Rebets. Ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης μεσογειακής μουσικής συναντά το ρεμπέτικο, τη λογοτεχνία, τους μύθους της θάλασσας, σε μια βραδιά που υπόσχεται να μετατρέψει την αθηναϊκή νύχτα σε ένα ποιητικό ταξίδι χωρίς σύνορα. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, ήχος Δώρα Ιωακιμίδου.
4: Ακούτε τρίτο.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.
2: Ακούτε τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

σε μόνο μία νέα ιδέα μετά τον Μπετόβεν και αυτή η ιδέα μπορεί να γίνει αντιληπτή στο έργο του Άντων Βέμπερν και του Ερικ Σατί. Στον Μπετόβεν, τα μέρη μιας σύνθεσης ορίζονται μέσω της αρμονίας. Στον Βέμπερν και στον Σατί ορίζονται μέσω της διάρκειας του χρόνου. Είναι λόγια του Τζον Κέιτς, τη μόνη διάλεξη που έχει δώσει ποτέ στη ζωή του. «A defense of Σατί», η υπεράσπιση του Σατί. Το καλοκαίρι του 1948, σε θερινό μουσικό φεστιβάλ, στο οποίο παρουσιάζει και 25 ώρες μουσική του Ερικ Σατί, για τον οποίο ακόμα και τώρα, και ο Κέιτς δεν μπορεί να το πιστέψει ή να το ανεχτεί, λένε πως έκρυβε πίσω από την ευφυΐα του και το χιούμορ του το ότι δεν ήξερε να συνθέτει. Ο Κέιτς υπερασπίζεται τον Σατί και τη μουσική του και το 1950, με επιστολή στο περιοδικό Μουσικά Αμέρικα. Για να ενδιαφερθείς για τον Σατί, θα πρέπει να δεχθείς ότι ο ήχος είναι ένας ήχος, όπως ο άνθρωπος είναι απλά ένας άνθρωπος. Να εγκαταλείψεις τις ψευδαισθήσεις της ιδέας της τάξης, της έκφρασης των συναισθημάτων και όλα τα υπόλοιπα τσιτάτα αισθητικών αρχών που έχεις κληρονομήσει. Είναι 1978 όταν ο Τζον Κέιτς πηγαίνει στο Τορόντο του Καναδά για την προετοιμασία και την πρεμιέρα έργου του συνθέτη James Tenney, ο οποίος τον θεωρεί μέντορά του και του το έχει αφιερώσει. Στις πρόβες ακούει τη λιτή μουσική ήχων που απλώνονται στο χώρο. Σημειώνει λίγες νότες σε μια σελίδα χαρτί, το διπλώνει και το δίνει στον Tenney. Το 2016, μια δεκαετία μετά το θάνατο του Tenney, ανακαλύπτει το χαρτάκι η γυναίκα του. Πάνω στις λιγοστές νότες που θυμίζουν έντονα κάτι, γράφει «All sides of a small stone», όλες οι πλευρές ενός μικρού βότσαλου, μιας μικρής πέτρας. Που μοιάζει να είναι η ματιά του Τζον Κέιτς στο μικρό λιθαράκι του Σατί με τίτλο «Γυμνοπαιδείες».

Σε ερμηνεία του Bertrand Chamayou ακούσαμε τη σύνθεση «All sides of a small stone», «Όλες οι πλευρές μιας μικρής πέτρας, ενός μικρού βότσαλου», του John Cage. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Ακούτε τρίτο πρόγραμμα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στο ημερολόγιο τέχνης, μια ραδιοφωνική συνάντηση με τον κόσμο των βιβλίων, της λογοτεχνίας, της μουσικής, του θεάτρου και των εικαστικών. Κάθε εβδομάδα ξεφυλίζουμε μαζί τις σελίδες ενός ημερολογίου που γράφεται με μουσική, λέξεις και πρόσωπα, με ιστορίες ανθρώπων που κάνουν τη ζωή πιο φωτεινή μέσα από τη δημιουργία τους. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο ημερολόγιο τέχνης. Ας ανοίξουμε μαζί τη σημερινή του σελίδα. Στο ημερολόγιο αυτών των ημερών σημειώνουμε τη συνάντησή μας με τον δημοσιογράφο Δημήτρη Τρίκα, που επιμελείται τη μεγάλη ομαδική έκθεση «Servare in Taminatum», κλιματική κρίση από το αόρατο στο ορατό ή πώς να αναπαραστήσεις το αδιανόητο, που παρουσιάζεται στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, μετατρέποντας το λόφο των νυμφών σε ένα τόπο συνάντησης της τέχνης, της επιστήμης και του δημοσίου διαλόγου. Τη συνομιλία μας με δύο κυρίες από την Πάτμο, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Αργυρό Γιαμαίου και την Εικαστικό Δέσποινα Μελιανού, με αφορμή τη μεταμόρφωση του παλιού εμβληματικού περιπτέρου της Σκάλας Πάτμου σε μια ανοιχτή, δανειστική βιβλιοθήκη για όλους. Τη συνομιλία μας με τον ηθοποιό Μέμο Μπεγνή για την μουσικοθεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, στην οποία και πρωταγωνιστεί.

0: Υπάρχουν ζητήματα που μας είναι οικεία, τα ακούμε καθημερινά στις ειδήσεις, διαβάζουμε γι' αυτά σε επιστημονικές μελέτες, βλέπουμε τις συνέπειες τους γύρω μας και όμως εξακολουθούν να μας διαφεύγουν. Ίσως γιατί είναι τόσο μεγάλα, ίσως γιατί είναι τόσο σύνθετα, αλλά και τόσο καθοριστικά, ώστε δυσκολευόμαστε να τα χωρέσουμε πραγματικά στη σκέψη μας. Η κλιματική κρίση είναι ένα από αυτά. Πώς μπορεί κανείς να αναπαραστήσει το αδιανόητο? Πώς γίνεται ορατό αυτό που συχνά παραμένει αόρατο πίσω από αριθμούς, διαγράμματα και επιστημονικές προβλέψεις? Και ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της τέχνης απέναντι σε μια πραγματικότητα που αφορά όχι μόνο το περιβάλλον, αλλά και τον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο κατοικούμε στον κόσμο? Με αυτά τα ερωτήματα συνομιλεί η μεγάλη ομαδική έκθεση Servare Intaminatum, κλιματική κρίση από το αόρατο στο ορατό ή πώς να αναπαραστήσεις το αδιανόητο, η οποία παρουσιάζεται στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, μετατρέποντας το λόφο των νυμφών σε ένα τόπο συνάντησης της τέχνης, της επιστήμης αλλά και του δημοσίου διαλόγου. Σήμερα στο ημερολόγιο τέχνης έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον επιμελητή της έκθεσης, τον δημοσιογράφο Δημήτρη Τρίκα, έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει τη διαδρομή του με τη δημοσιογραφία, το ραδιόφωνο, τον πολιτισμό και βεβαίως με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, υπηρετώντας επί χρόνια το δημόσιο διάλογο γύρω από την τέχνη και τις ιδέες. Κύριε Τρίκα, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρίσκω, κυρία Ολυμπίτου, και οφείλω να πω ότι χαίρομαι και είναι ειλικρινές αυτό. Μπορεί να το καταλάβει ο καθένας και η καθεμία. Και έως και συγκινούμαι που μπαίνω πάλι σε αυτό το στούντιο μετά από κάτι μήνες διακοπής. Χαίρομαι πολύ που θα τα πούμε και άκουσα με πολύ προσοχή τον πυκνό πρόλογο που στην ουσία βάζει και σχεδόν όλα τα ερωτήματα. Αλλά δούμε από πού θα το ξεκινήσουμε και πού θα το πάμε τώρα.
0: Θα πάρουμε μια δική μας αρχή και θα τα καταφέρουμε. Ο τίτλος της έκθεσης είναι γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα ποιητικός. Servare Intaminatum, κλιματική κρίση από το αόρατο στο ορατό. Πώς γεννήθηκε και τι συμπυκνώνει για εσάς?
1: Ναι, ο τίτλος όντως είναι ένα παραξένισμα, γιατί στην εποχή μας όλοι και όλες επιλέγουν τίτλους στα αγγλικά, αν δεν είναι στα ελληνικά. Οπότε χαμογελάω λιγάκι έτσι, με μία μικρή δόση αυτοσαρκασμού και ελαφράς έτσι χαριτωμένης ηρωνίας, γιατί τα λατινικά είναι κάτι που τα θυμόμαστε από τα πολύ πολύ σχολικά μας χρόνια και ακούγονται παράξενα ίσως. Αυτές οι δύο λέξεις υπάρχουν σαν επιγραφή στην προμετωπίδα του κτηρίου του Σίνα στο Αστεροσκοπείο Αθηνών. Οπότε εγώ είχα το κλιματική κρίση από το αόρατο στο ορατό ή πώς να αναπαραστήσει το αδιανόητο, που είναι και μια μικρή αναφορά, ειδικά το δεύτερο σκέλος, στον Γκος, έναν Ινδό λογοτέχνη και διανοούμενο και θεωρητικό, που βοήθησε πολύ το βιβλίο του το σχετικό για τη συγκρότηση του κόνσεπτ της έκθεσης, του θεωρητικού. Έλεγα πάντα ότι μου λείπει ο τίτλος. Ο τίτλος δεν μπορεί να είναι ολόκληρη περιγραφή. Πρέπει να είναι μία λέξη, δύο λέξεις, άντε τρεις το πολύ. Οπότε επισκεπτόμενος στο χώρο και όταν ανεβήκαμε με την υπεύθυνη του αστεροσκοπίου προς τα πολιτιστικά, αστροφυσικός είναι η ίδια, αλλά ασχολείται με το κέντρο επισκεπτών και λοιπά, κάνεις ξεναγήσει η κυρία Μεταλλινού, και πάμε προς το μουσείο, βλέπω το κτίριο αυτό το σταυροειδές νεοκλασικό με τρούλο, ένα αριστούργημα έτσι του Χάνσεν, και απάνω διαβάζω Servare Intaminatum, που σημαίνει να το διατηρήσεις ανέπαφο, να το διατηρήσεις ως έχει, όπως το παρέλαβες. Αυτό βέβαια ο Χάνσεν το λέει για το κτίριό του, αλλά μπορούμε να το πούμε κάλλιστα για τον πλανήτη.
0: Βεβαίως.
1: Όχι με τη λογική, γιατί μπορεί να υπάρξει και μια παρανόηση του να μείνουμε ακίνητοι σε κάτι, να μην εξελιχθούμε, να μην προχωρήσουμε, σερβάρε, έτσι. Αλλά το σερβάρε έχει και το να υπηρετώ, έχει διπλή, δεν είναι μόνο διατηρώ, είναι και υπηρετώ. Άρα υπηρετώντας τον πλανήτη, δηλαδή ζώντας μαζί με τον πλανήτη, προχωράς. Μην το καταστρέψεις λοιπόν.
0: Έτσι
1: αυτό
0: ακριβώς.
1: Είναι
0: το
1: συμβολικό έτσι, φορτίο που προκύπτει από αυτό. Και έτσι λέω, νάτος ο τίτλος, αυτό είναι.
0: Στο κείμενο της έκθεσης θέτεται ένα εξαιρετικά δύσκολο ερώτημα. Πώς να αναπαραστήσεις το αδιανόητο? Μπορεί τελικά η τέχνη να αποδώσει κάτι τόσο σύνθετο όσο η κλιματική κρίση?
1: Ναι, η τέχνη μπορεί τα πάντα και δεν μπορεί τίποτα. Η τέχνη μπορεί να ασχολείται με τα μεγάλα ζητήματα βάζοντας ερωτήματα, ενδεχομένως αγωνιωδώς αναζητώντας απαντήσεις στις οποίες δεν θα καταλήξεις ποτέ, γιατί αν ήταν δυνατή η κατάληξη, η λύση δηλαδή των μεγάλων προβλημάτων, θα είχε συμβεί. Το ότι δεν συμβαίνει σημαίνει ότι και η επιστήμη περίπου σηκώνει τα χέρια ψηλά, δεν τα σηκώνει, ξέρει τι δείχνει, αλλά περισσότερο οι κοινωνίες και οι κυβερνήσεις σηκώνουν τα χέρια ψηλά, γιατί θεωρούν ότι είναι απίστευτα κοστοβόρο να κάνουν αυτό που πρέπει, έτσι, για το δικό του σκεπτικό. Από την άλλη, η τέχνη μπορεί να γύρει την κριτική σκέψη κυρίως και με αισθητικούς όρους να βάλει τα ζητήματα και τα προβλήματα. Αυτό νομίζω ότι έχει καλύτερη περασιά και μεγαλύτερη περασιά στο κοινό, στους πολίτες, στους ανθρώπους οι οποίοι είναι άμεσα ενδιαφερόμενοι για τέτοια μεγάλα ζητήματα. Και αυτή είναι η μεγάλη της συνεισφορά. Το να σε κινητοποιήσει πολύ περισσότερο από ότι θα σε κινητοποιήσει ένας επιστήμονας με τον ακαδημαϊκό τρόπο με τον οποίο θα τοποθετηθεί σε ένα μεγάλο ζήτημα και που θα αρχίσει ο κόσμος να φεύγει ως μη ειδικός από τη συζήτηση. Εκεί προτείνοντας και συζητώντας πάντα με το κοινό, έχεις τη δυνατότητα να κεντρήσεις το ενδιαφέρον αποτελεσματικότερα. Αυτό είναι το. Τώρα, το αδιανόητο είναι μια λέξη με αρκετό βάθος και είναι από μόνη της ένα ερώτημα. Δεν είναι το αδιανόητο με την έννοια του δεν μπορώ να το φανταστώ, δεν μπορώ να το σκεφτώ, δεν μπορώ να το συλλάβω, αλλά με την έννοια ότι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κάτι πάρα πολύ αιχμηρό, κάτι πάρα πολύ δυνατό που συμβαίνει δίπλα μου, δεν το βλέπω γιατί δεν θέλω να το δω περισσότερο. Άλιστα. Και όχι γιατί δεν έχω τον τρόπο να το δω. Το βλέπω, αλλά δεν θέλω να το δω. Οπότε το αφήνω κάτω από το χαλί. Οπότε βγάζοντάς το από το χαλί, μπαίνεις στη διαδικασία το να το δεις και να το συζητήσεις. Βεβαίως. Με αυτή την έννοια λοιπόν το αδιανόητο.
0: Γιατί επιλέξατε να προσεγγίσετε το θέμα μέσα από τη σύγχρονη τέχνη και όχι μέσα από έναν αμιγώς επιστημονικό ή ακτιβιστικό λόγο?
1: Ο λόγος του κειμένου είναι αρκετά ακτιβιστικός, θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε, και βαθιά πολιτικός ως προς αυτό. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν είμαι επιστήμονας, ήμουν δημοσιογράφος ή είμαι δημοσιογράφος, τέλος πάντων.
0: Α, νομίζω για πάντα.
1: Και, ναι, μια φορά δημοσιογράφος, για πάντα δημοσιογράφος, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι τουλάχιστον σε αυτή την κατηγορία που πάντα προσπαθούσαμε να σκεφτούμε τα πράγματα λίγο περισσότερο από το φαίνεστε και να πάμε και σε άλλα πεδία. Οπότε, ναι, θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει και αυτό το είδος δημοσιογραφίας, το υπηρετούν εδώ στο Τρίτο όλοι και αλλού, αλλά όχι παντού. Οπότε έτσι. Λοιπόν, οπότε με το καπέλο του επιμελητή και τις σπουδές μουσιολογίας και τις δημοσίες ιστορίας και λοιπά και λοιπά, πέραν της δημοσιογραφίας, κινούμε σε αυτό το πεδίο. Οπότε η πρότασή μου είναι μέσα από τη σύγχρονη τέχνη με την οποία και ασχολούμαι επιμελητικά και θεωρητικά, αλλά θα πρέπει να σημειώσω, όπως σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις που έχω κάνει από τους αγγλισμούς του Δρομοκαΐτιου το 22, τον Ελαιώνα το 23, τα ηλεκτρικά πρόβατα στο ΕΚΠΑ το 24 κλπ. Και πάλι λέγοντας το Οδείο Αθηνών, υπάρχει πάντα παράλληλα με το εικαστικό, με την εικαστική έκθεση, υπάρχει ένα μεγάλο δημόσιο πρόγραμμα με συζητήσεις ακριβώς με επιστήμονες και θεωρητικούς και λιγότερο καλλιτέχνες για τα ζητήματα που προκύπτουν σαν θεματολογία και σαν ερωτήματα από το θεωρητικό πλαίσιο της έκθεσης και από τα έργα των καλλιτεχνών. Και τώρα δηλαδή υπάρχει αυτό το πρόγραμμα, είναι 8 μέρες από τις 16 στην ουσία που είναι ανοιχτή η έκθεση, διότι μέχρι 4 Ιουλίου η διάρκειά της, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο είναι ανοιχτά ως έκθεση από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Έχει σπάει η ζέστη και αρχίζει λίγο η δροσιά στον υπέροχο λόφο των νυμφών. Έχουμε το δημόσιο πρόγραμμα το οποίο επικεντρώνεται σε αυτά τα ζητήματα και είναι καλεσμένοι θεωρητικοί και επιστήμονες κλπ. Έχει πάντα αυτά τα δύο πόδια το κάθε project που χτίζω στα μεγάλα θέματα.
0: Και είναι ωραία και πολύ ενδιαφέροντα. Πραγματικά, η κλιματική κρίση παρουσιάζεται στην έκθεση όχι μόνο σε ένα περιβαλλοντικό, αλλά και ένα, όπως είπατε, πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα. Πότε καταλάβατε ότι αυτά τα δύο πεδία δεν γίνεται με τίποτα να τα διαχωρίσουμε?
1: Δεν γίνεται να τα διαχωρίσουμε. Δηλαδή, όποιος ασχοληθεί με τα ζητήματα αυτά, το καταλαβαίνει με τη μία. Δηλαδή, πώς να διαχωρίσεις το πολιτικό και το κοινωνικό και το οικονομικό σκέλος από ένα τέτοιο ζήτημα, αφού η ανθρώπινη οικονομία είναι η αιτία του προβλήματος. Και αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς παρά μόνο ο κύριος Τραμπ και οι οπαδοί του. Δηλαδή, μέχρι την άνοδο του Τραμπ στην εξουσία, την πρώτη φορά, το 16-17 πότε ήταν, δεν θυμάμαι, και τώρα με την επιστροφή του βέβαια, δεν αμφισβητούσε κανείς από τους πολιτικούς τουλάχιστον, ηγέτες του πλανήτη, την κλιματική αλλαγή ή τα ζητήματα που προκύπτουν από την εξόρυξη, χωρίς μέτρο και χωρίς όριο, από την ρύπανση της θάλασσας του, της ατμόσφαιρας. Δηλαδή, δεν τα αμφισβητούσε κανείς και οι επιστήμονες απολύτως είχαν αποδεχθεί τα ζητήματα αυτά και πρότειναν συνεχώς και συστηματικά λύσεις. Γι' αυτό και οι διεθνείς διασκέψεις κλπ. Που όχι με τα τολμηρά βήματα που απαιτούνται κατά τους επιστήμονες και άλλους θεωρητικούς, αλλά εν πάση περιπτώσει στα μέτρα του ρεαλισμού.
0: Όμως, και αυτό είναι σημαντικό.
1: Έτσι όπως τον αντιλαμβάνονται οι κυβερνήσεις του ρεαλισμού, έτσι. Προχωρούσε προς μια κατεύθυνση. Η αμφισβήτηση η σοβαρή έγινε από αυτήν την πλευρά του λόφου, η οποία είναι και κατά τη γνώμη μου πολύ δυσάρεστη για τον πλανήτη ολόκληρο και όχι μόνο για το χώρα από την οποία προέρχεται. Και έχει δημιουργήσει μια υπονόμευση, ας πούμε, αυτής της ενότητας της παγκόσμιας, τουλάχιστον ως προς τον εντοπισμό του προβλήματος, θεωρώντας ότι πρέπει να συνεχίσουμε πάλι τη σημαία του παρελθόντος, drill baby drill, το είπε καθαρά, δηλαδή σκάψτε και εξορίξτε. Έτσι, δεν τρέχει τίποτα. Όλα αυτά είναι φαντασιώσεις συνωμοτών, ας πούμε.
0: Ναι, είναι πολύ λυπηρό αυτό. Αυτό είναι γεγονός που λέτε.
1: Όταν όμως σκάει σαν βόμβα κάτι τέτοιο σε ένα σημείο του πλανήτη και μάλιστα σαν αυτό, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με την επιρροή που έχει, τότε απλώνεται και βρίσκει οπαδούς και αλλού. Οπότε μπαίνουμε σε άλλους τύπου διαλόγους πια και διαμοιράσματος και μοιρασιάς μέσα σε μια κοινωνία συγκρούσεων ιδεολογικών, πολιτικών, ενώ θα έπρεπε να ομονοούν τουλάχιστον, αν όχι στα μέτρα, τουλάχιστον στη διαπίστωση πάντες.
0: Πώς συνομιλούν μεταξύ τους οι 22 καλλιτέχνες της έκθεσης, να περάσουμε σε αυτό το κομμάτι? Υπάρχει ένας προφανώς κοινός αφηγηματικός άξονας που τους ενώνει?
1: Ναι, υπάρχει. Ο κάθε επιμελητής δουλεύει με τον τρόπο του. Να σας πω πώς δουλεύω εγώ και πώς αυτά τα ζητήματα μπαίνουν σε μια ροή. Υπάρχει πρώτα το θέμα με ένα σκεπτικό το οποίο το αναπτύσσω και το προσεγγίζω. Γράφω λοιπόν ένα κείμενο και μετά σκέφτομαι ποιοι καλλιτέχνες θα τέριαζαν σε αυτό το σχήμα το θεωρητικό, κατά την κρίση μου και με βάση το έργο που οι ίδιοι έχουν μέχρι τώρα στη διαδρομή τους, έτσι. Οπότε θα απευθυνθώ μετά σε αυτούς και σε αυτές και σε αυτά, στέλνοντά τους και το κείμενο με το ερώτημα αν τους ενδιαφέρει η συμμετοχή σε κάτι τέτοιο. Στο βαθμό που τους ενδιαφέρει, και συνήθως προκύπτει κάτι τέτοιο, προχωράμε μετά μαζί με συζητήσεις και λοιπά. Οπότε είναι μέσα στο κόνσεπτ όλοι, είναι μέσα στο σκεπτικό όλοι και όλες, και αυτό από μόνο του εγγυάται μια αφήγηση με αρχή, μέση και τέλος και εντός θέματος που λέμε. Γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρουν οι χώροι που λειτουργούν ως κελίφοι, ωραία, και πάμε, βάζουμε ένα γενικό τίτλο ομπρέλα και πάμε και κάνουμε ό,τι να είναι και έχουμε πολύ ωραία έργα, αλλά δεν έχουμε ένα... Έχουμε ένα τέτοιο θέμα, δηλαδή λάστιχο, που μπορεί εκεί να φιλοξενηθούν σχεδόν τα πάντα. Καλό είναι αυτό και μια χαρά είναι και όποιος το κάνει, απλά δεν είναι στα δικά μου ενδιαφέροντα.
0: Αλλά
1: είναι
0: πιο, υπάρχει ένα στόχος,
1: πιο προσανατολισμένα και πιο πλαισιωμένα. Mm-hmm. Οπότε πορευόμαστε όλοι μαζί πάνω σε αυτά τα σκεπτικά, εμπλουτίζεται αυτό, υπάρχουν και προτάσεις που μπορεί και να το αλλάζουν, να το βελτιώνουν, να το διαμορφώνουν και στο τέλος καταλήγουμε σε μια αφήγηση που πρέπει να έχει μια ραχοκοκαλιά, να έχει ένα κεντρικό έτσι άξονα για να βγει και νόημα. Και το κάνουν αυτό οι καλλιτέχνες στη συντριπτική τους πλειοψηφία. Δεν έχω εγώ ποτέ έτσι, τέτοιου τύπου έτσι, διαφοροποιήσεις, συγκρούσεις. Οπότε, ναι, αυτό είναι, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο χτίζεται αυτή η συνομιλία. Και από εκεί και μετά είναι η τοποθέτηση στο χώρο, που έχει πολύ μεγάλη σημασία επίσης, η ροή των έργων κλπ. Αυτοί είναι οι τρόποι με τους οποίους χτίζεται η αφήγηση, είναι και έργο της επιμέλειας σε ένα βαθμό βέβαια.
0: Έτσι. Ήταν πολύ ωραία και η δική σας αφήγηση, γιατί μπήκαμε μέσα σε αυτό. Δηλαδή ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα. Στην έκθεση συμμετέχουν και επιστήμονες και ερευνητές, ναι, και ακτιβιστές. Τι μπορεί να προκύψει όταν η τέχνη συναντά την επιστήμη χωρίς όμως ιεραρχίες?
1: Ναι, αυτό το χωρίς ιεραρχίες είναι πολύ σημαντικό. Θα πιαστώ από αυτό για να πω και κάτι άλλο, ότι είναι πια μια φιλοσοφική και πολιτική πρόταση το χωρίς ιεραρχίες, που αφορά το σύνολο του πλανήτη και τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Υπάρχει το δυσυπόστατο, οι άνθρωποι ως κορονίδα της δημιουργίας που λέγαμε παλιά, λέγανε κάποιοι, και η φύση. Και η φύση ως πόρος, τον οποίο μπορούμε να αντλούμε για να έχουμε την ευημερία μας. Αυτό είναι ένα σχήμα που κλείδωσε κάποια στιγμή, χτύπησε σε τοίχο και οφείλουμε να το πάρουμε αλλιώς. Να το πω πολύ απλά και καφενιακά. Οπότε η φιλοσοφική και πολιτική προσέγγιση που πια γίνεται τις τελευταίες δεκαετίες είναι προς την κατεύθυνση του να γίνει αντιληπτό από όλους και πολιτισμικά και αποδεκτό ότι όλη η ζωή σε αυτό που, στον πλανήτη Γη, είναι ενιαία και εισαξιά να ζει. Άρα δεν λέω ισότιμη και τέτοιου τύπου παγίδες λέξεις, εισαξιά να ζει. Και ο βίος πρέπει να είναι, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, βιωτός. Mm. Δηλαδή να είναι άξιος να ζει ο άνθρωπος και όχι απλά να επιβιώνει. Οπότε αυτό το χωρίς ιεραρχία είναι μια σημαντική σχέση που αναπτύσσει δημιουργικότητες και διάλογο μεταξύ δημιουργικότητων και, και προσώπων και πολιτών και όχι υποτελών ή εξουσιαστών. Δεν είναι δηλαδή ο έχων τη γνώση, ας πούμε, ο οποίος θα τη μεταλαμπαδεύσει στους άλλους. Πάντα υπάρχει ένας διάλογος και ο ένας μαθαίνει από τον άλλον. Και ο επιστήμονας μαθαίνει από τους καλλιτέχνες, οι καλλιτέχνες μαθαίνουν από τους επιστήμονες, και το να βάλεις ιεραρχίες σε αυτά τα θέματα δεν νομίζω ότι αποδίδουν. Δεν εννοώ αν έχουμε ένα πρόβλημα, όπως είχαμε με τον κορονοϊό, να έχουν άποψη οι καλλιτέχνες για το αν είναι επικίνδυνος ο ιός ή όχι, ή πώς αντιμετωπίζεται. Αυτά είναι τα τεχνικά μέρη του πράγματος, που βεβαίως οι κατέχοντες στην τεχνική γνώση, έτσι, οι γιατροί δηλαδή, επί του προκειμένου, θα πάρουν τις αποφάσεις τους ιατρικά.
0: Βέβαια.
1: Για την κοινωνία όμως δεν θα πάρουν την αποφάση οι γιατροί, γιατί δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Οφείλουν λοιπόν να συνομιλήσουν με αυτούς που είναι εντός κοινωνίας και αφορούν την κοινωνία για το πώς θα ζήσει πέραν του τι κάνουμε με τον ιό. Έφερα ένα παράδειγμα. Αν επικρατήσει μία ή η άλλη, θα πάμε σε λύσεις οι οποίες θα είναι boomerang από κάθε άποψη προς όλους.
0: Αναφέρεστε σε στοχαστές όπως η Donna Haraway και ο Bruno Latour, Πώς έχουν αλλάξει αυτοί οι νέοι τρόποι σκέψης τη δική μας αντίληψη για τη σχέση του ανθρώπου και της φύσης?
1: Ναι, πολλά από αυτά που είπα μέχρι τώρα οφείλονται σε αυτούς τους στοχαστές και σε άλλους στοχαστές που υπάρχουν στο πεδίο πια. Και δόξα τω Θεώ, σε αυτό το επίπεδο υπάρχει τεράστιος πλούτος σκέψης, κριτικής σκέψης από πάρα πολλές πηγές. Τώρα, το θέμα είναι πόσο επηρεάζουν αυτοί οι άνθρωποι και πώς κατεβαίνει όλο αυτό το σκεπτικό προς τα κάτω. Άμα μου απαντήσετε σε αυτό, θα χαρώ πάρα πολύ και θα έχω κι εγώ ένα μπούσουλα μαζί με τους υπόλοιπους.
0: Όχι, αυτή είναι η απορία έτσι, μου.
1: Και δικιά μας.
0: Η
1: δικιά μας δεν είναι απορία μόνο, είναι ένα μεγάλο ζήτημα.
0: Ακριβώς.
1: Το οποίο καλεί το καθένας να αντιμετωπίσει. Υπάρχουν τρόποι, δεν εγγυώνται το απόλυτο, αλλά εν πάση περιπτώσει ξεκινούν κάποια ρήγματα και κάποιες ρογμές. Δηλαδή, αυτό που λέμε το κοινό, ο πολλής κόσμος, που είναι και λίγο υποτιμητικό ως διατύπωση, οι άνθρωποι στο σύνολό τους, τέλος πάντων, έχουν τις επιλογές τους και τους προσανατολισμούς τους, έχουν τα μικροσυμφέροντά τους, τα επαγγελματικά συμφέροντα, τα οτιδήποτε. Δεν είναι αυτονόητο ότι αν μια Haraway ή ένας Latour ή ένας Κότσια ή ένας Γκος ή ένας οποιοδήποτε βγει και πει κάτι θα περάσει προς τα κάτω και θα αφορά το κοινό. Πρώτον πρέπει να το κατανοήσει και αυτό είναι ευθύνη πολλών που χειρίζονται τα κανάλια επικοινωνίας ένθεκα κήθεν. Και δεύτερον πρέπει να πιστεί. Πρέπει να ξεπεράσει ο καθένας από μας σαν πολίτες, επιμένω στο πολίτες και όχι μόνο στο σκέτος το άνθρωποι, να ξεπεράσει από μας το μικρό κοσμό του. Δηλαδή να μην ασχολείται μόνο με το αν το σπίτι του είναι εντάξει και έξω στο πεζοδρόμιο είναι χάλια. Δηλαδή, από την άλλη μεριά δεν εννοώ ότι όλοι έχουμε την ίδια ευθύνη. Προς Θεού. Δεν είναι το θέμα μη ρίχνουμε τα τσιγάρα έξω.
0: Όχι,
1: είναι
0: αλλά,
1: μη διαλύουμε τον πλανήτη με όλα αυτά που απαιτεί είναι. Η οικονομία η βαριά. Όλα αυτά πάνε μαζί όμως. Δηλαδή και έτσι σε βάζουν μέσα στο πρόβλημα και σένα, στη μικρή σου διάσταση, στο μικρό σου κόσμο, από το σπίτι σου ξεκινώντας. Δεν θα το λύσεις εσύ το πρόβλημα. Αλλά τέλος πάντων
0: μπορείς
1: η συνειδητοποίηση έρχεται και μέσα από αυτό.
0: Φυσικά.
1: Έτσι. Φυσικά. Οπότε τώρα είναι μια διαρκής και εναγώνια έτσι, πάλι αυτό που ρωτάτε, που κουράζει πολλές φορές και τους μεν και τους δε, αλλά είναι απαραίτητο να το κάνεις άμα το συνειδητοποιείς ότι είναι αναγκαίο.
0: Μιας και συζητάμε για τους πολίτες, που μου αρέσει πολύ αυτή η λέξη και όχι άνθρωπος στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί ο πολίτης έχει μέσα του και τον όρο της ευθύνης.
1: Της δηλαδή, ευθύνης, του δικαιώματος, της συμμετοχής.
0: Ακριβώς, της συμμετοχής, πολύ σωστά.
1: Του διαλόγου, της συζήτησης με τους υπόλοιπους, σχέση με τους άλλους.
0: Σωστά, και ότι δεν ζω μόνο στο δικό μου μικρό κλίμα κιόλας. Ποιο είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο σήμερα λοιπόν, είναι η άγνοια ή είναι η αδράνεια? Είναι ένα από τα δύο?
1: Είναι η άγνοια, είναι η αδράνεια. Τώρα το που οφείλεται αυτό όμως. Οφείλεται στο να, το να θες να ξεπεράσεις την άγνοιά σου, πρέπει να έχεις συνείδηση ότι έχεις άγνοια. Το να θες να ξεπεράσεις την αδράνειά σου σημαίνει ότι έχεις την όρεξη να κάνεις κάτι παραπέρα από το να ασχολείσαι μόνο με τον εαυτό σου και την οικογένειά σου. Και δεν το εννοώ μόνο ακτιβιστικά. Το εννοώ στη λογική ακριβώς των συμπολιτών οι οποίοι έχουν κοινό συμφέρον την πόλη και τη χώρα και τον πλανήτη τους. Άρα, αν τα συνειδητοποιήσεις αυτά, κάπως θα μπει σε μια διαδικασία αναζήτησης κι εσύ. Εάν δεν θες να τα συνειδητοποιήσεις και δεν θες να τα συνειδητοποιήσεις γιατί μη μου τους κύκλους τάρατε, τότε παραμένεις και περιμένεις πότε θα λέει στο παγόβουνο να έρθει να σε πλακώσει. Ωραία, περίμενε λοιπόν και θα δούμε.
0: Μιλάμε συχνά λοιπόν για τη σωτηρία της γης, κάναμε μια πολύ όμορφη κουβέντα ήδη. Μήπως όμως το πραγματικό ερώτημα είναι μάλλον ότι αν είναι να σωθεί ο πλανήτης ή θα καταφέρουμε εμείς να γίνουμε άξιοι να κατοικήσουμε πάνω του για αυτή την ευθύνη που είπατε πριν από λίγο.
1: Ναι. Εγώ προσθέτω και το πώς θα γίνει να σταματήσει ο άνθρωπος σαν οικονομία και πολιτική να λειτουργεί παρασιτικά. Δηλαδή να απομιζά μόνο και να μην γυρίζει πίσω τίποτα. Πώς θα μάθουμε να λειτουργούμε έτσι. Ξέρετε, υπάρχει και τώρα τελευταία, πέρα από τα διάφορα συστήματα παραγωγής, πολιτεύματα, γιατί και ο καπιταλισμός και ο σοσιαλισμός, όπως εφαρμόστηκε, ακολουθώντας το ίδιο σύστημα παραγωγής, μπορεί να είχαν άλλες αφετηρίες στην εκκίνηση για το που κατανέμεται, πώς και λοιπά, που είναι πολύ σημαντικές, αλλά όσον αφορά τη διαχείριση των πόρων της φύσης, ακολούθησαν ακριβώς τους ίδιους δρόμους και τους ίδιους τρόπους. Μόλυναν με τον ίδιο τρόπο, ρήπαναν με τον ίδιο τρόπο, προέταξαν τον άνθρωπο σε σχέση με την υπόλοιπο πλανήτη με τον ίδιο τρόπο κλπ. Οπότε είναι το πάρτο αλλιώς. Είναι η θεωρία των ορίων, ας πούμε τώρα, που έχει αρχίσει και αναπτύσσεται μεταξύ άλλων, δεν είναι πανάκια ούτε μόνον αυτή, είναι ότι πρέπει να βάλεις μες στον προβληματισμό σου το πώς θα ζήσεις διαφορετικά. Και εκείνο το μεγάλο πρόβλημα. Και θα το πω πάλι χυδαία και καφενιακά. Αν ο κάθε μέσος λευκός Αμερικανός που μπορεί καταναλώνει για το τζιπ του, που θέλει να έχει τζιπ, τόσα γαλόνια βενζίνη και δεν τον νοιάζει τίποτα άλλο, γιατί είναι και πολύ φθηνό, γιατί το έχει και παίρνει και από άλλους κακή ώρα, όπως με τη Βενεζουέλα, θέλω να πάρω και το αυτό, θα πάρουμε και εκείνο, θα πάρουμε και τα άλλο, τότε αν συνεχίσει να καταναλώνει δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Πρέπει να μάθεις να ζεις αλλιώς. Και εν πάση περιπτώσει, πόσα λεφτά θες για να γίνεις να είσαι ευτυχισμένος, ρε φίλε? Πόσο? Πόση μπριζόλα πρέπει να φας για να γίνεις ευτυχισμένος? Πόση κατανάλωση θες? Πόσο πλαστικό? Πόσο έχεις ανάγκη? Άμα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και αρχίσουμε και αναρωτιόμαστε, θα μάθουμε να σκεφτόμαστε και αλλιώς. Για να πιέσουμε από πάνω. Βεβαίως. Γιατί πάντα από εκεί θα γίνει το. Δεν λύσει, δεν θα το επιμένω σε αυτό. Όσο και να πιέσει, δεν θα το λύσει το πρόβλημα μόνο σου. Ως πολίτης συνειδητοποιημένος, οι κυβερνήσεις θα το λύσουν και η οικονομία θα το λύσει. Αν το πάρει αλλιώς και αυτή.
0: Φεύγοντας από το αστεροσκοπείο, ποια σκέψη ή ποιο ερώτημα θα θέλατε να συνεχίσει να συνοδεύει τον επισκέπτη μέχρι να πάει στο σπίτι του, μέχρι να πάει να δει την παρέα του ή στην καθημερινότητά του?
1: Θα το ελαφρύνω λίγο τώρα, γιατί έχουμε πει αρκετά έτσι πιο βαριά και ασήκωτα μερικές φορές ως προς το τι να κάνουμε. Το αστεροσκοπείο στο λόφο νυμφών είναι ένας τόπος από αυτόν που πολλοί το λένε μαγικό, αλλά δεν είναι ποτέ μαγική αυτή η τόπη όλη. Αυτός είναι. Λοιπόν, είναι αυτό που λέω εγώ μια αστική ουτοπία. Γεννήθηκε στο διαφωτισμό, να έδωσε τη δυνατότητα στον άνθρωπο να κατακτήσει τη γνώση, να κατακτήσει το σύμπαν. Ακολούθησε τη διαδρομή που έχει. Σήμερα το αστεροσκοπείο είναι ένας χώρος που αν πας εκεί και μπεις μέσα, δεν ακούς την όχληση της πόλης, ανεβαίνεις στην κορυφή που είναι για το κτίριο Σίνα με τον τρούλο αυτό που βλέπουμε, το φωτισμένο τη νύχτα, τον πολύ ωραίο, και βλέπεις την πόλη σαν καρποστάλα, δεν την ακούς, και ακούς πουλάκια που κάνουν τσίου τσίου και έχει και ένα αεράκι δροσερό, λοιπόν, και νομίζεις ότι είσαι αλλού. Γι' αυτό λέω είναι μια αστική ουτοπία. Νομίζω ότι είσαι αλλού. Και είσαι αλλού.
0: Και είσαι.
1: Αλλά είσαι αλλού μόνον εκεί. Μετά αρχίζει η κόλαση. Είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος έστησε το έργο του και αφού τον βλέπω συνέχεια εκεί, όποτε πάω, και ο οποίος κάθεται πάνω σε ένα πεζούλι με τις ώρες και κοιτάει κάτω. Δεν θα φύγεις από εδώ, ποτέ, μου λέει, είναι τόσο ωραία που δεν φεύγω.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτό που παίρνεις μαζί είναι αυτό το συνέστημα που σε συνδυασμό με τα έργα και σε συνδυασμό με όλο αυτό το σκεπτικό το οποίο υπάρχει, δεν μπορεί να μην από τη μια να σου αρέσει και από την άλλη να μπει σε μια διαδικασία σκέψης. Αυτό, να μαθαίνουμε να σκεφτόμαστε κριτικά και να σκεφτόμαστε λίγο έξω από τον εαυτό μας.
0: Και κρατάμε αυτό, όχι μόνο, και όλα αυτά τα ωραία που είπαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και που ξαναήρθατε στο τρίτο.
1: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία και να απευθύνω και ένα βαθύ χαιρετισμό και με όλο μου το σεβασμό και την αγάπη στους ακροατές και τις ακροάτριες του τρίτου, με τους οποίους έτσι μας συνδέουν, θέλω να πιστεύω, αμοιβαία αισθήματα. Να είστε καλά, κύριε.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: Πολλές φορές ο πολιτισμός δεν γεννιέται μέσα σε μεγάλους θεσμούς ή επιβλητικά κτίρια. Γεννιέται εκεί όπου κάποιος αποφασίζει να κοιτάξει διαφορετικά ένα γνώριμο χώρο και να φανταστεί μια νέα χρήση για αυτόν. Στη σκάλα της Πάτμο, ένα παλιό περίπτερο που για χρόνια υπήρξε μέρος της καθημερινότητας του νησιού, απέκτησε μια δεύτερη ζωή. Μεταμορφώθηκε σε μια ανοιχτή, δανειστική βιβλιοθήκη, ένα τόπο συνάντησης βιβλίων, ανθρώπων, αναγνωστών, αλλά και ιστοριών. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ξεπερνά την έννοια μιας απλής βιβλιοθήκης. Είναι μια πρόταση για το πόσο ο δημόσιος χώρος μπορεί να ξαναγίνει χώρος κοινότητας, ανταλλαγής και πολιτισμού. Ένα μικρό εγχείρημα που μας καλεί να αναρωτηθούμε τι σημαίνει σήμερα να μοιράζεσαι ένα βιβλίο, μια ιδέα ή ακόμη και ένα τόπο. Σήμερα στο Μερολόγιο Τέχνης φιλοξενώ δύο γυναίκες που συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία αυτού του ξεχωριστού εγχειρήματος. Την αντιδήμαρχο Πάτμου Αργυρό Γιαμαίου και την οικαστικό δέσποινα Μελιανού. Μαζί τους θα μιλήσουμε για το περίπτερο της σκάλας, για τη δύναμη των μικρών πολιτιστικών παρεμβάσεων, για τη σχέση των ανθρώπων με τα βιβλία, αλλά και για το πώς ένας τόπος μπορεί να ξανασυστηθεί στους κατοίκους και στους επισκέπτες του μέσα από τον πολιτισμό. Κυρία Γιαμαίου, σας καλωσορίζω.
1: Σε εσένα, Ολυμπιάδο μου, και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Τι σημαίνει για ένα μικρό νησιώτικο δήμο να επενδύει σε τέτοιες πολιτιστικές πρωτοβουλίες? Πώς μπορεί ένας δημόσιος χώρος να συμβάλλει στη δημιουργία μιας πιο ενεργής κοινότητας?
1: Σημαίνει πολλά. Σημαίνει πολλά για να ενώσουμε το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. Ιδιαίτερα για το περίπτερο, που αποτελεί μέρος ενός δημόσιου χώρου ανέκαθεν και συνεχίζει να είναι, αντί να επιλέξουμε να το μεταφράσουμε σε έσοδα για το Δήμο ή σε χρήση επαγγελματική που να αποφέρει, όπως είπα και πριν, έσοδα, να αποτελέσει μέρος του πολιτισμού. Δηλαδή να ενώσουμε το παρελθόν, αυτό σήμαινε πολλές αναμνήσεις για τους κατοίκους του νησιού ανέκαθεν, αφού αποτελούσε ένα χώρο που πολλοί κάτοικοι συναντιόνταν εκεί, είχαν συναλλαγές, αποτελούσε σημείο κατατεθέν. Για τα παιδιά και τους μεγάλους είχε πολλές αναμνήσεις. Αντί να καταστραφεί και να μετατραπεί σε κάτι άλλο, το ίδιο έδωσε ξανά ζωή στο χώρο, αποτελεί πάλι σημείο κατατεθέν για τους ντόπιους, τους μεγάλους και τους μικρούς, αλλά και τους επισκέπτες του νησιού μας, δίνοντας πάλι ζωή και στο χώρο και δημιουργεί αναμνήσεις.
0: Ποιος είναι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη στήριξη τέτοιου είδους πρωτοβουλειών?
1: Ποιος είναι? Υπάρχει έμπνευση, υπάρχει το όραμα, η αξιοποίηση, αλλά όχι να τα κάνουμε εμείς όλα. Να δώσουμε χώρο και στους άλλους, ο καθένας από την πλευρά του και όπως μπορεί, να προσφέρει τον καλύτερο εαυτό του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε ένα περίπτερο παλιό, παλιά κατασκευή, που πλέον θα έμενε αναξιοποιητό, και αντί να καταστραφεί και να μείνει ένας κενός χώρος, δώσαμε ζωή, το μετατρέψαμε σε δανειστική βιβλιοθήκη, η οποία μόνο της αποτελεί ένα χώρο που θα έχει είσοδο και έξοδο πραγμάτων, αγαθών, ιδεών, εμπνεύσεων, ομορφιά. Και την ιδέα αυτή την υλοποίησε κάποιος άλλος. Όχι εμείς, όχι ο Δήμος, εθελοντικά στην προκειμένη δέσποινα. Και μέσα από αυτή την πρωτοβουλία αποτελεί ένα χώρο ο οποίος συνεχώς μεγαλώνει, συνεχώς η ιδέα αυτή αυξάνεται.
0: Πιστεύετε ότι ο πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει καθημερινή εμπειρία και όχι μόνο μια περιστασιακή εκδήλωση?
1: Βεβαίως. Και μάλιστα μόνο έτσι θα έχει και νόημα, γιατί ο πολιτισμός μας δεν είναι μόνο οι γιορτές, οι εκδηλώσεις και οι συμμετοχές μόνο σε ό,τι αφορά εκδηλώσεις που έχουν περιορισμένη διάρκεια, αλλά να μπορούμε να προσφέρουμε έναν πολιτισμό ο οποίος θα υπάρχει συνέχεια, θα έχει βιωσιμότητα και θα προσφέρει συνεχώς από μόνος του. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε επισκέπτης ή ο ντόπιος από μόνος του θα συμμετέχει σε αυτή τη δράση και θα παράγει πολιτισμό. την προκειμένη, mm-hmm. θα αφήνει το βιβλίο του, θα το δανείζει σε... θα το δίνει, θα το προσφέρει σε άλλον και θα έχει την ευκαιρία να επιλέξει από αυτό που άφησε ο άλλος. Οπότε ο πολιτισμός μεταδίδεται μέσα από την καθημερινότητα, μέσα από αυτή τη συναλλαγή, η οποία δεν μεταφράζεται σε ευρώ, αλλά μεταφράζεται σε ιδέες, σκέψεις, αγάπη και σεβασμό.
0: Τι θα θέλατε να νιώθει ένας επισκέπτης της Πάτμου όταν συναντά αυτό το περίπτερο? Ποιος ήταν ο στόχος?
1: Ποιος ήταν ο στόχος? Να αποτελέσει και αυτό ένα κομμάτι του πολιτισμού του νησιού, ένα σποτ θα λέγαμε, ένα σημείο συνάντησης, όπου ξεκινώντας από είτε τους ντόπιους είτε τους επισκέπτες κάθε ηλικίας, να μπορούν να αισθάνονται σαν να είναι στο δικό τους σπίτι, στη δική τους βιβλιοθήκη, στο δικό τους χώρο, που μπορούν να αφήσουν και να εμπιστευτούν πλέον τον επόμενο, το δικό τους το βιβλίο, τη δική τους αγάπη, το δικό τους απόκτημα και την ιδέα τους, και παράλληλα να έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον άλλον, εκείνον που άφησε το δικό του αντικείμενο, mm-hmm. το δικό του βιβλίο. Mm-hmm. Οπότε όπως ο καθένας μας μεταφράζει τη δική του γλώσσα και με τη δική του ιδέα έναν πίνακα ζωγραφικής, με αυτή τη λογική, αυτή την αγάπη για την τέχνη, να την μεταφράζει μέσα από τον δανεισμό, το σεβασμό στο χώρο, το σεβασμό στο βιβλίο και στην αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Δηλαδή ακόμα και τα παιδιά μας, γιατί και αυτό παιδεία είναι, μαθαίνουν να σέβονται στο χώρο. Θα ήθελα να αναφέρω το παράδειγμα που βιώσαμε και την πρώτη χρονιά. Τα δικά μας τα παιδιά του νησιού δεν ήταν εξοικειωμένα με το περίπτερο αυτό σαν χώρο πολιτισμού, αλλά σαν ένα κατεστρεμμένο κατασκεύασμα. Οπότε δεν σέβονταν στην αρχή το χώρο. Βρίσκαμε πολλά σκουπίδια, δεν ήξεραν ότι μπορούν να πάρουν βιβλίο, δεν ήξεραν ότι μπορούν να αφήσουν και εκείνα βιβλία. Mm-hmm. Και υπήρξαν δυσκολίες αρκετές. Όμως στην πορεία καθιερώθηκε και βλέπουμε ότι και αυτά το σέβονται σαν να είναι δικός τους χώρος. Το ίδιο συμβαίνει και με τους επισκέπτες του νησιού. Αυτό μπορεί τώρα να σας το μεταφέρει και η Δέσποινα και σαν δική της εμπειρία.
0: Βεβαίως.
1: Όπου άνθρωποι από πολλά μέρη ζητούν τη διεύθυνση για να στείλουν βιβλία.
0: Τέλεια. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Βέβαια. Τα οποία όμως δεν παραμένουν στο χώρο, δεν στηβάζονται κάπου, αλλά διανέμονται. Και υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν να πάρουν βιβλία, να διαβάσουν και να φέρουν δικά τους.
0: Αυτή είναι μια πολύ σπουδαία εξέλιξη, πραγματικά. Υπάρχουν σχέδια για ανάλογες πολιτιστικές δράσεις στο μέλλον?
1: Και βέβαια υπάρχουν πολλές σκέψεις. Εδώ βέβαια, επειδή μιλάμε για πολιτισμό, έχει μεγάλη σημασία να υπάρχει και ο εθελοντισμός. Υπάρχουν αντίστοιχες ιδέες και εμπνεύσεις να αξιοποιήσουμε και άλλους χώρους του νησιού, όχι μόνο να δημιουργήσουμε δανειστικές βιβλιοθήκες, αλλά τέτοια μικρά σποτάκια, τα οποία σποτ εννοώ χώρους σημείων συνάντησης, σημείων αναφοράς, ενημερωτικών, εκπαιδευτικών δράσεων, που από χώροι άχρηστοι ή χώροι που θα ήταν αδιάφοροι, να αποτελούν αντικείμενα ή χώρους που ο επισκέπτης θα βλέπει, θα θαυμάζει ή θα μπορεί να συμβάλλει και εκείνος στο να ζωγραφίσει κάτι, mm-hmm. να αφήσει, να βρεθεί σε έναν χώρο που θα ενημερωθεί, θα θαυμάσει ή θα εμπνεύσει. Γιατί έχουμε επισκέπτες του νησιού οι οποίοι επιλέγουν να και αγαπούν να ζωγραφίζουν τη μία του νησιού, να κάθονται και να θαυμάζουν τοπία και θα μπορούσαν σε χώρους άχρηστους δικούς μας να προσφέρουν την τέχνη τους.
0: Σωστά, σωστά. Τι σας έχει συγκινήσει περισσότερο από την ανταπόκριση του κόσμου μέχρι σήμερα?
1: Λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας θεωρούσα ότι ούτε και τα δικά μας παιδιά, αλλά ούτε και οι επισκέπτες του νησιού, ακόμα και οι ντόπιοι, θα έχουν ενδιαφέρον για το βιβλίο.
0: Μάλιστα.
1: Αντίθετα όμως παρατηρούμε ότι συνεχίζει να υπάρχει η αγάπη αυτή.
0: Mm-hmm.
1: Και όσοι δανείζονται ή επιστρέφουν βιβλία, τα θεωρούν μικρούς θησαυρούς.
0: Πολύ ωραία.
1: Οπότε, ναι, αυτό είναι πάρα πολύ ωραία εξέλιξη.
0: Πριν κλείσουμε τη δική μας συνομιλία, για να μιλήσουμε και με την κυρία Μελιανού, αν το περίπτερο της Κάλλας, κυρία Γιαμαίου, μπορούσε να αφηγηθεί την ιστορία του, τι πιστεύετε ότι θα μας έλεγε για την Πάτμο και τους ανθρώπους της?
1: Θα είχε πολλά να αφηγηθεί. Γιατί, όπως σας ανέφερα και στην αρχή, ήταν τόπο συνάντησης για πάρα πολλά χρόνια για τους ντόπιους. Ως περίπτερο, ως σημείο αποσπερίδας, ως σημείο για συζητήσεις, ως χώρος Η πλατεία ακόμη εκεί στο χώρο είχε το όνομα του ιδιοκτήτη του περιπτέρου και συνεχίζει να το έχει.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό, συμφωνώ, γιατί είναι η παράδοση, είναι οι μνήμες, είναι η νοσταλγία, είναι η παιδική μας ηλικία, η ηλικία των παιδιών μας πια. Το καταλαβαίνω απόλυτα και σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία.

0: και μετά τη συνομιλία μας με την κυρία Γιαμαίου, να περάσουμε στη Δέσποινα Μελιανού, στην οικαστικό Δέσποινα Μελιανού, που εμπνεύστηκε αυτό το χώρο, δηλαδή το περίπτερο της Πάτμου, το εμβληματικό αυτό περίπτερο, που έγινε δανειστική βιβλιοθήκη, την οποία και φιλοτέχνησε. Τι σας γοητεύει στη διαδικασία επαναχρησιμοποίησης ενός χώρου με μνήμη, κυρία Μελιανού?
1: Με γοητεύει η ιστορία που κουβαλάει πάνω του. Το κάθε, τώρα αυτό είναι ένα ξύλινο περίπτερο, το πρώτο περίπτερο του νησιού, και είναι σαν να κουβαλάει όλες τις ιστορίες πάνω του. Μου θυμίζει λίγο τα λαϊκά παραμύθια που είναι αρχαίγωνα και ταξιδεύουν μέσα στα χρόνια, και ο κάθε αφηγητής, αναλόγως τον καιρό που το παίρνει στο στόμα του, ενώ έχει τον σκελετό του παραμυθιού τον ίδιο, δίνει αυτόν τον σκελετό με τη λαλιά της εποχής του, τη λαλιά τη δική του. Κάπως έτσι λοιπόν βλέπω και ένα αντικείμενο που έρχεται από πίσω, από τα χρόνια, όπως το περίπτερο, που βαλάει μνήμες.
0: Ως εικαστικός, πώς βλέπετε τη σχέση ανάμεσα στην τέχνη και το δημόσιο χώρο?
1: Είναι μια πολιτιστική κληρονομιά, ένα δώρο. Το κάθε δηλαδή καλλιτέχνημα είναι ένα δώρο προς όλη την ανθρωπότητα. Είναι κάτι μαγικό για μένα. Ένα έργο τέχνης σε ένα δημόσιο χώρο.
0: Υπάρχει κάτι συμβολικό στο γεγονός ότι ένα περίπτερο χώρος ειδήσεων και πληροφόρησης μετατρέπεται σε ένα χώρο βιβλίων, και μάλιστα τόσο ωραία φτιαγμένο από εσάς, με υπέροχα χρώματα και ζωγραφιές και μηνύματα πάνω του?
1: Έχει πλάκα, γιατί αυτό το περίπτερο δεν πουλήσε ποτέ εφημερίδες ή περιοδικά. Πουλούσε πάντα τσιγάρα, τσικολάτες, σοκοφρέτες, και λίγο μετά, όταν πέρασε στην επόμενη γενιά, πουλούσε κάποια παιχνιδάκια, αλλά ποτέ εφημερίδες και περιοδικά. Αλλά τέλος πάντων, τα βιβλία μου ταιριάζουν παντού.
0: Πώς επιλέχθηκε η αισθητική ταυτότητα του νέου αυτού χώρου? Πώς εμπνευστήκατε να το φτιάξετε?
1: Όταν το είπαμε με την αντιδήμαρχο και τον δήμαρχο, την Αργυρούλα και τον Νικήτα, καταρχήν χάρηκα πάρα πολύ, γιατί εκτός ότι αυτό το περίπτερο το έχω μέσα στην καρδιά μου, έπαιρνε ο παππούς μου Αντώνης τα τσιγάρα του από εκεί, μας κερνούσε καμιά σοκολάτα. Ο κύριος Ανδρέας, το Ανδρέο το λεγόμενο, ήταν γειτονάς μας, οπότε τον βλέπαμε καθημερινά. Και όταν μου το είπε αυτό, με μεγάλη λαχτάρα και αγάπη πήρα το τετράδιό μου, το μολύβι μου, και το περιτριγύριζα. Καιρό ζωγράφιζα, αφού γραζόμουν το ίδιο το περίπτερο. Και ομολογώ ότι όταν ξεκινάω να κάνω κάτι, δεν ξέρω πώς θα βγει. Ξεκινούσα, δηλαδή το ζωγράφιζα μέσα στο τετραδιάκι μου από πολλές πλευρές και ζωγράφιζα πολλά άλλα. Αλλά μένοντας δίπλα στο περίπτερο, ομολογώ ότι είναι το περίπτερο που μου οδήγησε να κάνω τον κουταλιανό μου εκεί με ένα μεγάλο βιβλίο, να κάνω το δέντρο με τα κρεμόμενα βιβλία σαν φρούτα, και όλα τα στιχάκια γύρω γύρω, δηλαδή... είναι σαν να μου φώναζε το περίπτερο: Εγώ θέλω εδώ αυτή τη ζωγραφιά.
0: Θεωρείτε ότι τα βιβλία εξακολουθούν να έχουν τη δύναμη να δημιουργούν κοινότητες?
1: Εννοείται, φυσικά.
0: Και ποια ήταν η πιο συγκινητική στιγμή κατά την υλοποίηση του έργου?
1: Θεωρώ ότι ήταν η τελευταία μου πινελιά, που την έκανα ξαπλωμένη σχεδόν στο πάτωμα, και είναι μία φράση του πολύ αγαπημένη μου Αργύρη Χιόνι, που λέει: «Προσοχή πώς πατάτε την άσφαλτο, γιατί από κάτω μπορεί να υπάρχουν πέτρες που ονειρεύονται κήπους». Και ήταν η τελευταία μου πινελιά.
0: Υπέροχο. Σε μία εποχή ταχύτητας και ψηφιακής υπερπληροφόρησης, τι μπορεί να μας διδάξει ένα μικρό περίπτερο γεμάτο βιβλία για την αξία του χρόνου, της ανάγνωσης και της συνάντησης με τον άλλον?
1: Καταρχήν νομίζω ότι έτσι πως το έχω κάνει, είναι λίγο ένα σοκ για τα μάτια μέσα στο τοπίο του νησιού. Οπότε αναγκαστικά τα μάτια σου ανοίγουν διάπλατα. Και αν δεν σηκώσει κατευθείαν κάποιος το κινητό να αρχίσει να τραβάει φωτογραφίες, βλέπει.
0: Βέβαια.
1: Αν μπει μέσα, είναι χρονοκάψουλα. Κάθε βιβλίο και χρονοτάξιδο. Από πίσω δε από το περίπτερο έχει ένα ωραίο δέντρο. Το οποίο αν κάτσει στην κουμούλα, κουμούλα είναι η πεζούλα στα πατινιώτικα. Στη σκιά του δέντρου, τι πιο όμορφο για να απολαύσεις το χρόνο, το χώρο, να ακούσεις τις ανθρώπινες λαλιές, να γευτείς τη σκιά του δέντρου πάνω στο σώμα σου, τη μυρωδιά του βιβλίου. Θεωρώ ότι είναι, σε κάνει ταξίδι από μόνο του.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία μας. Εύχομαι να ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες κινήσεις, τις οποίες θα φιλοτεχνήσετε εσείς οι ίδια. Ευχαριστώ πολύ.
1: Χαιρετισμού
0: στην αγαπημένη μας Πάτμο. Να είστε καλά, κυρία Μελιανού. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.

0: Υπάρχουν καλλιτέχνες που αφήνουν πίσω τους σπουδαία τραγούδια. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που μετατρέπονται σε σύμβολα μιας ολόκληρης εποχής. Ο Νίκος Ξυλούρης ανήκει αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία. Ο Αρχάγγελος της Κρήτης, όπως τον αποκάλεσε ο ελληνικός λαός, δεν υπήρξε μόνο ένας σπουδαίος λυράρης και ερμηνευτής. Υπήρξε μια φωνή που συνδέθηκε με την ελευθερία, την αξιοπρέπεια, την αντίσταση, αλλά και τη βαθιά ψυχή του ελληνικού πολιτισμού. Από τα ανόγια μέχρι τις μεγάλες μουσικές σκηνές της χώρας, ο Ξυλούρης κατάφερε να ενώσει την παράδοση με τη σύγχρονη Ελλάδα. Η μουσικοθεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, που γνώρισε μεγάλη επιτυχία και συνεχίζει με καλοκαιρινή περιοδία, επιχειρεί να φωτίσει όχι μόνο τη ζωή και το έργο του, αλλά και τον άνθρωπο πίσω από το μύθο. Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έναν εκ των πρωταγωνιστών, τον Μέμπο Μπεγνή. Γεια σας, κύριε Μπεγνή. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Πώς
0: Μια
1: είστε?
0: Χαρά εσείς.
1: Είμαι καλά, είμαι καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι σε αυτή την παράσταση. Πέρασα έναν χειμώνα από τους ωραιότερους της ζωής μου με έναν άνθρωπο που λάτρευα από παιδί. Μέσα από αυτή την παράσταση μου δόθηκε η ευκαιρία να τον γνωρίσω, γιατί σίγουρα πολλά πράγματα δεν τα ήξερα. Είναι μια παράσταση αξιώσεων, είναι μια παράσταση που αγκάλιασε πολύ ο κόσμος και αρχίζει την περιοδία της από τις 29 Ιουνίου σε όλη την Ελλάδα.
0: Κύριε Μπεγνή, ποια ήταν η πρώτη σας προσωπική ανάμνηση από τη φωνή ή τα τραγούδια του Νίκου Ξυλούρη?
1: Ήταν αυτό το πηγαίο ταλέντο που έβγαινε από μέσα από αυτόν τον άνθρωπο. Αυτή η πηγαία, η τρομερή φωνή, αυτή η ιδιαίτερη και χαρακτηριστική και μοναδική χρειά του Νίκου Ξυλούρη και ο τρόπος με τον οποίο τραγουδούσε αυτά τα συγκλονιστικά τραγούδια που το έρωσαν αυτοί οι μεγάλοι συνθέτες. Ο Ξυλούρης πάντα, νομίζω, χτύπαγε μέσα στις ψυχές μας. Πάντα μας συγκλώνιζε και πάντα μας συγκινούσε. Και όταν ένα παιδί, γιατί εγώ όταν έφυγε ο Ξυλούρης ήμουν 6-7 χρονών.
0: Βέβαια, μικρό παιδί.
1: Όταν ένα πολύ μικρός, όταν ένα παιδί τον συγκινεί ένας άνθρωπος τόσο πολύ χωρίς να ξέρει το γιατί, αυτό σημαίνει ότι ήταν ένας μεγάλος καλλιτέχνης. Δυστυχώς η μεγάλη μου ανάμνηση, η πιο έντονη ανάμνησή μου ήταν ο θάνατός του. Γιατί ως παιδί μου είχε συγκλονίσει ο θάνατός του, γιατί θυμάμαι ότι ήταν ένα τεράστιο γεγονός πανελληνίως. Θυμάμαι την στενοχώρια, θυμάμαι την κατάθλιψη που, που είχαν όλοι οι Έλληνες όταν έφυγε ο Νίκος Ξυλούρης. Θυμάμαι μια αίσθηση παγωμάρας και αμηχανίας που, φανταστείτε, σε αυτή την ηλικία, την τόσο μικρή, θυμάμαι πάρα πολύ έντονα. Θα μου μείνει δηλαδή χαραγμένο αυτό το συνέστημα στο μυαλό. Όσο ζω.
0: Κατά τη διάρκεια των προβών και μετέπειτα της παράστασης, ποια άγνωστη πτυχή του Ξυλούρη σας συγκίνησε περισσότερο?
1: Νομίζω ο χαρακτήρας του, ο πράος χαρακτήρας του. Ήξερα, είχα ακούσει ότι ήταν ένας καλός άνθρωπος, αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ένας άνθρωπος τόσο πράος, τόσο καλός, τόσο καλοπροαίρετος, χωρίς κανένα ίχνος επαρσής, χωρίς κανένα ίχνος βίας μέσα του, και ένας άνθρωπος που απλά το μόνο που τον αφορούσε ήταν να βγάλει την Κρήτη, να γνωρίζει την Κρήτη και την κριτική μουσική στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ήταν σπουδαίος, ήταν ένας καλλιτέχνης που δεν μπορεί κάποιος να μην θαυμάσει. Ακόμα και αν δεν του αρέσει αυτή η μουσική.
0: Βεβαίως.
1: Τον συγκλονίζει αυτός ο άνθρωπος μέσα από την φωνή του και τον τρόπο που ερμηνεύει.
0: Πώς αντιδρά το κοινό όταν ακούγονται στη σκηνή τραγούδια που είναι βαθιά χαραγμένα στη συλλογική μας μνήμη?
1: Δεν φαντάζεσαι.
0: Φαντάζομαι, γίνεται χαμός.
1: Καταρχάς, εκτός ότι τραγουδούν όλοι τα τραγούδια μαζί μας, δεν μου έχει τύχει ποτέ, τώρα είμαι 29 χρόνια νομίζω στον χώρο, δεν μου έχει τύχει ποτέ σε παράσταση στο τέλος να είναι η συντριπτική πλειοψηφία με δάκρυα στα μάτια. Άλλοι σκουπίζουν τα μάτια τους με μαντήλι, άλλοι κλαίνε, άλλοι κλαίνε με λυγμούς. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται από τα πίσω καθήματα πολύ μπροστά στο προσκήνιο, όταν εμείς υποκλεινόμαστε, για να μας χειροκροτήσουν όρθιοι μπροστά μας. Σηκώνονται όρθιοι στην αίθουσα πάνω, στην πλατεία, για να χειροκροτήσουν. Φωνάζουν μπράβο με πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και πάρα πολύ συγκίνηση. Και

δεν σας κρύβω ότι είναι πάρα πολλές οι φορές, παρότι το έχουμε παίξει τόσες φορές, που μου δένεται ένας κόμβος στο λαιμό. Και δεν σας κρύβω ότι είναι πάρα πολλές οι φορές, παρότι το έχουμε παίξει τόσες φορές, που μου δένεται ένας κόμβος στο λαιμό.

0: και μέσα από τον Ξυλούρη και την ιστορία της Ελλάδας αυτά τα μαύρα χρόνια, και πόσο μεγάλο ρόλο έπαιξε αυτός ο άνθρωπος στον αγώνα κατά της Χούντας και της δικτατορίας. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό το αντιλαμβάνονται τα παιδιά, γιατί δυστυχώς ζούμε στην εποχή του εύκολου, του άμεσα προσβάσιμου και του επόμενου, πάμε στο επόμενο. Είμαστε στην εποχή του γρήγορου, τέλος πάντων. Τα παιδιά δεν έχουν ζυμωθεί, δεν έχουν κοπιάσει, δεν έχει καμία σχέση η εποχή μας με την τότε εποχή, αλλά πιστεύω ότι σε έναν μεγάλο βαθμό καταφέρνουμε να τους μεταφέρουμε το κλίμα και τα δύσκολα χρόνια της τότε εποχής του Ξυλούρη, και βέβαια καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά τον αγώνα που έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος ενάντια σε αυτό το καθεστώς. Οπότε νομίζω ότι τον στόχο μας σε μεγάλο βαθμό τον πετυχαίνουμε όσον αφορά την κατάρτιση των νεότερων γενιών.
1: Πολύ ωραία. Ποιο τραγούδι θεωρείτε ότι συμπυκνώνει καλύτερα το ήθος και την προσωπικότητά του από αυτά της παράστασης που ακούγονται?
0: Τι να πω τώρα, είναι τόσο πολλά και τόσο εξαιρετικά, γιατί το έγραψαν όλοι οι μεγάλοι συνθέτες. Ίσως την παράδοση του κ. Μέντιο, να πω. Είναι το πιο χαρακτηριστικό του και το πιο, έτσι, για μένα μεγάλο τραγούδι του.
1: Μάλιστα. Υπάρχει έτσι κάποια ερώτηση σε αυτόν τον άνθρωπο που, αν ζούσε σε αυτό το πνεύμα, θα θέλατε να απευθύνετε? Μία απορία, μία ερώτηση, μία
0: απορία,
1: παρατήρηση, πώς να σας το πω, που τον έχετε γνωρίσει, έχετε γνωρίσει αυτή την προσωπικότητα από κοντά, εντός εισαγωγικών θα λέγαμε?
0: Ναι, πολλές ερωτήσεις, αλλά ίσως επειδή εγώ είμαι φύση νευρικό άτομο και έντονο, θα τον ρώταγα πώς καταφέρεις και είσαι τόσο ήρεμος σε καταστάσεις πάρα πολύ δύσκολες. Αυτό θα ήθελα να το διδάξει πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Και τι θα θέλατε τέλος να πάρει μαζί του ο θεατής φεύγοντας από αυτή την παράσταση? Ποιοι είναι οι στόχοι σας?
0: Σίγουρα να καταλάβει πόσο αγαπάμε αυτή την παράσταση και αυτή την αγάπη που έχουμε όλοι για τον Νίκο Ξυλούρη, να την πάρει μαζί του σαν ανάμνηση και νοσταλγία η μεγαλύτερη, και σαν μάθημα η μικρότερη ως θέμα συζήτησης στο σπίτι μετά.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι ειλικρινά να έχετε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι, γιατί μάλλον θα έχει και όλη η Ελλάδα μαζί σας με αυτή την περιοδία. Κάπως έτσι θα είναι, είμαι σίγουρη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπαιχνή. Γεια σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.

Και εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας διαδρομής στο ημερολόγιο τέχνης. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το απόγευμα γεμάτο εικόνες, λέξεις και ήχους που μας θυμίζουν πως η τέχνη είναι πάντα τρόπο ζωής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα. Να θυμάστε πως η τέχνη είναι ο πιο ήσυχος αλλά και ο πιο δυνατός τρόπος να πούμε όλα όσα δεν χωρούν στις λέξεις. Να είστε καλά και να αγαπάτε ό,τι σας συγκινεί. Με το καλό θα είμαστε μαζί την επόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα για να γεμίσουμε μαζί μια νέα σελίδα. Από εμένα την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και την Δώρα Ιωακιμίδου που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε ένα ωραίο βράδυ.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Η νέα γενιά της τζαζ αυτοσχεδιάζει στο τρίτο πρόγραμμα. Πέμπτη, 11 Ιουνίου και Παρασκευή, 12 Ιουνίου, στις 8 και 10 το βράδυ, ακούμε το τρίτο και το τέταρτο τζαζ φεστιβάλ των μουσικών σχολείων Αττικής. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show. Υπερπραγματικότητα. Αλγόριθμοι. Deepfakes. Avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Μουσικά Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ. Με τον Δημήτρη Κούντουρα. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ο Φρανσίσκο Γκόγια υπήρξε αυλικός ζωγράφος του Ισπανικού στέμματος, ενώ υπηρέτησε τρεις γενιές βασιλιάδων στα τέλη του 18ου αιώνα. Η εποχή του, από τον διαφωτισμό στο ρομαντισμό, είναι μια περίοδος που χαρακτηρίζεται από ζωντανή ισπανική λαϊκή μουσική παράδοση. Ο ίδιος ο ζωγράφος αποτυπώνει σκηνές μουσικών από λαϊκές γιορτές, άλλες πάλι εμπνευσμένες από τη ζωή στην ισπανική αυλή.

ακούμε το άλμπουμ Φρανσίσκο Γκόγια, μουσική γύρω από τον Ζωγράφο, με την Real Κάμαρα υπό τη διεύθυνση του Εμίλιου Μορένο. Ο Γκόγια απαθανάτησε την ιδιόρυθμη νεολαία της εργατικής τάξης της Μαδρίτης, που τραγουδούσε, χόρευε και έπαιζε κιθάρα σε ταβέρνες και στους δρόμους. Αυτή η κατώτερη τάξη γέννησε μία παράδοση που ονομάστηκε Μάχα και πήγαινε ενάντια στην πιο αστική ευρωπαϊκή μόδα. Οι Μάχος φορούσαν υπερβολικές, πολύχρωμες και φανταχτερές φορεσιές, εμπνευσμένες από τις παραδοσιακές ισπανικές ενδυμασίες. Συνηθίζονταν κεντητά κοντά σακάκια και διχτάκια μαλλιών για τους άντρες, μαντήλες και φορέματα για τις γυναίκες, σε μία αναζήτηση της ισπανικής ταυτότητας.

Ακούσαμε μουσική του Blas de la Serna από την Ισπανία του Φρανσίσκο Γκόγια. Το σύνολο La Real Cámara υπό τη διεύθυνση του Εμίλιο Μορένο. Ο Μαρκ Αντουάν Σαρπαντιέ έμεινε γνωστός για τη φωνητική μουσική του. Ωστόσο, έγραψε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα μουσική για θεατρικά έργα. Σκηνική μουσική για έργα του Μολιέρου και του Κορνέιγ. Ακούμε μία σονάτα για 8 όργανα, όπου εναλλάσσονται μέρη όπως το γκράβε και το ρετστατίβο, με χορούς της εποχής όπως η Μπουρέ, η Γκαβότ, η Ζιγ, η Πασακαλιά και η Σακών. Για 2 φλάουτα, 2 βιολιά, μία βιολά τα γκάμπα, ένα μπάσο βιολί, δηλαδή κοντραμπάσο με 5 χορδές, ένα τσέμπαλο και μία θεόρβη. Με το σύνολο London Baroque, υπό τη διεύθυνση του Charles Medlam.

συνεχίζουμε με μουσική του Σαρπαντιέ για την Σερσέ του Κορνέι. Ένα θεατρικό έργο εμπνευσμένο από την ελληνική μυθολογία και τη μάγισσα Κίρκη. Κόρη του Θεού Ήλιου και της Οκεανίδας Πέρσης. Η Κίρκη ζούσε στο μυθικό νησί Αία, όπου προσάραξε ο Οδυσσέας μαζί με τους συντρόφους του στο ομηρικό έπος.

Ακούμε τα μέρη ουβερτούρα, πρελούδιο, αρ επλεζίρ, σαραμπάντα, πασακάλια, παντομίμ, πρελούδιο και ροντό. Με το London Baroque, υπό τη διεύθυνση του Charles Medlam.

0: Φίλες και φίλοι του Τρίτου, ήταν η εκπομπή Μουζικα Νόβα με τον Δημητρή Κούντουρα. Καλό σας βράδυ. Μουζικα Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ. Με τον Δημήτρη Κούντουρα.
1: Ακούτε Τρίτο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατά Χατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr/more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

0: 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα θα διαβάσουμε από τη σειρά τα ελληνικά που είναι διασκευές κλασικών έργων της ελληνικής λογοτεχνίας με εικονογραφήσεις σύγχρονων Ελλήνων δημιουργών. Θα διαβάσουμε «Τη θάλασσα» του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Απόδοση Κώστας Πούλος, εικόνες Αχιλλέας Ραζής. Θα το διαβάσουμε σε δύο μέρη. Σήμερα το πρώτο μέρος.

Μου το έλεγε και μου το ξανάλεγε ο Μακαρίτης ο πατέρας μου. Μακριά γιέ μου από τη θάλασσα και από τα καλά της. Δεν έχει μπες αυτή. Εκεί που σε καλοπιάνει με τις μπουνάτσες της, εκεί σηκώνει ξαφνικά βουνά τα κύματά της να σε τραβήξει στη σκοτεινή αγκαλιά της για πάντα. Άψυχο κουφάρι στο υγρό της βασίλειο. Εσύ να κοιτάξεις να βρεις μια στεριανή τέχνη, καλή και σίγουρη. Πάπου προς πάπου ναυτικός ο πατέρας μου. Ξόδεψε τη ζωή του στα καράβια, ώσπου τον πήρε και αυτόν στην αγκαλιά της, η άπιστη, και ησύχασε. Αλλά και άλλοι ναυτικοί, ακόμα και οι καραβοκυραίοι, χίλιες φορές ναυαγισμένοι στα πέλαγα και άλλες τόσες γλιτωμένοι από τον τάφο τον υγρό, όλοι τους τα ίδια μου λέγανε. Μακριά παιδί μου από τη θάλασσα. Όμως τις συμβουλές τους τις είχανε μόνο για μένα. Αφού αυτοί με την πρώτη ευκαιρία ξεχνούσαν τις φουρτούνες και τα ναυάγια και ξαναμπαρκάριζαν. Μυστήριο πράγμα, έλεγα μέσα μου. Δεν βλέπουν την ώρα να φύγουν. Λες και η θάλασσα τους έχει κάνει μάγια. Με τούτα και με εκείνα περνούσαν οι μέρες και οι μήνες. Τα χρόνια της παιδικής ανεμελιάς όλο κολύμπι και παιχνίδι. Πού με έβρισκες, πού με έχανες, για κολύμπι στα γαλάζια νερά και βουτιές με τους φίλους. Κι εκείνη, η θάλασσα, δεν έχανε ευκαιρία. Όλο με χάιδευε και με γλυκοφιλούσε. Μύριους ψιθύρους έφερναν τα κύματα στα αυτιά μου. Για λιμάνια και χώρες μακρινές και για περιπέτειες ανίποτες που δεν βάζει ο νους του ανθρώπου. Κάποτε βαρέθηκα τα παιδικά παιχνίδια, σοβάρεψα. Και μια μέρα, όταν ένιωσα το πρώτο χνούδι να σκεπάζει τα μάγουλά μου, πήγα να βρω τον θείο μου, τον καπετάν Καλιγέρη. Τον παρακάλεσα να με πάρει μαζί του. «Θα σε πάρω», μου λέει αυτός, «μα θα δουλέψεις. Το καράβι θέλει δουλειά, δεν είναι επεξεγέλαση». Η κακομοίρα η μάνα μου κουνούσε το μαντίλι δακρυσμένη, καθώς το πλοίο του καπετάν Καλιγέρη αλάργευε όλο ένα και πιο πολύ από το λιμάνι, ώσπου έγινε μια κουκίδα στον ορίζοντα και ύστερα χάθηκε εντελώς. Ρίχτηκα στη δουλειά με τα μούτρα. Φόρτωμα, ξεφόρτωμα, ράψιμο των πανιών, πλέξιμο των σχοινιών, χρωμάτισμα, καλαφάτισμα και ύστερα πάλι πρώτος σκαρφάλωνα στο κατάρτι και βλέπα κάτω χαμηλά τη θάλασσα να σκίζεται και θαρούσα πως είναι σκλάβα και υποτακτική μου. Θλίψη και περιφρόνηση ένιωθα για τον άλλο κόσμο, τους στεριανούς. «Αχ», έλεγα, «ζούνε τάχα κι εκείνοι». Μια μέρα άκουσα τον καπετάνιο να φωνάζει σαν τρελός. Οι ναύτες έτρεχαν σαν δαιμονισμένοι απάνω κάτω να μαζέψουν τα πανιά. «Τι τρέχει, μωρέ?» ρωτάω έναν που βρέθηκε δίπλα μου. «Δε βλέπεις?» μου λέει εκείνος, κίτρινος από το φόβο του. «Ο Σύφωνας!» «Ο Σύφωνας!» Ακουστά είχα για τούτο το θεριό της φύσης που σκίζει πανιά και σκεπάζει τα κατάρτια σαν να είναι τίποτα σπιρτόξυλα. Τώρα ήρθε η ώρα να τον εδώ και εγώ με τα μάτια μου. Δεν ήταν ένας, ήταν τρεις-τέσσερις. Οι δύο ξεμάκρυναν πέρα, κατά το βατούμ. Ο τρίτος όμως ερχόταν ίσια πάνω μας. Από πίσω του δέσποζε ο Κάφκασος. Το αγέροχο βουνό έβρεχε τα πόδια του στη θάλασσα. «Μάινα, μάινα τα πανιά!» ακούστηκε γεμάτη αγωνία η φωνή του καπετάνιου. Στη στιγμή οι ναύτες κατέβασαν τα πανιά
και τα έδεσαν καλά να μην τα σχίσει ο σύφουνας στο πέρασμά του. Ο ουρανός είχε σκοτεινιάσει. Το πρόσωπο της θάλασσας έτρεμε σαν να είχε ανατριχύλα. Και ο σύφουνας, σταχτόμαυρος, σαν κορμός λεύκας, ολοένα πλησίαζε απειλητικός. Ο ναύκληρος γέμισε βιαστικά το σκουριασμένο τρομπόνι με παλιόκαρφα, μολύβια και στουπιά και άλλα τέτοια παλιοπράγματα. «Βάρα!» τον πρόσταξε ο καπετάνιος όταν ο σύφουνας έφτασε δίπλα μας. Τρεμούλιασε τότε ο σύφουνας. Κοντοστάθηκε σαστισμένος. Κι ύστερα πέρασα δίπλα μας και γλιτώσαμε. Ανοίξαμε γρήγορα τα πανιά και το πλοίο συνέχισε πάλι το ταξίδι του. Έτσι περνούσαν οι μέρες, περνούσαν και οι μήνες. Η δουλειά πολύ και το διάφορο λίγο. Μεροδούλη μεροφάει και τα χρέη να μαζεύονται σωρό. Άμα είχα ένα χωραφάκι στη στεριά, θα έριχνα μαύρη πέτρα και θα γύρναγα πίσω, στο χωριό. Στο χρόνο πάνω, πέθανε η μάνα μου. Τα λόγια του Μακαρίτη του πατέρα μου βούιζαν στα αυτιά μου, μέρα και νύχτα. Μακριά, παιδί μου, από τη θάλασσα.

Ήταν το πρώτο μέρος του βιβλίου «Η θάλασσα» του Ανδρέα Καρκαβίτσα με απόδοση Κώστα Πούλου, εικόνες Αχιλλέα Ραζή, από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Αύριο θα διαβάσουμε τη συνέχεια. Καλό σας βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Κλασικά τρίτο.

Χαίρετε φίλες και φίλοι του Τρίτου. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Απόψε θα βρεθούμε στο Royal Festival Hall του Λονδίνου για να απολαύσουμε μια συναυλία που έδωσε στις 25 Σεπτεμβρίου του 2025 η Ορχήστρα Φιλαρμόνια υπό τη διεύθυνση του Σάντου Ματίας Ρούβαλη και με σολίστ έναν πιανίστα που απολαύσαμε πριν από λίγες μέρες στο Ηρώδιο, τον Ισλανδό Βίκινγκουρ Όλαφσον, έναν ερμηνευτή που έχει κερδίσει διεθνή αναγνώριση για τις ιδιαίτερες προσεγγίσεις του σε μουσική που εκτείνεται από τον Μπαχ έως τον Φίλιπ Γκλάς. Εδώ, στη συναυλία που θα ακούσουμε, αναμετριέται με ένα από τα σημαντικότερα έργα του πιανιστικού ρεπερτορίου, το τρίτο κοντσέρτο για πιάνο του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Η συναυλία ολοκληρώνεται με την μεγαλειώδη τρίτη συμφωνία του Καμίγ Σεν-Σανς, τη γνωστή συμφωνία του οργάνου, έργο που ο ίδιος ο συνθέτης θεωρούσε το σπουδαιότερό του και που εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στα πιο εντυπωσιακά επιτεύγματα του συμφωνικού ρεπερτορίου και στην οποία συμφωνία σολίστ είναι ο οργανίστας Ολιβιέ Λατρί. Το πρόγραμμα ανοίγει με το έργο «Αν το οξυγόνο ήταν πράσινο» της βραβευμένης με Γκράμι συνθέτριας Γκαμπριέλα Ορτίς, μιας από τις σημαντικότερες δημιουργούς της εποχής μας, της οποίας τα έργα διακρίνονται για την αμεσότητα, τη ζωντάνια και το ιδιαίτερο χρώμα της πατρίδας της. Γεννημένη στο Μεξικό, συνηφαίνει στη μουσική της τη μνήμη της γενέτειράς της με μια έντονη οικολογική συνείδηση. Το νέο αυτό έργο που κάνει πρεμιέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, διάρκειας περίπου 20 λεπτών, είναι αφιερωμένο σε έναν αγαπημένο της φίλο και το έχει συλλάβει ως διαλογισμό πάνω στον εύθραυστο πράσινο ψήθυρο της ζωής, εκείνη τη δύναμη που τροφοδοτεί ένα ολόκληρο δάσος και το κάνει να ξανανθίσει ακόμα και μετά από την καταστροφή. Η δομή του είναι σε 4 μέρη, καθένα από τα οποία λειτουργεί ως ένας σύντομος αυτόνομος κύκλος, μέρος ενός ευρύτερου συνόλου, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τη φύση. Την Ορχήστρα Φιλαρμόνια διευθύνει ο Σάντου Ματίας Ρούβαλη.

Αν το οξυγόνο ήταν πράσινο, αυτό ήταν το νέο έργο της Μεξικανής συνθέτριας Γκαμπριέλα Ορτίς, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο από την Ορχήστρα Φιλαρμόνια υπό τη διεύθυνση του Σάντου Ματίας Ρούβαλη. Από την μουσική οπτική ενός Μεξικανού περνάμε τώρα σε εκείνη ενός Ισλανδού, καθώς η ορχήστρα υποδέχεται τον πιανίστα Βίκινγκουρ Όλαφσον, που θα ερμηνεύσει το τρίτο κονσέρτο για πιάνο του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, ένα έργο που ο Μπετόβεν συνέθεσε περίπου 5 χρόνια αφότου εγκαταστάθηκε στη Βιέννη, εποχή κατά την οποία είχε ήδη αποκτήσει ανάλογη διακεκριμένη θέση στη μουσική ζωή της πόλης. Την πρεμιέρα του κονσέρτου την διοργάνωσε ο ίδιος, νοικιάζοντας μία αίθουσα στον νέο θέατρο της Βιέννης, χρεώνοντας υψηλές τιμές εισιτηρίων, μια τολμηρή κίνηση που του απέδωσε. Η αίθουσα ήταν κατάμεστη και παρουσίασε ένα κονσέρτο πολύ πιο φιλόδοξο από ό,τι το κοινό είχε συνηθίσει να ακούει. Εμείς θα το ξαναγνωρίσουμε σήμερα από τον πιανίστα Βίκινγκουρ Όλαφσον, που θα το ερμηνεύσει μαζί με την Ορχήστρα Φιλαρμόνια που διευθύνει ο Σάντου Ματίας Ρούβαλη.

Το πιάνο σαν να αγωνίζεται να απελευθερωθεί από τον διάλογό του με την ορχήστρα στο τελευταίο μέρος για να καταλήξει τελικά σε συμφωνία μαζί της στον ίδιο τελευταίο ήχο. Αυτό ήταν το τρίτο κοντσέρτο για πιάνο του Ludwig van Beethoven που ερμήνευσε με τον δικό του μοναδικό τρόπο ο πιανίστας Vikingur Olafsson μαζί με την ορχήστρα Φιλαρμόνια που διήθυνε ο σαν του Ματίας Ρούβαλη. Ένα κοντσέρτο γραμμένο για να εντυπωσιάσει, να αναδείξει τόσο το εξαιρετικό πιανιστικό ταλέντο του Μπετόβεν, όσο και την αυτοσχεδιαστική του μαεστρία, ακριβώς όπως είχε κάνει ο Μότσαρτ μία δεκαετία νωρίτερα στην ίδια πόλη. Βρισκόμαστε στο Royal Festival Hall του Λονδίνου για τη συναυλία που έδωσε εκεί στις 25 Σεπτεμβρίου του 2025 η Ορχήστρα Φιλαρμόνια, και για τη συνέχεια της, το τεράστιο όργανο που υψώνεται πίσω από τους μουσικούς στην αίθουσα και το οποίο συνήθως είναι σιωπηλό, στη συναυλία αυτή ζωντανεύει. Το όργανο αυτό ακούστηκε για πρώτη φορά στην αίθουσα τον Μάρτιο του 1954. 70 χρόνια αργότερα και μετά από μια ουσιαστική ανακαίνιση πριν από 20 χρόνια, θα ακούσουμε τι μπορούν να κάνουν οι 7.866 σωλήνες του, καθώς το έργο που ακολουθεί είναι η τρίτη συμφωνία του Camille Saint-Saëns, η συμφωνία του οργάνου. Δίπλα στο όργανο υπάρχει μία μικρή πινακίδα που λέει «Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα στην κονσόλα», μνημείο μιας επίσκεψης του σπουδαίου Παριζιάνου οργανίστα Pierre Cosseró στα μέσα της δεκαετίας του 50. Στο Παρίσι, ο Cosseró είχε τη συνήθεια να σβήνει τα τσιγάρα του στην κονσόλα του οργάνου της Notre Dame και η διεύθυνση του Festival Hall δεν ήθελε να κάνει το ίδιο και στο δικό τους νέο όργανο. Απόψε στη συναυλία που ακούμε δεν υπάρχουν γαλλικά τσιγάρα στον ορίζοντα, αλλά υπάρχει ένας άλλος μεγάλος Παριζιάνος οργανίστας, ο Olivier Latry, ο οποίος συμμετέχει στην τρίτη συμφωνία του Camille Saint-Saëns, η οποία γράφτηκε έπειτα από παραγγελία της Φιλαρμονικής Εταιρείας του Λονδίνου, η οποία ζήτησε το 1885 από τον Γάλλο συνθέτη να παρουσιάσει ένα καινούριο έργο την επόμενη σεζόν. Και εκείνος αποφάσισε να γράψει την πιο φιλόδοξη από τις συμφωνίες του. Η Συμφωνία Ρυθμός 3 σε ντο ελάσσονα, γνωστή και ως του οργάνου, ολοκληρώθηκε την άνοιξη του 1886 και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Λονδίνο υπό τη διεύθυνση του ίδιου του δημιουργού της. Λίγους μήνες αργότερα, ο Saint-Saëns την αφιέρωσε στην μνήμη του Franz Liszt, που μόλις είχε φύγει από τη ζωή. Θα την απολαύσουμε τώρα από την Ορχήστρα Φιλαρμόνια που διευθύνει ο σαν του Ματίας Ρούβαλη και σολίστ είναι ο οργανίστας Olivier Latry.

Αυτή ήταν η τρίτη συμφωνία, η επωνομαζόμενη του οργάνου του Camille Saint-Saëns, που ερμήνευσε η ορχήστρα Φιλαρμόνια υπό τη διευθύνση του Σαν του Ματίας Ρούβαλη και σολίστ ήταν ο οργανίστας Olivier Latry, ολοκληρώνοντας έτσι τη συναυλία που έγινε στις 25 Σεπτεμβρίου του 2025 στο Λονδίνο και ακούσαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της CBU. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Λέξεις στη ροή του χρόνου.
1: Λέξεις με σημασία να προσμέτρητον δια το παρόν και δια το μέλλον.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Κατερίνα Λιοντή.

Μακεδόλιο στα νεοελληνικά έχει ταυτιστεί κυρίως με το κάθισμα που προορίζεται για τον κατηγορούμενο σε δικαστήριο. Το αρχαιοελληνικό εδόλιον, με δασία, προέρχεται από το ομηρικό έδος, το οποίο σημαίνει έδρα και θρόνος. Παράγεται δε από το ρήμα «έζομαι», που σημαίνει «καθίζω» και «κάθομαι». Στο Άλφα της Ιλιάδας, μετά τη συνάντησή του με τη Θέτιδα που τον οικετεύει να δοξάσει τον Αχιλλέα, ο Δίας επιστρέφει στη συνέλευση των θεών. Εκεί διαβάζουμε τον στίχο «Θεοί δάμα πάντες ανέσταν εξεδέων και όλοι οι θεοί σηκώθηκαν από τους θρόνους τους», εννοείται μπροστά στον πατέρα Δία. Και στο έψιλον, όταν η Αφροδίτη, πληγωμένη από τον Διομήδη στη μάχη, ζητεί τα άλογα του Άρη για να μεταβεί στον Όλυμπο, αναφωνεί «Ίνα εσ' Όλυμπον οίκομαι, αθανάτων έδωσε τι, για να μεταβώ στον Όλυμπο, την έδρα των αθανάτων». Το αρχαίο «έδος» είναι γενικά τόπος όπου δύναται κάποιος να καθίσει. Το εδόλιον είναι το έδρανο, ο πάγκος. Στον κύκλωπα του Ευρυπίδη απαντά η λέξη «εδόλια» με τη σημασία των πάγκων των κοπηλατών. «Κάπιτα συνδύσαντες, εστα εδόλια της νιός εμβαλώντες. Κι έπειτα θα σε ρίξουνε δεμένον χειροπόδαρα στο κάτεργο, κουπί για να τραβάς», αποκαλύπτει ο Σιλινός τον Πολύφημο ότι είπαν γι' αυτόν οι σύντροφοι του Οδυσσέα. Η σκληρή εργασία αφήνει μερικές φορές μία εντύπωση τιμωρίας. Τέτοια είναι η κοπηλασία στα πολεμικά πλοία, ειδικά κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, όταν οι αιρέτες είναι σκλάβοι και καταδικασμένοι και όχι ελεύθεροι πολίτες όπως την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Τότε το εδόλιον μετατρέπεται όχι σε τόπο κρίσης κατηγορουμένου όπως σήμερα, αλλά σε τόπο έκτισης ποινής. Και έτσι η λέξη συνδέεται με το κάθισμα του κατηγορουμένου στο δικαστήριο. Διότι τις περισσότερες φορές λησμονούμε ότι ο κατηγορούμενος θεωρείται αθώος μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Κατερίνα Λιοντή.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη αυτή την ώρα ξεκινάει το μουσικό μας ταξίδι. Είμαι ο Παναγιώτης Παναγάκης, θα σας παρουσιάσω την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας» από την συχνότητα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Τον ήχο ρυθμίζει σήμερα η εκλεκτή συνεργάτηδά μας, η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Χρυσούλα, καλώς ήρθες. Και φυσικά για όσες και όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μην διστάσετε, το τηλέφωνο μας είναι το 210-6013-167. Χτυπάει ακριβώς δίπλα μας εδώ στο τραπέζι, είναι πάντα χαρά μας να μιλάμε μαζί σας, ακόμα και για μια απλή καλησπέρα.

Ξεκινάμε λοιπόν με άρωμα κεντρικής Ευρώπης. Ο Frank Peter Zimmermann, στα 61 του χρόνια, θεωρείται ένας από τους καλύτερους και πιο σεμνούς βιολονίστες των ημερών μας. Θα τον ακούσουμε σε ένα πιο σπάνιο ρεπερτόριο σήμερα. Επιλέγουμε το πρώτο μέρος, την τοκάτα από τη Σουίτα Κοντσερτάντε για βιολί και ορχήστρα του Μποχουσλάβ Μαρτινού. Ο Τσέχος συνθέτης το ξεκίνησε το 1938 στο Παρίσι και το ολοκλήρωσε όταν είχε ήδη εγκατασταθεί τρία χρόνια μετά στη Νέα Υόρκη. Τον Τσίμερμαν λοιπόν συνοδεύει η σπουδαία ορχήστρα της Βαμβέργης υπό τον περιζήτητο πλέον μαέστρο, τον Γιάκουμπ Χρούσα.

Ξεκινήσαμε λοιπόν με την Τοκάτα, το πρώτο μέρος σουίτας για βιολί και ορχήστρα του Μποχουσλάβ Μαρτινού. Ένα έργο που σπάνια παίζεται στις αίθουσες συναυλιών και είναι κρίμα γιατί είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ερμηνευτής ήταν ο σπουδαίος βιολονίστας ο Φρανκ Πέτερ Τσίμερμαν. Όμως και ο επόμενος καλεσμένος είναι ο γνωστός μας Γκίντον Κρέμερ, μια μεγάλη μορφή της μουσικής και ειδικότερα του βιολιού. Γεννημένος το 1949 στη Λετωνία, αντισυμβατικός, πολυσχηδής με τεράστια σόλο καριέρα εδώ και δεκαετίες, αλλά και ιδρυτής της σημαντικής ορχήστρας δωματίου της Κρεμεράτα Μπάλτικα. Στα 79 του πλέον χρόνια παραμένει ενεργός, τον είδαμε πριν από λίγο καιρό και στην Αθήνα, και κάθε νέα του κυκλοφορία είναι σημαντική. Πριν από 3 χρόνια λοιπόν μας παρουσίασε ένα δίσκο στην ECM όπου μας συνέστησε 3 συνθέτες από τη Βαλτική με πολύ δύσκολα επίθετα, σε Σνικητέ, Κουπρεβίτσιους, Γιαντσεύσιξ, τέλος πάντων κάπως έτσι, καθώς και έργα βεβαίως του πολύ πιο γνωστού του Πολωνοσοβιετικού του Μωυσή Βάινμπεργκ. Αυτός και αν δεν είναι τακτικός καλεσμένος της εκπομπής μας, εμείς θα ακούσουμε ένα νυχτερινό, μια σύνθεση του 1949, η ορχήστρα είναι φυσικά η Κρεμεράτα Μπάλτικα.

Αφήνουμε πίσω μας τον νυχτερινό του Μωυσή Βάινμπερκ, τον βιολονίστα Γκίντον Κρέμερ και την ορχήστρα του που φέρει και το όνομά του, την Κρεμεράτα Μπάλτικα. Και πάμε τώρα στη Γαλλία. Ο Henri de Parc έχει μείνει στη μουσική ιστορία κυρίως για τα μάλλον λίγα αλλά πολύτιμα τραγούδια που έγραψε. Θα ακούσουμε ίσως το πιο γνωστό από αυτά, το περίφημο Chanson Triste, μια σύνθεση του 1868 που ο de Parc ενορχίστρωσε το 1912. Ερμηνεύει η σοπράνο, η Σαντρίν Πιό, μια από τις καλύτερες φωνές των ημερών μας, την συνοδεύει η ορχήστρα Victor Hugo.

Στα 61 της χρόνια και αυτή η Σαντρίν Πιό διατηρεί αναλύωτα τα χαρακτηριστικά της υπέροχης φωνής της. Πάμε τώρα στην επόμενη μας επιλογή που είναι ο Handel, ο πολύ γνωστός Georg Friedrich Handel. Όμως είναι Handel διασκευασμένος. Επιλέγουμε μια άρια από την όπερα Giove in Argo του 1839, την οποία όμως δεν θα ακούσουμε στην αυθεντική της μορφή, αλλά σε διασκευή για πιάνο και τρομπέτα. Σολίστηκε υπεύθυνος για τη μεταγραφή ο τρομπετίστας Jonathan Freeman Atwood και στο πιάνο μαζί του η Άννα Ζαλούκα.

Πιάνο και τρομπέτα, μόλις ακούσαμε τη διασκευή μιας άριας από την όπερα Giove in Argo του Georg Friedrich Händel, υπεύθυνος για την γραφή αλλά και ερμηνευτής, ο Βρετανός, ο τρομπετίστας, ο Jonathan Freeman Atwood. Θα παραμείνω όμως σε αυτό το συνδυασμό. Ο Νορβηγός, ο Arve Henriksen, είναι από τους σπουδαιότερους Ευρωπαίους αυτοσχεδιαστές με πολύ χαρακτηριστικό ήχο. Μαζί λοιπόν με τον Ολλανδό πιανίστα τον Harmen Frange ερμηνεύουν μια μελαγχολική πλην όμως πολύ μελωδική σύνθεση με τίτλο «Η ομορφιά της Κυριακές».

Φεύγουμε λοιπόν από την βορειοευρωπαϊκή νυχτερινή ατμόσφαιρα του τρομπετή Σταρβε Χέριξεν και πάμε τώρα στον κόσμο του πιάνου. Θα ξεκινήσουμε με τον Μπέρζοντ Αμπντουραήμοφ, ένας εξαιρετικός πιανίστας γεννημένος στην Τασκένδη το 1990. Οι δίσκοι του λαμβάνουν εξαιρετικές κριτικές. Θα καταλάβετε το γιατί ακούγοντας τον να παίζει το πασίγνωστο θέμα Μοντέκι και Καπουλέτη. Νομίζω καλά καταλάβατε. Είμαστε στον κόσμο του Σεργέη Προκόφιεφ και στη μουσική που έγραψε για τον μπαλέτο Ρωμαίος και Ιουλιέτα.

Εξαιρετικός πιανίστας ο Μπεσόντ Αμπντουραήμοφ. Τον ακούσαμε στο πασίγνωστο θέμα Μοντέκι και Καπουλέτη του Σεργέη Προκόφιεφ και πού να τον ακούσετε να παίζει και Γκασπάρ Ντελανουή του Ραβέλ. Ο επόμενος τώρα μουσικός πιανίστας, δεν χρειάζεται συστάσεις, είναι ο Πολωνός ο Πιόρ Ραντερζεύσκι, ένας από τους καλύτερους θα λέγαμε πιανίστες της εποχής μας. Τον ακούσουμε λοιπόν στο τέταρτο κομμάτι από το δεύτερο βιβλίο της σουίτας «Σε ένα χορταριασμένο μονοπάτι» του Λέος Γιάννατσεκ.

Θα παραμείνουμε για λίγο στον αστερισμό του πιάνου, αφήνουμε τον σπουδαίο Πολωνό, τον Πιότρ Αντερζεύσκι, και θα μεταφερθούμε στη Γαλλία και τον Σέντρικ Τιμπεργκέν. Πολυσυλλεκτικός πιανίστας και αυτός, από τον Μπετόβεν μέχρι τον Μόρτον Φέλντμαν. Τι θα λέγατε λοιπόν να μπούμε έστω για δύο μόλις λεπτά στον υπνοτικό κόσμο του Αμερικανού συνθέτη, ακούσουμε το τέταρτο από τον κύκλο «Τελευταία κομμάτια».

Ο υπέροχος κόσμος του Μόρτον Φέλντμαν, τον πιανίστα, τον Σεντρίκ Τιμπεργκέν. Ακούτε λοιπόν την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας» με τον Παναγιώτη Παναγάκη, να είναι υπεύθυνος για τις μουσικές επιλογές. Είμαστε 34 λεπτά μετά τις 10. Το τηλέφωνο μας είναι το 210-6013-167. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας και στη σημερινή μας εκπομπή. Σειρά έχει μουσική δωματίου. Ένας άλλος σπουδαίος Γάλλος, ο πιανίστας Μπερνάρ Σαμαγιού και η πολύ γνωστή τσελίστρια, η Σολ Γκαμπέτα, θα ερμηνεύσουν ένα κορυφαίο έργο του είδους. Επιλέγουμε το ορμητικό Σάνδρο Σερό Ποταμάκι, πρώτο μέρος από τη δεύτερη σονάτα για πιάνο και τσέλο του Φέλιξ Μέντελσον.

Μια ερμηνεία γεμάτη δροσιά και νεανικό ενθουσιασμό. Ο πιανίστας Μπερνάρ Σαμαγιού και η τσελίστρια Ισόλ Γκαμπέτα ερμήνευσαν το πρώτο μέρος από τη δεύτερη σονάτα του Φέλιξ Μέντερσον για τσέλο και πιάνο φυσικά. Πάμε τώρα στην επόμενή μας επιλογή. Θα ακούσουμε μια μεταγραφή που έκανε ο Λίονελ Τέρτης, ο οποίος ήταν ένας από τους σπουδαιότερους βιρτουόζους της βιόλας όλων των εποχών. Πολλοί μάλιστα συνδέτες έγραψαν έργα για αυτόν. Ο ίδιος ήταν υπεύθυνος για την μεταγραφή πολλών έργων για τη βιόλα. Θα ακούσουμε λοιπόν το πασίγνωστο, το Liebes Lied, από τους τρεις παλιούς βιενέζικους χορούς του θρυλικού βιολονίστα του Fritz Kreisler. Δεν θα μπορούσε να του ξεφύγει αυτό το έργο, είναι πολύ δημοφιλές. Ερμηνεύει ο Βρετανός βιολονιστής, ο Timothy Redoubt. Στο πιάνο, ο Frank Dupré.

Μια μελωδία που μας μετέφερε κατευθείαν στην αυτοκρατορική Βιέννη ήταν το Liebeslied του Fritz Kreisler που ακούσαμε στη διασκευή για βιόλα. Η διασκευή ήταν του Lionel Tertis, ερμηνευτής ήταν ο Timothy Redoubt. Πλησιάζουμε έτσι σιγά σιγά προς το τέλος εκπομπής μας. Ας κρατήσουμε αυτή τη γλυκιά ατμόσφαιρα ακούγοντας αυτή τη φορά γαλλική μουσική για βιολί και πιάνο από το δίδυμο Έλενα Ουριώστε και Τόμ Πόστερ, από τη σονάτα σε φα δίες ελάσσονα της Μελμπονή, ένα έργο πιθανότατα πριν από το 1914, ακούσουμε το πρώτο μέρος.

Ήρθε η ώρα λοιπόν να σας αποχαιρετήσουμε. Θα το κάνουμε με μια πολύ νυχτερινή διασκευή του Infant Eyes, αυτής της τρομερής μπαλάντας που έχει γράψει ο Wayne Shorter, σαξοφωνίστας και ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες στην ιστορία της jazz. Θα τα ακούσουμε από το κουαρτέτο του κιθαρίστα Dave Stryker. Σας ευχαριστούμε πολύ και σήμερα που ήσασταν μαζί μας. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Παναγάκης, τον ηχορύθμιση εκλεκτή Χρυσούλα Αντωνιάδη. Χρυσούλα, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή σας νύχτα και συνεχίστε να ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.

0: χθες ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Μάριος Χατζηπροκοπίου προς Κλαρίσσα Λισπέκτορ, Κυριακή 14 Ιουνίου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Και έτσι το Αηδόνι πέταξε μακριά. Το κορίτσι λοιπόν και το Αηδόνι, το κορίτσι Μαδριλένα, που ήταν από τα κορίτσια που αγάπησε και ζωγράφησε ο Γκόγια, και σε μια κυρία από την Αυστραλία, η Έλενα Κάτς Τσέρνιν, λέει: «Το αγαπημένο μου πράγμα είναι να συνθέτω σκεπτόμενοι τα παιδιά, τι θα ήθελα να ακούσουν τα παιδιά». Και πραγματικά παίζει πολύ με τη μουσική της, παίζει και ίδια σαν παιδί. Θα ακούσουμε Cadenzas, Deviations and Scarlatti. Η συνθέτρια εδώ μας αποκαλύπτει το μυστικό της από την αρχή, από τον τίτλο, What's written on the lid, όπως λένε.

Και σκέφτομαι, Φίλιπ, πως οι σονάτες του Ντομένικο είναι λίγο σαν τα χαρακτικά του Γκόγια. Όλο να καλύπτει κανείς νέες. Το σχόλιο σε σχέση με το έργο από τα Γκογιέσκας του Γρανάδος που ακούσαμε νωρίτερα. Ας ακούσουμε δύο ακόμα σονάτες του Σκαρλάτη.

Λοιπόν, φίλοι, και μετά τον Ντομένικο και τις σκαρλάτες του, σκέπτομαι πως πρέπει να επιστρέψουμε σε μια κυρία, αυτή τη φορά από τη Βαλτική, μια προκλητική προσωπικότητα, Μόνικα Σοκάιτε, μαχητική φεμινίστρια, μια εξτραβαγκάντ προσωπικότητα. Κι όμως το ενδιαφέρον είναι πως η μουσική της δεν φέρει, με εξόφθαλμο τουλάχιστον τρόπο, αυτή την εξτραβαγκάνσα της προσωπικότητάς της. Και ένα έργο εις μνήμη του επίσης Λιθουανού ποιητή, Σιγκίτας Γκέζα. Τα μέρη, το γρασίδι θα σου μιλήσει, ένα μικρό θηρίο με ένα στραφτερό σκουλαρίκι, κάποιος σαν το φεγγάρι γελά σαν παιδί.

Κάποιος σαν το φεγγάρι γελά σαν παιδί. Και μετά την μουσική της Μόνικα Σοκάιτε, η μνήμη του ποιητή Σιγκίτας Γκέντα, θα κάνουμε μια μικρή, κατά κάποιο τρόπο, επιστροφή, μια απάντηση στον Σκαρλάτη, Αντώνιο Σολέρ.

Άσε να πέσουν τα ρόδα και οι μέρες άλλη μια φορά. Για το περιβόλι μου είμαι σίγουρη. Ακόμα υπάρχουν ρόδα εκεί. Κι εκείνα βεβαίως καλύτερα ευωδιάζουν σαν είναι όψιμα. Όπως μαδάνε στις μελαγχολίες σου όταν μοιάζει γυμνότερο και πιο παγωμένο, πρέπει να σου φυλά κάτω από το νεκρό του χρυσάφι βιολέτες ευγενέστερες και πιο σκοτεινές. Το φθινόπωρο μην το φοβάσει αν ήρθε. Κι ας πέφτει ο άνθος, το κλαδί παραμένει. Το κλαδί παραμένει για να γίνει η φωλιά. Και καθώς τώρα φουσκώνει από σανθή κούτσουρο ξερό, στα φυτά σου αναμένω. Φλεγόμενα ρόδα θα ρίξει στη φλόγα σου.

Arthur,

Thank you.

Thank you.

Γκαμπριέλ Μπικάντο, Παύλο Μάρκες, κιθαρίστας, μουσική της Αργεντινής, στην εκδοχή από το κουαρτέτο εδώ Βότσε. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Χρήσου Λαντωνιάδη για το τρίτο.

προώρα χαμένος τραγουδοποιός Nick Drake σε μια ήσυχη προειδοποίηση για όλα όσα απορροφούν το χρόνο και την ενέργειά μας, προτείνει μια πιο εσωτερική στάση. Things behind the sun. Για όλα αυτά που κρύβονται πίσω από την επιφάνεια του κόσμου. Εκεί που η εμπειρία γίνεται τόσο προσωπική και σωματική. The movement in your brain sends you out into the rain. Μια ποιητική εικόνα της σκέψης, μιας κίνησης μέσα στο μυαλό που μας σωθεί να εκτεθούμε στην αβεβαιότητα του κόσμου. Η κίνηση μέσα στο μυαλό, κυριολεκτικά, η κίνηση του εγκεφάλου μπορεί να γίνει πηγή ήχου. Το Music for Solo Performer του Alvin Lucier από το 1965 χρησιμοποιεί για πρώτη φορά εγκεφαλικά κύματα για να παράγει άμεσα ηχητικό αποτέλεσμα.

Ένας άνδρας κάθεται σε μια καρέκλα στο κέντρο μιας αίθουσας συναυλιών. Απολύτως ακίνητος, ντυμένος κομψά με κουστούμι για γραβάτα. Η όψη του είναι κάπως ανώνυμη, σαν να τον έχουν πάρει από το δρόμο και τον έχουν τοποθετήσει σε αυτή τη θέση. Βρίσκεται περιτριγυρισμένος από μια κανονική ορχήστρα κρουστών. Τύμπονα, γκόγκ, ταμπούρα και κύμβαλα βρίσκονται διάσπαρτα γύρω του. Φαινομενικά χωρίς εκτελεστές που θα μπορούσαν να τους δώσουν ζωή.

Ξαφνικά τα όργανα ταλαντώνονται και δονούνται με χαμηλούς φροντόδεις ήχους και η ηχητική τους δραστηριότητα απλώνεται στο χώρο μέσα σε ένα ηχητικό κύμα που μεταμορφώνεται διαρκώς. Ο άνδρας κάθεται ήρεμα στο κέντρο, σχεδόν μακάριος. Τα μάτια του είναι κλειστά καθώς ακούει αυτή την αξιοθαύμαστη φασματική ορχήστρα η οποία, όπως αποδεικνύεται, παίζεται από τον εγκέφαλό του.

Ο Alvin Lucier δεν ενδιαφέρεται να ελέγξει το νου, τον ενδιαφέρει περισσότερο η ανακάλυψη. Να αφήσει το κύμα αλφα να ρέει και να συναντήσει τα υλικά του χώρου. Η όποια συνθετική συνεισφορά βρίσκεται στην επιλογή των οργάνων, στην διάταξη των ηχείων, στον τρόπο με τον οποίο το σήμα διαχέεται και θέτει τα αντικείμενα σε δόνηση. Στο Music for Solo Performer, ο εγκέφαλος γίνεται εκτελεστής, το σώμα γίνεται ηλεκτρονικό στούντιο και η σκέψη, ή μάλλον η παύση της σκέψης, η συγκέντρωση, η ακινησία, μετατρέπεται σε ακουστό γεγονός. Ένα έργο ρώσιμο για την ζωντανή ηλεκτρονική μουσική και την μουσική της βιοανάδρασης, όπου το πιο εσωτερικό σήμα του ανθρώπινου σώματος βγαίνει στο χώρο σαν χαμηλή δόνηση. Σύντομα ακολούθησαν και άλλα έργα που προσέγγισαν την χρήση των κυμάτων α διαφορετικά από το έργο του Lucier, χρησιμοποιώντας τα κεφαλικά κύματα ως σήματα ελέγχου για αναλογικά synthesizer. Στην Ιταλία, γύρω στο 1968, ο Richard Teitelbaum, μέλος των Musica Electronica Viva, παρουσιάζει το Spacecraft, ένα έργο που μεταφέρει τα κεφαλικά κύματα σε ένα πιο ανοιχτό πεδίο ζωντανής ηλεκτρονικής μουσικής. Εδώ το σώμα δεν λειτουργεί μόνο ως πηγή ενός εσωτερικού σήματος, γίνεται μέρος ενός συνεργατικού συστήματος, όπου βιοηλεκτρικά δεδομένα, synthesizers, αυτοσχεδιασμός και ομαδική δράση συνδέονται σε πραγματικό χρόνο. Ο Teitelbaum θα αναπτύξει μέσα σε λιγότερο από μία δεκαετία μια σειρά από έργα με biofeedback, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, ηλεκτρονικά μέσα, μυστικιστικές αναφορές και ψυχοσωματικές πρακτικές. Το Spacecraft είναι η αφετηρία αυτής της διαδρομής, με ένα έργο που η μουσική δεν παράγεται απλώς από όργανα, αλλά από την ασταθή συνάντηση ανάμεσα σε ανθρώπινα σήματα και ηλεκτρονικά κυκλώματα.

στον Αμερικανό πρωτοπόρο David Rosenboom, η μουσική της βιοανάδρασης περνά σε ένα πιο σύνθετο σύστημα σχέσεων ανάμεσα στον εγκέφαλο, την φωνή, την τεχνολογία και την ακρόαση. Στο Chilean Drought, από τον ιστορικό δίσκο Brainwave Music, τρεις διαφορετικές φωνητικές εκδοχές ενός κειμένου για την ξηρασία στη χείλη συνδέονται με τρεις εγκεφαλικές ζώνες, Β, Α και Θ. Κάθε ζώνη αντιστοιχεί σε μια διαφορετική κατάσταση εγρήγορσης, χαλάρωσης.

Στο κορτικαλάρ του Πιέρ Ανδρή, τα κύματα του εγκεφαλικού φλοιού μεταγράφονται, επεξεργάζονται και συντίθενται. Στο Μιγγέλ Νόγια τώρα, η ίδια έλξη προς τις εσωτερικές διεργασίες του σώματος και του νου παίρνει μια πιο υπνοτική και ψυχοσωματική μορφή. Η μουσική δεν καταγράφει τον εγκέφαλο, αλλά επιχειρεί να τον μετατοπίσει. Πρωτοπόρος της ambient και ηλεκτρονικής μουσικής στην Βενεζουέλα, ο Νόγια σπούδασε στο Μπέρκλι και στο MIT και από τα μέσα της δεκαετίας του 80 συμμετείχε στην αναβίωση της avant-garde σκηνής του Καράκας. Η μουσική του γράφεται μέσα σε ένα περιβάλλον πολιτικής και οικονομικής αστάθειας, βίας και κοινωνικού τραύματος. Ο ίδιος έχει περιγράψει αυτή τη μουσική σαν ένα προστατευτικό πεδίο, ένα αντίδοτο στο χάος. Μια σχεδόν θεραπευτική ασπίδα απέναντι σε έναν κόσμο που αποσυντονίζεται. Το Mega Brain Focus από το άλμπουμ Psycho Music ανήκει σε αυτήν την περιοχή που ο Νόγια συνδέει με την πνευματικότητα, τον ηλεκτροσαμανισμό, την υπνοτική εστίαση και την συναισθηματική ανταπόκριση του ακροατή. Εδώ ο εγκέφαλος γίνεται αποδέκτης μιας μουσικής που επιδιώκει να τον μετακινήσει, να προκαλέσει ψυχοσωματική μεταβολή. Από την βιοανάδραση και την μουσική του εγκεφάλου, την brainwave music, περνάμε έτσι σε μια μορφή mind music, μουσική ως εργαλείο εσωτερικής ρύθμισης, ως χώρος προστασίας, ως απόπειρα να κρατηθεί ένα κέντρο μέσα σε συνθήκες εξωτερικής αστάθειας.

Από τη μουσική ως χώρο ύπνωσης και ψυχοσωματικής μεταβολής, περνάμε στον ήχο ως δοκιμασία της αντίληψης. Ο Γερμανός Μάρκους Σμίκλερ διερευνά το πώς ο εγκέφαλος οργανώνει, πολλές φορές παρερμηνεύει και ανακατασκευάζει αυτό που ακούει. Το Palace of Marvels από το 2010, ένα έργο σύγχρονης computer music, συνδέει τον ήχο με την φαινομενολογία και τις γνωσιακές επιστήμες. Ο Σμίκλερ αξιοποιεί μια νέα εκδοχή του Shepard Tone, της ακουστικής ψευδαίσθησης που ανακάλυψε ο Roger Shepard τη δεκαετία του 60. Ένας ήχος που μοιάζει να ανεβαίνει ή να κατεβαίνει συνεχώς, χωρίς τελικά να φτάνει ποτέ ψηλότερα ή χαμηλότερα. Στο έργο του Σμίκλερ, αυτή η ψευδαίσθηση μεταφέρεται με αρπίσματα σε μικρές ακολουθίες τόνων που δημιουργούν την αίσθηση μιας ατέρμονης κίνησης. Ο ήχος γίνεται έτσι ένα πεδίο γνωσιακής αστάθειας. Ακούμε άνοδο, αλλά το ύψος δεν αλλάζει πραγματικά με τον τρόπο που νομίζουμε. Η μουσική δεν απευθύνεται μόνο στο αυτή, ενεργοποιεί και τον μηχανισμό με τον οποίο ο εγκέφαλος παράγει συνέχεια κατεύθυνση και νόημα. Ο τίτλος Palace of Marvels παραπέμπει σε ένα φιλοσοφικό κείμενο του Leibniz για ένα ιδεώδες σύστημα επιτήρησης. Ένα χώρο όπου ο κυρίαρχος μπορεί να ακούει και να βλέπει τα πάντα χωρίς να γίνεται αντιληπτός. Έτσι το έργο δεν αφορά μόνο στην ακουστική ψευδαίσθηση, αλλά και την πολιτική διάσταση της ακρόασης. Ποιος ακούει, ποιος καταγράφει και ποιος ελέγχει τον θόρυβο. Μετά τα εγκεφαλικά σήματα και τη μουσική του νου, ο Σμίκλερ βλέπει τον εγκέφαλο ως μηχανισμό αντίληψης και την ακρόαση ως πεδίο γνώσης, πλάνης και ελέγχου.

Μάρκος Σμίτλερ, Palace of Marvels. Όταν η ακρόαση γίνεται ένα πεδίο γνωσιακής αστάθειας, όπου ο εγκέφαλος οργανώνει τον ήχο, του αποδίδει κατεύθυνση, συνέχεια και κίνηση, ακόμη και όταν αυτή η κίνηση είναι σε μεγάλο βαθμό ψευδαισθητική. Με τον Μαρκ Φελ και τον Γκαμπόρ Λαζάρ στη συνέχεια, αυτή η διερεύνηση μεταφέρεται σε ένα πιο ρυθμικό και υπολογιστικό περιβάλλον. Το The Neurobiology of Moral Decision Making, η νευροβιολογία της ηθικής λήψης αποφάσεων, δεν χρησιμοποιεί εγκεφαλικά κύματα με την έννοια του Lucifer ή του Rosenboom, ανοίγει ένα άλλο πεδίο, την νευροβιολογία, όχι ως καταγραφή, αλλά ως μοντέλο σύνθεσης. Οι ήχοι εμφανίζονται σαν ακολουθίες σημάτων, παλμών και μικρομετατοπίσεων, σαν μια ηλεκτρονική προσομοίωση της διαδικασίας με την οποία το σώμα αντιλαμβάνεται, επεξεργάζεται και αποφασίζει. Μετά τα κύματα α, τα βιωσήματα, τις εγκεφαλικές μεταγραφές και τις ακουστικές ψευδαισθήσεις, η νευροβιολογία εδώ γίνεται αφηρημένη ρυθμική μηχανική. Όχι ο ήχος που προέρχεται από τον εγκέφαλο, αλλά ο ήχος που μοιάζει να σκέφτεται με τον τρόπο ενός νευρικού συστήματος.

Απόψε μου ο παράξενος ελκυστής διερεύνησε τη σχέση ανάμεσα στον εγκέφαλο, τον ήχο και τη συνείδηση. Πώς μια εσωτερική ηλεκτρική δραστηριότητα μπορεί να γίνει μουσικό υλικό. Πώς η ακρόαση οργανώνεται από το νευρικό σύστημα και πώς η μουσική μπορεί να λειτουργήσει ως πεδίο αντίληψης, μεταβολής και εσωτερικής εμπειρίας. Στην έξοδο, η Julie Tippetts, μια από τις σημαντικές φωνές της βρετανικής jazz και αυτοσχεδιαστικής σκηνής, σε μια υπενθύμηση ότι πίσω από κάθε σήμα, κάθε κύμα και κάθε μηχανισμό αντίληψης υπάρχει πάντα μια συνείδηση που μαθαίνει να ακούει. Mind of a child. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Πακασιέτας. Επιμέλεια παρουσίαση Μαριλένα Μαραγκού. Καλό σας βράδυ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του τρίτου. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο. Ο Μπέλα Μπάρτοκ είχε ταξιδέψει σε ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη συλλέγοντας παραδοσιακούς χορούς. Η συγκεκριμένη που θα ακούσουμε είναι από την Τρανσιλβανία. Η Λετωνή βιολονίστα Βινέτα Σερέικα και ο πιανίστας Βέντις Ζίλμπερτς ερμηνεύουν τους ρουμανικούς παραδοσιακούς χορούς του Μπάρτοκ.

βιολονίστα Βινέτα Σερέικα και ο πιανίστας Βέντις Ζίλμπερτς ερμήνευσαν τους ρουμανικούς παραδοσιακούς χορούς, αριθμός καταλόγου 56, του Μπέλα Μπάρτοκ, οι οποίοι ήταν αρχικά γραμμένοι για πιάνο. Ακολουθεί ένας Ρουμάνος συνθέτης που έζησε πολύ λίγα χρόνια. Ακούμε το κοράλ για ορχήστρα εγχόρδων του Ντίνου Λιπάτη, που ερμηνεύει η Εθνική Ορχήστρα της Ρουμανικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Χόρια Ανδρέσκου.

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με τίτλο «A Child of Our Time». Εμείς ακούμε τα πέντε spirituals από το συγκεκριμένο ορατόριο που ερμηνεύει η χοροδία Bach του Vancouver υπό τη διεύθυνση του Bruce Pullan.

Χόρι Ανδρεέσκου διεύθυνε την Εθνική Ορχήστρα της Ρουμανικής Ραδιοφωνίας στο κοράλ για ορχήστρα εγχόρδων ενός από τους καλύτερους συνθέτες της χώρας του, του Ντίνου Λιπάτη, που πέθανε από καρκίνο στα 33 του χρόνια. Ο Μάικλ Τίπετ χρησιμοποίησε ένα οικείο μπαρόκ μοτίβο στο ορατόριό του για τον

Με το χοροδιακό Deep River τελείωσαν τα πέντε spirituals από το ορατόριο A Child of Our Time του Michael Tippett. Ο Bruce Pullen διεύθυνε τη χοροδία Bach του Vancouver. Τα επόμενα περίπου 15 λεπτά ανήκουν στην αγγλική αναγέννηση και στην ενόργανη εκδοχή του μαδριαλίου Draw On Sweet Night του John Wilby. Ερμηνεύει το σύνολο Daedalus.

Το σύνολο Daedalus ερμήνευσε το μαδρυγάλι Draw On Sweet Night του John Wilby στην ενόργανη εκδοχή του. 30 χρόνια νωρίτερα τώρα από το κομμάτι που ακούσαμε, ο Thomas Tallis συνέθετε το φιλόδοξο και υπέροχο μοτέτο Spem in Allium. Ερμηνεύουν οι BBC Singers υπό τη διεύθυνση του Stephen Cleobury.

Αυτό ήταν το μοτέτο Spam in Allium που ερμήνευσαν οι BBC Singers υπό τη διεύθυνση του Steven Cleobury. Η μπαρόκ μουσική θα μας συνοδεύσει για τη συνέχεια του σημερινού μας νοτούρνο, ξεκινώντας με τη σονάτα για τρομπέτα και όργανο σε ντο μίζωνα του Georg Philipp Telemann. Ερμηνεύει ο τρομπετίστας Blago Jangelovski μαζί με τον οργανίστα Βελίν Ηλίεφ.

Ακούσαμε τη σονάτα για τρομπέτα και όργανο σε ντο μίζωνα του Γκέωργ Φίλιπ Τέλεμαν. Ερμήνευσε ο τρομπετίστας Μπλάγο Γιαγγελόφσκι μαζί με τον οργανίστα Βελίν Ιλιεύ. Και συνεχίζουμε με μουσική που έγραψε ο Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ για το θεατρικό «Ο Αλχημιστής» του Μπεν Τζόνσον. Η Μόνικα Χάγκετ διευθύνει την ορχήστρα CBC της ραδιοφωνίας του Βανκούβερ.

Η Μόνικα Χάγκετ διεύθυνε την ορχήστρα CBC της ραδιοφωνίας του Βανκούβερ στη μουσική που έγραψε ο Γκέορκ Φρίντριχ Χέντελ για το θεατρικό «Ο Αλχημιστής» του Μπεν Τζόνσον. Μισόν αιώνα νεότερος από τον Χέντελ ήταν ο Γιώχαν Κουνάου που έγραψε σονάτες βασισμένες σε βιβλικές ιστορίες. Ακούμε μία από αυτές με τίτλο «Ο Σαούλ θεραπεύεται από τον Δαβίδ μέσω της μουσικής». Ερμηνεύει ο τσεμπαλίστας Λουκ Μποσεζούρ.

Ακούσαμε την δεύτερη από τις 6 βιβλικές σονάτες του Johann Kuhnau, που ίσως θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από τους πρώτους συνθέτες που έγραψαν προγραμματική μουσική. Η σονάτα του που ακούσαμε είχε τίτλο «Ο Σαούλ θεραπεύεται από τον Δαβίδ μέσω της μουσικής» και την ερμήνευσε ο τσεμπαλίστας Luc Beausejour. Και συνεχίζουμε με μια λειτουργία που γράφτηκε στο παρεκκλήσι της αυλής της Νάπολης. Την Μίσα Σέπτιμους του Φραντσέσκο Μαντσίνι ερμηνεύει το σύνολο Κουρέντε υπό τη διεύθυνση του Έρικ Βαν Νέβελ.

Το σύνολο Κουρέντε, υπό τη διεύθυνση του Έρικ Βαν Νέβελ, ερμήνευσε την Μίσα Σέπτιμους του Φραντσέσκο Μαντσίνη. Και θα κλείσουμε το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο με την χοροδιακή φαντασία «Αγαπημένη Χριστιανή Αγαλιάστε», αριθμός καταλόγου 210 του Ντίντριχ Μπουξτεχούντε. Ερμηνεύει ο οργανίστας Τέο Γέλεμα στο όργανο της Εκκλησίας του Αγίου Μαρτίνου στο Χρόνιγκεν της Ολλανδίας που κατασκευάστηκε το 1542.